0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε έχω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στον Νότιο Λιβανό παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάεφ βρίσκεται υποκαθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σαρέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό μας, έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή. Καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 24 βαθμούς έχουν τα βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ωραίο. Ωραίο. Και κινδυνεύει να μην και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Γιατί.
1: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Βρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο αγώνας. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
1: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία.
1: Από τη Βραζιλία μου.
0: Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερα να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ, όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα και δεν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
1: Pink
0: Flamingo τα
1: νύχια.
0: Ναι, δεν πρέπει να τα τρως. Ναι, δεν πρέπει να τα τρως.
1: Παιδιά,
0: τοξικό. Ναι,
1: τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για το λόγο της ώρας των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό δεν έχω.
1: Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές, θεωρώ, χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Εμείς
0: τώρα, ναι. Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Δεν το έλεγες και φαβοροί ακριβώς στη Γερμανία.
1: Εντάξει.
0: Το έλεγες.
1: Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτσε.
0: Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά.
1: Όχι,
0: γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει, μεταφέρεται.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα
1: και
0: αυτά είναι παλιά Μεγαλεία.
1: Έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ το
1: εγώ
0: λέω. Θα πα στον παίκτη τον άλλο να του λε: Α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
1: Έτσι κάνει. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογία. Psychology, λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
1: Ναι.

0: Οι άνεμοι από, από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι, πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η ΕΜΗ, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί τα κρατάμε για τον τον εαυτό μας.
1: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία.
1: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
1: Ναι. Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
1: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
1: Να φάμε, έχει τίποτα?
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
1: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
1: Επιτέλους.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως? Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, ομελέτα, ξέρω εγώ τι.
1: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι.
1: Άκουσε,
0: μπορεί να είναι και χτυπητό.
1: Διονύση, Διονύση. Όταν είσαι αυγά με μπέικον, εννοεί μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μ' αρέσει. Τι, πώς το εννοεί σκράμπλ? Ναι, ποσέ. Όχι.
0: Όχι, μάτια. Όχι, ποσέ. Γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έτσι θέλει, έτσι εγώ μαζί σου. Μάτια.
1: Αυγά με
0: μπέικον.
1: Ούτε λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια.
0: Ποια φασόλια? Τι είμαστε, Βρετανοί? Είμαστε εμείς τώρα για να φάμε? Και το άλλο που βάζουν από πατάτα, που είναι αυτό το στρογγυλό, πώς το λένε, κάπως το λένε.
1: Έλα.
0: Χάλια, χάλια. Όχι, χάλια. Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Είχαμε και στο χωριό μας.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
1: Και με φρέσκο
0: δεν έβλεπε
1: ψωμάκι.
0: Το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς?
1: Υπνία, ρε, παιδί.
0: Καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε?
1: Εντάξει. Γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλαβέ.
0: Ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
0: Παράταση,
1: θα σας το λέμε συνέχεια από
0: θα σας το λέμε. Θα σας το λέμε όταν μπαίνει γκολ. Άμα δεν μπαίνει γκολ, τι να σας πούμε?
1: Εντάξει, λέμε,
0: παραμένει ένα.
1: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και η παράταση. Γιατί μετά έχει τα.
0: Τα πέναλτι. Αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
1: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
0: Έπιασε δύο.
1: Αυτό του πήγε.
0: Ο Χιλ, πώς τον λένε?
1: Ναι, αυτό του πήγε.
0: Τον μάθαμε γι' αυτό. Ναι. Εγώ τον ήξερε πριν το σημερινό αγώνα, τον Χιλ.
1: No, I didn't know Χιλ.
0: Εγώ μόνο τον Terence Hill ήξερα.
1: Ναι.
0: Που έπαιζε μαζί με
1: στην
0: τον
1: Παραγουάη παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι λες?
1: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Που δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο τους.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908.
1: Να είναι καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα. Οπα. Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε, έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
1: Το 1908. Βάλιστε με τα καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήνων.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
1: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα πω, οι εξωγήινοι.
1: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτη.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν? Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
1: Δεν ξέρω, Διονύση, δεν ξέρω.
0: Δεν μου τα έχουν πει αυτά. Ναι, θα ρωτήσω και θα σας πω.
1: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντες λαϊλατούν και πυρβολούν το δοξάτο δράμα και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
1: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως. Δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγε.
0: Τι σημαίνει σβηστά?
1: Έτσι λένε, σβηστά.
0: Ποιος το λέει?
1: Του είναι οι αργόρες, Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
1: Προβγαίνει έξω ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα.

0: Και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
1: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
0: Ναι.
1: Στο Δημόκρητο.
0: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα κότε το πρώτο να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
1: 33 χρόνια μετά ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Μπορεί
1: και όχι.
0: Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
1: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό, αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
0: Ρε φίλε,
1: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
0: Αυτό τα συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100,
1: ναι,
0: και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
1: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Ήταν
0: έτσι.
1: Μεγάλη πόλωση.
0: Για σκεφτείτε
1: δεν
0: το αυτό.
1: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
0: Άντε τώρα με κάτι φυρφυρίκους.
1: Όχι μόνο, σταμάτα μου.
0: Άσε με, μωρέ.
1: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ, ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού, όταν βγαίναν τα αποτελέσματα, και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
0: Και μετά πήγε και φάγε ένα σωστάκι.
1: Και δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχαντζόπουλος ή Σιμίτης.
0: Γενικά, ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
1: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης. Ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
0: Άρα, Γιωργάρα.
1: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
0: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
1: Γιωργάρα.
0: Ο Γιωργάρας.
1: Το γεννηματά.
0: Ναι.
1: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε τον Κατσιφάρα.
0: Όχι, ναι. Το άρεσε πολύ.
1: Και το, εντάξει. Σε πολύ κόσμο άρεσε.
0: Εξέφρασε το θαυμασμό.
1: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
0: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Να μου πεις.
0: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
1: ναι,
0: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως, ήταν του γεννηματά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος, έτσι.
1: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν σφόδρα,
0: ναι,
1: πιθανό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπριο, του Γάλλου αεροπόρου και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
1: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
0: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια, έτσι.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Χαμός.
1: Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κύμολο,
0: ναι,
1: μέσα σε 20 λεπτά.
0: Άρα, Κύμολο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
0: ναι,
1: να πάμε στο
0: σινεμά. Ναι.
1: Στην Κύμολο.
0: Έχει υδροπλάνο στις 9.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Σαν το μετρό.
1: Ναι.
0: Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
1: Λοιπόν, μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα. Α, αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
0: Ευχαριστώ.
1: Το άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
0: Μπράβο.
1: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε τη θέση Κατερίνα.
0: Εντάξει, θα μας πεις τώρα που εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να
1: λέει
0: αυτό.
1: Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης, Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε για παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάτε? Ποιος Μαραντίδης? Αυτό είναι. Δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
0: Διαβάζω.
1: Τι διαβάζεις?
0: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουνε?
1: Τι γράφουνε? Ότι.
0: Ντροπιαστική ήταν. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτά τα ξέρει η Άλεξ. Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη μεγάλη αποτυχία.
1: Ταπεινωτική θα ήταν αν έχανε τέσσερα.
0: Όχι, ταπεινωτική είναι.
1: Ρε παιδί μου, αν θα έχανε και στον κανονικό αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου.
0: Διονύση.
1: Τα πέναλτι τώρα είναι.
0: Έρση, Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
1: Κοίτα να δεις. Κάποτε, ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, η υπερδύναμη του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
0: Πουλάκι μου. Έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα.
1: Ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
0: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
1: Αλλά αποκλείστηκε.
0: Ναι, δεν είναι εκεί.
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
0: Αυτή είναι εκεί όμως.
1: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
0: κάτι. Δηλαδή δεν θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη?
1: Έκπληξη το θεωρώ.
0: Ότι είναι ταπεινωτικό για τη Γερμανία?
1: Πρώτον μη φωνάζει. Δεν υπάρχει λόγο να εκνευρίζει. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικέ εκπλήξει. Παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
0: Ήταν έκπληξη.
1: Λέω παράδειγμα.
0: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ.
0: Του Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπο.
1: Τι θεωρούν τα φαβορί.
0: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
1: Θεωρούν τα φαβορί οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ?
0: Γιατί να μην θεωρούνται φαβοροί οι Γερμανοί?
1: Μπορεί να έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τις ομάδες και για τις αυτές. Πειράζει που έχω διαφορετική άποψη?
0: Μα δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα δεδομένων.
1: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
0: Γερμανία? Όταν όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
1: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος, παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
0: Όχι, τίτλος. Και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ, okay. Σύμφωνοι.
0: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα πώς το λένε, τα εξειδικευμένα, site, εφημερίδες, ναι, περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
1: Ναι.
0: Τυχαία θα είναι.
1: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή? Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε?
0: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
1: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τέλος ειδήσεων. Θα στρελάνω όσο θέλω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιου για ειρήνη. Σήμερα θα καταφληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: Ρεσί Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή.
1: Εγώ
0: δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας αρέσει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει. Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Κατερίνα Λιόλιου πάνω από το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχείο Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας θέλει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω την. Δεν διακρίνω τη θερμοκρασία. Που δείχνει όμως. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλω να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάστε κάπου, πείτε μας θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρι συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Σέρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τα σανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή. Απογραφή.
0: Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6.25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν ψυχώ την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνει τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις, ναι.
1: Είναι περίπου, ναι. Εχτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119 και 28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι. Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοβγάλει στα πέναλτι.
1: Όπου ναι. Είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μία από το αλέλε μπλε. Μου ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε ότι δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ είμαι την Ολλανδία, είμαι έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Μια από τις ομάδες σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτές τις τέσσερις είμαι.
1: Ναι,
0: να τα λέμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία μπορεί... λέει που πιάσανε που σε λήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήταν, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφο, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά. Σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια προβλήματα.
0: Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, να. Γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, δεν τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ, 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι. Την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο τρικοντήσιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαράρα.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λέει. Δεν, γιατί τώρα, πριν σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια τώρα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας. Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν. Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δυνανε μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue
1: moon. Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένος.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, έτσι που λέτε, κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην δισκογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το πλαφόν. 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδους.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι, που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Ναι. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αν με αφήσεις και δεν με διακόπτεις.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουνε.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερσι. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: τη διάβαζα όλη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: την ώρα που καθόσουν και βλέπω στο ματς. Εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη,
1: όχι,
0: του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχε διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: τη ζωή. Όχι, του τίτλου του διάβασα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που είσαι Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν.
1: Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε, ναι, λίγο, ναι. Να μάθουμε τι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος παίκτης.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Λένε, προπονητής τώρα.
1: Η αγωνία, ναι, του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτης που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε, από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε το άκουσα.
1: Αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν,
0: τώρα που είπες δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, είναι της άλλης, αλλά, λοιπόν, τι μου έλεγες τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μια που εσύ ξέρεις ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, 1 εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν,
0: ναι,
1: τραγουδούσε.
0: Ναι, πού, ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε κανένα πανηγύρι, ξέρω.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει 1 εκατοστό ευρώ.
1: Και πάει ένα στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει 1 εκατοστό ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Τον κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πώς το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Του είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Της είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και της έδωσε 100 επειδή βγάλαν selfie.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάς κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώνουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία-Βραζιλία.
1: Ναι,
0: τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε. Τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν, καμιά φορά μαλώνουμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται. Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Θα μπήσουν στους λογαριασμούς.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνετε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη, κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς ιονιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες στην είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί, και αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι με το οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν δηλαδή αν θα τους βρίσκαν. Διαρωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία. Γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχήτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα Μπίτολα είναι 18. Εδώ λέει δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και ένα 79 σήμερα. Είδα και ένα 79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και. Όχι, μπήκε.
0: Μπήκε. Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και μπήκε στο τέρμα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε
1: ακόμα
0: στη σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και μπήκε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν προηγείται.
1: Είναι φοβερό, φοβερό παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. 1-1 είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. 1-1 έλειξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι 1-1 στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω,
1: έτσι.
0: Βλέπω,
1: τι αγωνία είναι αυτή
0: σε
1: κάθε αγώνα.
0: Ναι,
1: τραβάνε λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε, ναι.
1: Ναι. Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι σάρισαν το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η
0: 9.
1: Ολλανδία.
0: Πες, το 9.
1: Το 9.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος
1: είναι. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε,
1: το βάλε.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, πώς δεν γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή, που περιέγραφε τον αγώνα.
0: Και
1: για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή, έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και, και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο
0: Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει
1: εύκολο.
0: Χασάν είναι.
1: Πολύ
0: εύκολο,
1: φορά
0: ναι.
1: έχει πάρει αυτό.
0: Λοιπόν, ή Χασάν ή Αλή θα είναι ή αυτό. Δεν είναι έτσι.
1: Το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλέ ώρε προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
0: παιδί μου,
1: προπόνηση.
0: Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση και τα λοιπά, ναι. γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι.
1: Να
0: μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους
0: πρέπει
1: παίκτες.
0: Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι στον πάγκο, είσαι.
0: Αυτό. Ναι, έχει 15 αναπληρωματικούς. Δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει. Θα βαρέσουν αυτός, αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίζει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος. Δηλαδή,
0: ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εδώ τι? Με ένα βαρέσει τον βαράνι τερματοφύλακες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Δοκάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνω καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις 2 μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
1: αυτό το
0: νομίζω.
1: Πράγμα το μεταξύ.
0: Έτσι. Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο, η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει γεμίσει κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
1: Τρέχουν,
0: επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες του γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή. Γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πέναλτι του.
1: Θρίλερ, παιδιά. Είναι θρίλερ τα πέναλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας τρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι,
0: ως έκφραση.
1: Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει, καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά. Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι.
1: Θέλω να σας πω. Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και αυτή η ομάδα.
1: Πάει και η Ολλανδία. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
0: Μου μένουν 3 ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
1: Ποια την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα
0: ότι...
1: η Αγγλία είναι από τι παραδοσιακέ δυνάμει του ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρω ότι είναι τι παραδοσιακέ ομάδε ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα χαρικαίν. Στάμινα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Στεναχωρημένοι, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί?
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
2: Έθιε η Ολλανδία
0: στα
2: τώρα.
0: Στα πέναλτι μόλις.
2: Όσο μιλάγαμε με τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι.
2: Ναι. Σου κοπιάσε με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο ρε παιδί μου το πρωί.
3: Δεν ξέρω τι να θες. Ειδικά τώρα γιατί η κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι. Μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
2: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
0: Ναι, εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
2: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
3: Ε, κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
2: Για να δούμε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
2: Εντάξει, παραμένει κόσμος. Ναι, δεν λέω.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τις υπερδυνάμεις.
0: Η Ισπανία. Γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
2: Σε ακούμε.
3: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
2: Ναι.
3: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
2: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες. Ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους, για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Ούτε οι Τούρκοι θα
0: καθαρίσουν. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Ναι, τους καθαρίσανε.
2: Οι Τούρκοι που το λες υποτιμητικά το κόμμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, όχι. Δεν το συνήθισαν πριν.
2: Όχι. Να το πω σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν καπνίζουμε
0: στα μαγαζιά. Δεν το λέω γι' αυτό, ρε παιδί μου. Μην θεωρηθεί ότι το λέω.
2: Μεγάλοι μάγκες και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μην θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά τους Ιάπωνες το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνες το
3: καπνίζουν. Τελείωσες.
2: Ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά, έχει τώρα με το αντικαπνιστικό. Τον έχει πιάσει τώρα, α πούμε, και δεν μας τρελάνει.
3: Α, ναι, χθες το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδύ, της Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
2: Γιατί? Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανείς σπίτι μου.
1: Τι έγινε με το Δεσποινάκι, τι συμβαίνει?
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
1: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από εκατομμύριο, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Μπορεί να κάνει κυμπολίστε, βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
1: Βέβαια.
2: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα
1: σύνορα. Θα γίνει χαμός, παιδιά.
3: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
2: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε ένα αφορμή να τσακωνόμαστε.
3: Δεν θες, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξεις έξω από τους κινηματογράφους. Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια. Στο Χριστουγεννιάτικο
3: Σταυρόλεπτο και τα λοιπά. Ναι. Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξεσπά εκεί. Κονώνεσαι στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό. Και πού να τρέχει μέσα στη ζέστη.
2: 18 μέρες μείνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά ελληνικό να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
2: Τώρα τι τσακωνόμαστε, να σου πω στα μερίσματα.
0: Τώρα που το λες, ας πούμε για τους 300. Ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως. Που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
3: Γι' αυτό θα έπρεπε, άμα ήθελα.
0: Άμα ήθελα να υπέρσες.
1: Ναι, εμείς
0: δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
3: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδας.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
3: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
2: Ταινιάρα, έτσι.
3: Ωραία, καταπληκτική.
2: Αυτή θα δούμε τώρα, έχει την Όλαν αυτά τα
1: ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
2: Έτσι, τα
0: γουακ.
2: Τα γουακ είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η γουακ κουλτούρα είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
3: Σε
2: 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, μιας και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του
0: Ερνιούς
1: στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
3: Καλημέρα και εμάς στο site της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα, κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρεία κατανάλωση με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκη. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγε κρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με κρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα Αίσιος 30, τον αποχαιρετούμε. Τελευταία μέρα του Ιούνιου, τελευταία του Τρίτη, τελευταία του τελευταία του ημέρα. Γιορτινή όμως και αυτή, όπως άλλωστε και η χθεσινή. Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, σύναξης των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Απόστολο και την Αποστολία που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Ετυμολογικά Απόστολος έρχεται από τη λέξη Αποστέλο και είναι ο Αγγελιοφόρος, ο διαβιβαστής μηνυμάτων. Σύναξης λοιπόν των 12 Αποστόλων και μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία όσον αφορά την ημέρα αυτή. Θα τα δούμε όμως σε λιγάκι. Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα μαζί σας αυτή την ώρα, μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών, ξεκινώντας από Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. 4 περιφερειακοί σταθμοί συντονισμένοι αυτή την ώρα σε ένα κοινό πρόγραμμα. Καλημέρα λοιπόν από την μία άκρη της περιφέρειας, αν το ξεκινήσουμε, μέχρι και τις Σέρες, γιατί είπαμε από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα. Λέμε τις καλημέρες μας και ξεκινάμε όμορφα την ημέρα μας. Μια ημέρα, εκτός του ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου, μια ημέρα και αρκετά ζεστή. Το θερμόμετρο ξεκινάμε δηλαδή την ημέρα μας με αρκετά υψηλή θερμοκρασία σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες. Στους 21,5 αυτή την ώρα στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, κοντά στους 22 στο Δημότυχο, και όσο κατεβαίνουμε το θερμόμετρο νομίζω ανεβαίνει, και μιλάμε για τη θερμοκρασία που καταγράφεται αυτή την ώρα στους 28,6 στην Αλεξανδρούπολη, σχεδόν 26 στην Κομωτινή, 29 κοντεύει στη Θάσο, στην Σαμοθράκη, 26 στην Θάσο, στην Καβάλα κοντά στους 22 βαθμούς, αν δείχνει σωστά αυτό μας λέει. Για την Δράμα στους 21,5 και στις Σέρες κοντά στους 21 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα, με την υψηλότερη θερμοκρασία, έτσι όπως μπορούμε να τη δούμε αυτή την ώρα που καταγράφεται, ρίχνοντας μία ματιά στο χάρτη της χώρας μας, για να δούμε λίγο στη Ρόδο τι γίνεται. Και όχι, δεν είναι στην Ρόδο η υψηλότερη. Μια γρήγορη ματιά είναι στο Αμόνι Σοφικού, εκεί κοντά στους Αγίους Θεοδόρους στην Πελοπόννησο, που τελευταία νομίζω κάθε φορά που βλέπουμε τις θερμοκρασίες είναι η υψηλότερη. 30 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο εκεί σε εκείνη την περιοχή, και νομίζω ότι είναι η υψηλότερη σε όλη τη χώρα από αυτές που έχουν καταγραφεί εξάλλου, γιατί υπάρχουν και περιοχές οι οποίες δεν δίνουν θερμοκρασίες. Πάντως ναι, είναι εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά γενικότερα το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά. Όπως και χθες είχε πάρα πολύ ζέστη, έφτασε τους 38 όσο είπε, με αίσθηση και 39 βαθμούς Κελσίου, ίσως και σε κάποιες περιοχές έδειξε και 40 τις μεσημεριανές ώρες που το θερμόμετρο, ο ήλιος ήταν αρκετά ψηλά. Έτσι αναμένεται να κυλήσει και η σημερινή ημέρα στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας θα ανέβει η θερμοκρασία, ίδια επίπεδα και στην Κομωτινή, λίγο ένα κλικ πιο κάτω είναι στην Καβάλα στους 36 σήμερα, 37 με 38 και στη Δράμα, και αν πάμε σε Έρες και εκεί το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εκεί μας δίνει και κάποια φαινόμενα. Για να δούμε, θα υπάρξουν και στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, υπάρχουν κάποια φαινόμενα. Ξεκινώντας από δυτικά, τα είχαμε δει και χθες, όχι όμως σε τόση έκταση όσο φαινόταν χθες. Πιθανόν όμως να πιάσει και σε Έρες, αφού υπάρχει στην πρόβλεψη. Θα μιλήσουμε με την Δέσποινα, θα δούμε τι έχει να μας πει και εκείνη. Αλλά γενικότερα, ναι, μόνο σε εκείνη την περιοχή. Αύριο περιμένουμε σε περισσότερες περιοχές της περιφέρειάς μας κάποιες καταιγίδες κατά τόπους, οι οποίες ναι, μέχρι και την Πέμπτη, που φαίνεται ότι φτάνουν μέχρι και σε εμάς.
Ας ελπίσουμε ότι θα είναι εφόσον θα έρθει, δεν τη θέλουμε, εφόσον όμως θα έρθει, να είναι μια ήρεμη βροχούλα. Σας είχα πει ότι θα δούμε για την σύναξη των 12 Αποστόλων. Την τελευταία μέρα λοιπόν του Ιούνιου η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους και αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξης στην εκκλησιαστική ορολογία. Απόστολος στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν ο απεσταλμένος, όπως είδαμε, για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής. Ο Αγγελιοφόρος στην Καινή Διαθήκη, Απόστολοι, λέγονται οι 12 μαθητές του Χριστού, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τον Κύριο, παρακολούθησαν τη δημόσια δράση του και έλαβαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τη νέα θρησκεία. Αυτά λοιπόν για την σημερινή ημέρα και να πούμε ότι να σας θυμίσουμε να στείλετε εσείς τις ευχές σας, να μιλήσετε με τους ανθρώπους σας που γιορτάζουν σήμερα και έχετε καιρό να το κάνετε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, ναι, το μήνυμα δίνει χαρά ότι κάποιος σε σκέφτηκε, αλλά το να σε ακούσει νομίζω είναι ακόμη μεγαλύτερη. Διεθνής ημέρα. Για να δούμε. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού η σημερινή. Η 30η Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 23 του Μάη του 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτός είναι ο ρόλος του κοινοβουλευτισμού. Η επιλογή της

συνεργασία μεταξύ λαών, καθώς και την εδραίωση αντιπροσωπευτικών θεσμών. Πολλά έχει για τον κοινοβουλευτισμό, δεν θα τα δούμε όλα. Δεν προλαβαίνουμε άλλωστε και να θέλουμε. Κρατήστε αυτό για την σημερινή ημέρα. Και ημέρα αστεροειδών, επίσης η σημερινή, καθιερώθηκε από τις 3 Δεκέμβρη του 2014, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, έχει μόλις 12 χρόνια, με την σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτωρα Brian May και καλά πάει ο νου σας, αν πάει ακούγοντας το όνομα, γνωστό στο ευρύ κοινό για τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen, αλλά και τον γερμανό σκηνοθέτη Gregory Richters. Στόχος της εκδήλωσης, η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη προστασίας του πλανήτη. Αυτά λοιπόν με τις διεθνείς ημέρες που είναι σήμερα, που δεν είναι και πολλές σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά παρόλα αυτά θα σας πάω και μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γιατί εκεί σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο, κάτι που συνέβη στις 30 Ιουνίου του 1960. Αυτά έτσι για την αρχή. Θα βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι και πάμε να συνομιλήσουμε με τις κυρίες. Θα δούμε ποιες είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλά όλες τους και να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και ποιο θα είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε με Chris de Berg, έτσι, κάτι που έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε.

0: Κρίστεφερ και Don't Pay the Ferryman, ένα τραγούδι που, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καιρό να, είχαμε καιρό να τα ακούσουμε. Ορίστε λοιπόν, το θυμηθήκαμε και με αυτό ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε κάνει όμως ήδη την πρώτη μας βόλτα, φτάνοντας μέχρι την Κομωτινή για να συναντηθούμε με την Βασιλική Μαχαίρα, η οποία μας περιμένει εκεί. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν μου. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Ελπίζουμε να είσαι και καλά.
1: Τι να πεις. Αυτό το αυγενικό είναι περίεργο
0: δύσκολο.
1: Πράγμα.
0: Ναι. Είναι δύσκολο.
1: Όποιος το έχει το ξέρει. Δύσκολο. Αρκετά. Λοιπόν, δόξα να έχει ο Θεός. Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα για την Ροδόπη. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και άλση. Είμαστε στην κίτρινη ζώνη, στο νούμερο 3. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν κλείσει όλα τα δάση και τα δασίλεια και τα αλσίλεια σε διάφορους χώρους αναψυχής στους δήμους. Έχουμε πρόγραμμα 220.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας που φέρνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρονίας Σαπών με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Θα γίνει λοιπόν σήμερα στις 7.30. Έχουμε από την Τομεακή Επιτροπή Υγείας του ΚΚΕ, η οποία θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομωτινής μία εκδήλωση με θέμα υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και ή τα κέρδη ή οι ζωές μας, η πρόταση του ΚΚΕ. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας ανθρωπιστική βοήθεια που, τι να πει κανείς, για όλη αυτή την μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί αυτή η πολύπαθη χώρα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση σε όσους έτσι επιθυμούν να προσφέρουν οικονομικά στους πηγαίντες της Βενεζουέλας να καταθέσουν τις δωρεές τους. Υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στην τράπεζα Eurobank. Δικαιούχο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ένδειξη Βενεζουέλα. Έχουμε τη συνεργασία της Περιφέρειας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Έχουμε ένα εργαστήριο, ένα σεμινάριο οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού 2006 για μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αυτό θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη 1 Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Και κλείνοντας να πούμε ότι στην Ξάνθη στο 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων θα γίνει εκεί, στην Ξάνθη δηλαδή, από την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου. Ξεκινούν λοιπόν από αύριο οι αγώνες, που φτάσαμε στον Ιούλιο, στον Ολυμπιακό Κομωτινέως τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, πραγματοποιεί ο Κομωτινέως τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Μπράβο του, καλή συνέχεια. Αυτά, Χέλεν μου. Και σήμερα, να σου πω και αυτό, να σου πω και αυτό, αν έχουμε χρόνο. Από τις 28 έχει ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου τις εκδηλώσεις του, τις φετινές. Και πέρυσι είχε κάνει έτσι μια πολύ δυναμική παρουσία. Φέτος είναι περισσότερες ημέρες. Σήμερα έχει τριαθλό.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουν τώρα από τις 8.30 η ώρα, θα ολοκληρωθεί κατά τις 10 και μετά ακολουθεί βαρκάδα στη λίμνη, Βιστονίδα. Και πέρυσι το είχε τολμήσει ο σύλλογος και πήγε πάρα πολύ καλά. Πάνω από 30 άτομα έχουν δηλώσει συμμετοχή για να κάνουν αυτή τη βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα, και επειδή παίζω πολύ Βιστονίδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που να, τέλος πάντων, να γίνει μια εκκίνηση, εννοείται με σεβασμό πάνω στο περιβάλλον, για την αξιοποίηση της λίμνης μας. Αυτά.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια όμορφη μέρα, σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Τώρα για το δροσερί, λίγο δύσκολο.
1: Πάντως τώρα είναι δροσερί.
0: Κοίταξε,
1: τώρα είναι δροσερά, αρκετά.
0: Δροσερά, το θερμόμετρο είναι ήδη αρκετά ψηλά. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τόσο είστε κι εσείς.
1: Έχουμε δροσιά εδώ πέρα. Το έχουμε τη δροσιά της νύχτας. Τη νύχτα ευτυχώς έχει δροσιά.
0: Ναι, αυτό,
1: μην
0: είναι,
1: μιλάμε καθόλου.
0: Αυτό είναι θετικό, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι
1: μην μιλάμε είμαστε. Καθόλου. Έχει δροσιά τη νύχτα, εντάξει. Μετά,
0: ναι, μετά παλεύετε.
1: Που έγιναν τα πόμολα παλιά, πέρσι και πρόπερσι που έγιναν τα πόμολα, αλλά ακόμα δεν έχουμε.
0: Ακόμα όχι.
1: Αυτά τα. Τα θέματα. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα.

0: και από την Κομωτινή στην Καβάλα για να συνομιλήσουμε με την Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για μας καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί σήμερα ουσιαστικά ξεκινάμε. Εχθές γιόρταζε ο πολιούχος της πόλης, ο Απόστολος Παύλος. Ήταν τα πάντα κλειστά, ήταν όλος ο κόσμος κάπου, εκδρομές, βόλτες, θάλασσες, βουνά. Και οπότε από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η εβδομάδα μας. Σήμερα να πούμε πως θα είναι στην Δράμα και θα τα πούμε και αργότερα στις εκπομπές μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Χθες παρουσία του έγιναν και οι εκδηλώσεις της Καβάλας για τον εορτασμό του Πολιούχου. Σήμερα είναι στο Δοξάτο, όπου εκεί είναι οι εκδηλώσεις μνήμης της σφαγής που σημειώθηκε και το 1913. Από εκεί και πέρα περιμένουμε πολλά αυτή την εβδομάδα, πολλά όμορφα. Για παράδειγμα, από την Παρασκευή και για ένα τριήμερο θα έχουμε στην παλιά πόλη της Καβάλας το Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Είναι ένας θεσμός που για περισσότερο από 25 χρόνια υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι πάνω απ' όλα μια ανοιχτή συνάντηση. Θα υπάρχει, όπως και περασμένες χρονιές, ένα πλούσιο πολυδιάστατο πρόγραμμα συναυλίες καλλιτεχνών και από την Ελλάδα, αλλά μας είπαν και από Ισπανία, από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Μεγάλη Βρετανία. Θα υπάρχουν κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και συμμετοχικές εμπειρίες που συνθέτουν μια γιορτή η οποία απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη και απευθύνεται σε όλους. Φέτος, βέβαια, μετά από πολλά χρόνια το φεστιβάλ επιστρέφει στην παλιά πόλη της Καβάλας. Εκεί ήταν και η ταυτότητά του όταν ξεκίνησε αυτό το χαρακτηριστικό του. Και θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τη Λευκή Νύχτα στη Δράμα. Την Παρασκευή συγκεκριμένα διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο και στην πόλη της Δράμας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και θα λειτουργήσει, θα λέγαμε, και ως προθάλαμος για τις τακτικές θερινές εκπτώσεις. Θα ξεκινήσουν στις 13 Ιουλίου. Επίσης θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τα περάμια στη νέα πέραμο του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Είναι το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής. Το διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος. Θα ξεκινήσει την 5η 2 Ιουλίου και θα κρατήσει 5 συνεχόμενες ημέρες. Θα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει τα πάντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, την 5η θα υπάρχει μια παράσταση χορών Λάτιν και μοντέρνων. Την Παρασκευή θα πάρει τη σκητάλη ελληνική παράδοση με την παράσταση «Και το καλό σωρίσατε», είναι μεγάλη χαρά, υπό τους ήχους του μουσικού σχήματος «Εμπειροτέχνες». Το Σάββατο θα γίνει μια ξεχωριστή χοροδιακή συνάντηση με τη συμμετοχή διακεκριμένων χοροδιών της περιοχής. Την Κυριακή η ημέρα είναι αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και ας τη σκεφτόμαστε λιγάκι, γιατί θα υπάρχει εκεί και τα τμήματα των παραδοσιακών χωρών που θα παρουσιάσουν μουσικοχορευτικές παραστάσεις, αλλά θα είναι και η αγαπημένη μας ρεμπέτησα η Μαριό για την ερμηνεία τραγουδιών. Οπότε εντάξει, ξεχωριστή ημέρα θα λέγαμε το Σάββατο για τα περάμια, και η αυλία θα πέσει τη Δευτέρα πια με μια μεγάλη λαϊκή βραδιά δίπλα στη θάλασσα με το μουσικό σχήμα Ουσακλίδες και θα προσκαλέσουν έτσι το κοινό σε μια βραδιά γιορτής κεφιού και αυθεντικής ελληνικής διασκέδασης. Οπότε θα έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα έχει πολλά να περιμένουμε. Εντάξει, λίγο τώρα να κάνουμε ομονή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πες και μετά ξεκινάμε, περιμένουμε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είναι πολλές ημέρες.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Μια ανάσα, ναι.
0: Έτσι, νεράκι είναι και κιλά. Να, ορίστε. Αποχαιρετούμε τον Ιούνιο σήμερα.
1: Όντως, τελευταία μέρα του Ιουνίου.
0: Ωραία, Τασούλα. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και να είμαστε εδώ στα μέρη μας. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς καλημέρα. Είσαι σήμερα, καλημέρα ζεστή.
1: Καλά, μια χαρά. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον μια από τα ίδια με τα χθεσινά. Και το λέω γιατί εχθές η Ορεστιάδα ήταν στην κορυφή του πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα, ναι. Βγάζει το μετεό τον πίνακα αυτό, ναι. Με τις 8 περιοχές της χώρας που έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα για το καλοκαίρι δίνει τις υψηλότερες, το χειμώνα μας δίνει ποιος έχει τις χαμηλότερες. Λοιπόν, εκεί είμαστε τον άκρο, χθες. Ναι. Ήμασταν νούμερο 1 με 37,7 βαθμούς, από ό,τι λέει εδώ. Στις 3.30 το μεσημέρι καταγράφηκε αυτή η θερμοκρασία.
0: Κοίταξε, παρένθεση, όταν είσαι στην κορυφή σου εύχονται και οι ανώτερες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα το ευχηθούμε.
1: Δεν έχει πιο πάνω.
0: Όχι, εδώ να μείνουμε φτάνει.
1: Στην τέταρτη θέση, ναι, ήταν τα Δίκαια με 37,3 και με την ίδια θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ήταν και το Διδημότυχο στην πέμπτη θέση. Δηλαδή τέταρτη και πέμπτη θέση ήταν Δίκαια Διδημότυχο με 37,3. Και μέσα στην οκτάδα που έδωσε το ΜΕΤΕΟ, ναι, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, στη θέση νούμερο 8 ήταν και το Κόσμιο Κομωτινής με 37,1. Εν τω μεταξύ και για σήμερα και ο Εύρος πλην Σαμοθράκης, σήμερα δεν είναι η Σαμοθράκη στα κίτρινα, όπως ήταν χθες.
0: Ναι.
1: Ο Εύρος λοιπόν, το υπηρετικό του μέρος και η Ροδόπη είναι στα κίτρινα του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε οι συστάσεις για το να είμαστε, για την υποχρέωση όλων μας να είμαστε προσεκτικοί και να μην κάνουμε ανοησίες, ισχύει. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα με το οποίο πολύ ασχοληθήκαμε εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το μέτρο για ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια εδώ της περιοχής, της Θράκης, πάνω στην Εγνατία Οδό, δεν θα επιστρέψει και το μόνο που θα παραμείνει σε ισχύ είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, γιατί και αυτό θυμίζουμε για μια διετία πήρε παράταση,
0: ναι,
1: από την νέα εταιρεία που διαχειρίζεται πλέον τον δρόμο, θα είναι αυτό της ατελούς διέλευσης για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό τώρα από πού προκύπτει? Προκύπτει από δύο διαφορετικές πηγές, από δύο διαφορετικές αναφορές που είχαμε χθες. Η μία ήταν του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Ταχιάου, που απάντησε σε μία ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ.
0: Ναι.
1: Αχμέτ. Και η δεύτερη ήταν του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του κ. Τοψίδη, που επίσης εχθές, στη συνεδρία φιλογοδοσίας που έγινε, απάντησε σε ερώτηση του Διονύση Κλάδη, της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ο Υφυπουργός αφενός είπε ότι η απαλλαγή των επαγγελματικών οχημάτων αποτελούσε μια εξαίρεση που εφαρμοζόταν μόνο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και δεν μπορεί να γίνεται, λέει, να συνεχίσει να γίνεται αυτή η διάκριση. Το ίδιο μετέφερε και ο Περιφερειάρχης που είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου πριν από μια εβδομάδα, όπως είπε, και πήρε την ίδια απάντηση από τον Υπουργό Χρήστο Δήμα, που του ανέφερε ότι η συνέχιση του μέτρου θέλει και ευρωπαϊκή έγκριση και επειδή είναι δύσκολο να δοθεί αυτή η ευρωπαϊκή έγκριση, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή γίνεται αυτή η διάκριση σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας, όπου δεν ισχύει αυτό το μέτρο, θα δοθεί, λέει, σίγουρα μια ξεκάθαρη απάντηση τις επόμενες ημέρες, είτε αρνητική είτε θετική, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μάλλον δεν θα συνεχιστεί η ατελής διέλευση για τα επαγγελματικά, ξαναλέω, οχήματα. Ο κύριος Τοψίδης, πάντως κλείνοντας την απάντησή του προς τον κύριο Κλάδη, του είπε ότι αν κάνετε, λέει, μια κινητοποίηση, μια πορεία διαμαρτυρίας, λέει, για την κατάργηση του μέτρου, θα είμαι κι εγώ παρόν, λέει, σε αυτήν. Λοιπόν, και φυσικά εξήγησε για μια ακόμα φορά ότι αυτό είναι θέμα κυβερνητικών διαβουλεύσεων και ότι δεν μπορεί να έχει κάποια ανάμειξη σε αυτό η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πέρα από το να μεταφέρει αυτό το αίτημα. Τώρα, να πούμε ότι οι αγρότες, γιατί τα αφήσαμε λίγο και αυτό χθες,
0: ναι,
1: να εωρείται τέλος πάντων, γιατί είχαν μιλήσει ακόμα και για κινητοποίηση στην ανάρτηση που είχαν κάνει το Σάββατο, επειδή δεν πληρώθηκαν την Παρασκευή, αλλά τελικά το Σάββατο το βράδυ μπήκαν κάποια λεφτά στους λογαριασμούς τους, οπότε είχαμε την απορία αν μετά από αυτή την πληρωμή θα αναιρέσουν αυτήν την δηλωμένη τους πρόθεση ή αν θα συνεχίσουν να μιλάνε για κινητοποίησεις. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγρότες δεν την αναιρούν αυτήν την πρόθεση, γιατί εχθές μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ο κ. Αγγελακούδης, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν έγιναν αυτές τις πληρωμές στο ΔΑΕ του Σαββάτου και εκείνες λέει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά παραμένουν ανοιχτές πάρα πολλές εκκρεμότητες και πληρωμές, για τις οποίες λέει δεν υπάρχει καν ενημέρωση ούτε για το πότε θα πληρωθούν, ούτε για το πώς θα πληρωθούν, ούτε σε τι ύψος θα πληρωθούν. Οπότε οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου, αλλά και άλλοι αγροτικοί σύλλογοι της χώρας από ό,τι βλέπω, συνεχίζουν να είναι στα κάγκελα και δηλώνουν ότι θα περιμένουν. Ο κ. Αγγελακούδης είπε χαρακτηριστικά, βλέποντας και κάνοντας θα το πάμε, δηλαδή να δούμε τι άλλο θα μας πληρώσουν το επόμενο διάστημα και μετά λέει θα πάρουμε και τις τελικές μας αποφάσεις. Πάντως υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο, όπως τη μετέφερε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Εστιάδες, γιατί αυτό που καταλαβαίνουν οι αγρότες είναι ότι υποτίθεται ότι η ΑΔΕ, όταν πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, θα έλυνε αυτά τα ζητήματα. Αλλά τελικά, λέει ο κ. Αγγελακούδης, δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα. Φυσικά είπε ότι τα χρήματα που πήραν οι αγρότες το Σάββατο δεν έχει μείνει τίποτα στις τσέπες τους, γιατί κατευθείαν τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν σε εξοφλήσεις προμηθευτών. Το έχουν πει άπειρες φορές οι άνθρωποι, χρωστάμε πάρα πολλά λεφτά και σε γεωπόνους και για τα καύσιμα, στους πρατηριούχους δηλαδή. Ήδη από πέρσι, λέει, έχουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα. Οπότε, όπως πήραμε τα χρήματα, ουσιαστικά εξοφλήσαμε ένα μέρος αυτών που χρωστούσαμε. Για τις τιμές των σιτηρών φέτος, είπε ότι είναι ακόμα πιο χαμηλές από τις περσινές που ήταν.
0: Μετά πώς θα βγει η χρονιά, χωρίς χρέη?
1: Δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει η χρονιά. Και όλη η κατάσταση, λέει, έχει απογοητεύσει πάρα πολύ τους αγρότες. Είναι η τρίτη χρονιά που περνούν μια τέτοια κατάσταση και κάθε χρόνο χειρότερη. Και αυτό, λέει, οδηγεί, λέει, και τους νέους που μπήκαν στο επάγγελμα να το σκέφτονται πλέον σοβαρά να το εγκαταλείψουν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι με τις παρούσες συνθήκες και με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν το επάγγελμα του αγρότη. Δεν τους προσφέρει δηλαδή αυτά που απαιτείται να έχει ένας άνθρωπος και μια οικογένεια για να ζήσει. Και κλείνοντας είπε ότι είμαστε σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθούμε, λέει, τι λύσεις θα δοθούν στις πολλές εκκρεμότητες που υπάρχουν και βρισκόμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, εχθές, μια και λέμε για τους αγρότες, είχαμε μια ακόμα ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ενημέρωνε ότι ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την ΑΔΕ η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας, είναι αυτές οι γνωστές de minimis, προς τους παραγωγούς της μυδικής, που είχαν πληγεί από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μαζέψει την παραγωγή τους και δεν μπορούσαν να τη διαθέσουν, γιατί ήταν ένα στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ευλογιάς. Αυτή η ενίσχυση, από ό,τι λέει τώρα το Υπουργείο, καταβλήθηκε σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς. Συνολικά οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν 29.523.000 ευρώ. Και με αυτή την παρέμβαση, λέει το Υπουργείο, στηρίζεται το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών. Και θα σας κλείσω με ένα πολιτιστικό ωραίο. Θα έχουμε μια θεατρική παράσταση, ή να το πω αλλιώς, σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί ο προάβλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης, γιατί εκεί η θεατρική ομάδα Ουμπούντου του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία με τίτλο «Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης», απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η παράσταση εντάσσεται στον θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, και είναι το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου και σε ερμηνείες από 5 ηθοποιούς. Θα παρουσιαστεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 3 Ιουλίου, και ξανά το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο, αλλά είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης ηλεκτρονικά. Τώρα, όποιοι ενδιαφέρονται, αν επισκεφθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Εύρου, θα βρουν όλες τις πληροφορίες μέσα, ακόμα και το link για να κάνουν την προκράτησή τους, για να μπορέσουν σε μία από τις δύο ημέρες που θα γίνουν αυτές οι παραστάσεις να κρατήσουν τις θέσεις τους και να μπορέσουν να απολαύσουν μια ωραία θεατρική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι, Ελένη.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.

0: Ωραία αυτή η προτροπή. Άκου τη ζωή. Μην ακούς τους άλλους. Ζήσε την σαν να είναι Κυριακή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες. Καλή εβδομάδα να πούμε. Σήμερα ξεκινάμε λίγο έτσι. Τρίτη.
0: Γιορτάζατε χθες, ναι.
1: Ναι. Είχαμε σειρά εκδηλώσεων και η αυλαία των εκδηλώσεων έπεσε με μια εξαιρετική συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη στο Ιρώνη των Σερών.
0: Τι ωραία.
1: Χιλιάδες κόσμο και πραγματικά όσοι ήμασταν εκεί απολαύσαμε τον εξαιρετικό Αλκίνο Ιωαννίδη με την πάντα του. Τώρα πάμε να δώσουμε μια εικόνα όσον αφορά την δισογραφία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο 17χρονου Άγγελου που έγινε παραμονές στο φανείο του 26. Στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθερξη 10 ετών που είναι η μέγιστη των ποινών. Είναι ανήλικος, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Η ενοχή του κατηγορουμένου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του ποινικού κώδικα, είχε ζητήσει η εισαγγελέας. Να πούμε ότι ασκήθηκε έφεση, η υπόθεση πάει στο εφετείο. Μέχρι τότε επιστρέφει στις φυλακές στο Βόλο, ο 16χρονος. Τώρα, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων στα κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρικά σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται στις Σέρες? Έχουμε θέση στο Κέντρο Υγείας Σερών, μία θέση εσωτερικής παθολογίας και μία θέση δερματολογίας και αφροδυσιολογίας. Στο Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσα, μία θέση παιδιατρικής, Νέα Ζύχνης, δύο θέσεις με ειδικότητες γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας. Στο Κέντρο Υγείας Νιγρήτας, δύο θέσεις γενικής, οικογενειακής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Ροδόπολης, δύο θέσεις γενικής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρο έχουμε μία θέση παιδιατρικής και δύο θέσεις γενικής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Και στο Κέντρο Υγείας Τριμονικού μία θέση με ειδικότητα γενικής, οικογενειακής, ιατρικής. Σε μία ανοιχτή συνάντηση με τους δημότες ειδικής σήμερα Τρίτη στις 10 το πρωί, στην ένωση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε την αστυνομική διευθύντρια Σερών Ευαγγελία Δούμα ο Δήμαρχος Συντικής Γιώργος Τάτσιος, με αφορμή την αύξηση που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, έχει σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες σε ληστείες τόσο σε σπίτια όσο και σε καταστήματα, αλλά και έντονους διαπληκτισμούς που έχουν σημειωθεί με τους δημότες. Ο κύριος Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι οι παραπάνω συμπεριφορές συνδέονται με την εγκατάσταση 4 πολυμελών οικογενειών στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Πάμε σε εκδηλώσεις τώρα. Μου υποχρεωτική εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτούσας με αφορμή 45 χρόνια λειτουργίας. Η εκδήλωση αύριο Τετάρτη, 9 η ώρα, στο Δασάκι με τα Πλατάνια. Είναι πολύ όμορφη περιοχή και δροσερή εκεί. Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χωρών και Λαϊκών Ερευνών Χοροπαίγνιο. Έχουμε μια ωραία βραδιά μουσική ποντιακή στην Τριανταφυλιά Σερών, άψιμον 2026, που διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Ποντίων Μεσάδας, στο γήπεδο Τριανταφυλιά σε 9 η ώρα το βράδυ, αρχής Αυγούστου 1η. Και να σας αποχαιρετήσω, Ελένη, με μια χρηστική πληροφορία για σήμερα Τρίτη. Θα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 η ώρα το πρωί ως τις 11, στην τοπική κοινότητα Πετρισίου και συγκεκριμένα στην περιοχή δίπλα στο ξενοδοχείο Κοτσαρίδη του Δήμου Συντικής, και από τις 12.30 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Χαροπού του Δήμου Συντικής. Οπότε οι άνθρωποι εκεί πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί με αυτές τις θερμοκρασίες να μην έχεις ρεύμα είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Το θετικό είναι ότι είναι νωρίς, δηλαδή δεν είναι στις ώρες που ανεβαίνει πολύ το θερμόμετρο, αλλά και πάλι είναι δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα. Το Χαροπό είναι έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Αχού, ναι. Στις 11.30.
1: Ναι. Οπότε καλό κουράγια.
0: Υπομονή, τι να πεις. Σε αυτές τις πολύ ζεστές ημέρες, γιατί είναι πολύ ζεστές ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. μερικές νότες από το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε και σε λιγάκι θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας.

Θα κρατήσουμε τη Χαρούλα Αλέξη ως μουσικό χαλί, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, και θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το πέρασμα των χρόνων. 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τανγκούνσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Μπορείτε λίγο να φανταστείτε τα νούμερα. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, 12 χρόνια αργότερα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 και αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά κάποιους άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 και εγκαθίσταται στη χώρα μας ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, πρόκειται για τον αντιδραστήρα Δημόκρητο. 1993 και ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης, για τους παλαιότερους που το θυμάστε. Το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 συνέδριοι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Το 1892, σαν σήμερα, γεννιέται ο Στράτης Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1939, είχε γεννηθεί ο Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Γεννηματάς. Και το 1985, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις, ο λόγος για τον Μάικλ Φέλπς. Ήταν το 1984 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Φάμπρ, ο Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Το 2009 πεθαίνει η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα, χορογράφος αλλά και χορεύτρια, ενώ το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θέατρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται κατά το πέρασμα των χρόνων. Και πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα λύκεια της χώρας από 36 λοιπόν μέχρι και 8 Εβδόμου. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά. Μέχρι τις 8 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Αργότερα βέβαια θα πρέπει και να απευθυνθούν και στις σχολικές μονάδες οι γονείς για να ολοκληρώσουν τις εγγραφές. Αλλά για εκεί να υπάρχει χρόνος, θυμηθείτε μόνο για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίκτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κυρεά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου. Αποχαιρετούμε τον Ιούνιο σήμερα. Γιορτάζουν σύναξη των Αποστόλων, 12 Αποστόλων. Γιορτάζουν Απόστολος, η Αποστολία. Χθες γιόρταζε ο Πέτρος, ο Παύλος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Ιούνιος, θα τον θυμόμαστε αυτόν τον Ιούνιο. Ιδιαίτερος μήνας ό,τι αφορά το καιρικό σκηνικό. Λοιπόν. Σήμερα θα είμαστε μαζί ως τις 9 με τα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή μας. Και πουθενά δεν θέλουμε να έχουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά είδατε ότι τα μελτέμια, δεν ξέρω, ξεκίνησαν πολύ νωρίς φέτος. Αυτό το αεράκι που και εμένα ταλαιπώρησε με το αυγενικό και με κρύωσε, δίνει όθηση και στις φωτίτσες. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, έχουμε 5 διακινήσεις, 4 στον Εύρο και μία στη Ροδόπη παράτυπων μεταναστών. Τώρα ξεκινάμε αμέσως με το ραδιοφωνικό σεμινάριο της Τρίτης και τον γεωπόνο μας, τον κύριο Κώστα Μπούντα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Άκουσα που έλεγες να αποχαιρετούμε τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Προτείνω να καλωσορίσουμε τον Οκτώβριο, αν γίνεται.
0: Όχι, τι, θα αφήσουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Το καλοκαίρι, έτσι, που είναι ωραίο, όμορφο. Τι να πω, ηρωνικά το λέω. Γιατί το καλοκαίρι έτσι όπως έχει γίνει.
1: Βάσο μου, να θυμίσω ότι στις 12 Δεκεμβρίου του 2015, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, αποφασίστηκε η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα.
0: Αχα.
1: Στις 22 Απριλίου του 2016 η μέρα της Γης υπογράφηκε από 196 χώρες στην έδρα του ΟΗΕ και τέθηκε σε ισχύ 4 Νοεμβρίου του 2016. Στόχος αυτής της συμφωνίας, να μην ξεπεράσουμε με αυτά που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη σε σχέση με την πρώτη μηχανική περίοδο περισσότερο από 1,5 βαθμό μέχρι το 2030. Άραγε αυτοί που υπέγραψαν τότε τη συμφωνία πίστευαν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη του στόχου ή πίστευαν ότι τα δύσκολα θα αργούσαν πολύ να συμβούν, δεν θα συνέβαινε δηλαδή στη βάρδια τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πιάστηκαν τόσο απροετοίμαστοι σε ευαίσθητους χώρους, σε νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, χώρους εργασίας κλπ. Στο κύμα καύσωνα που ενέσκυψε στην κεντρική και βόρεια.
0: Περίεργο αυτό, πολύ περίεργο.
1: Ναι. Το γεγονός πάντως είναι ότι το όριο το 1,5 βαθμού ξεπεράστηκε πιο γρήγορα το αναμενωμένο. Σημαίνει δηλαδή ότι εμείς οι άνθρωποι, ανθρωπογενής προέλευση είναι η κλιματική αλλαγή, είπαμε, δεν πράξαμε ούτε ό,τι έπρεπε, ούτε όσα έπρεπε. Μάλλον περιμένουμε τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι άλλοι, ενώ έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας. Δεν θέλω να σας φορτώσω ευθύνης, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Οδεύουμε αμέριμνοι να ξεπεράσουμε και το λίαν επικίνδυνο όριο των 2 βαθμών, πράγμα που σημαίνει σύμφωνα με τους ειδικούς ότι θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις, γιατί η κλιματική αλλαγή τρέχει με πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι υπολογίζαμε. Θα μας κρίνουν οι αγέννητοι, έγραφε ο Κωστής Παλαμάς. Πάντως σήμερα η ανθρωπογενούς προέλευση κλιματική αλλαγή είναι η νέα κανονικότητα και από αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη βγάλετε συμπεράσματα για το τι θα ακολουθεί στα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα θυμόμαστε το 2026 και τον Ιούνιο το φετινό ως τον δροσερότερο έτος σε σχέση με αυτά που έρχονται, διότι οι καύσωνες θα έρχονται όλο και πιο νωρίτερα, θα είναι πιο συχνή, θα είναι πιο έντονη και με μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτά για την κλιματική
0: αλλαγή. Πολύ ωραία. Μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Ναι.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς καιρό είχαμε να μιλήσουμε για ελαιοκομικά θέματα, για το εθνικό μας προϊόν, έτσι. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μια ευρεία περίληψη από τις εργασίες του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πριν από 15-20 μέρες στην αίθουσα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεγάλη σημασία. Το θέμα ήταν ηλιοκομικός τομέας, προβλήματα και προοπτικές. Πραγματοποιήθηκαν 58 ομιλίες και παρεμβάσεις σε 5 θεματικές ενότητες που κάλυψαν όλους τους βασικούς άξονες της σύγχρονης ελαιοκομείας από τη σκοπιά παραγωγής και, και της κατανάλωσης. Ακούστηκαν βέβαια χρήσιμες επισημάνσεις, διατυπώθηκαν αξιόλογες προτάσεις και συμπεράσματα που αξίζει τον κόπο να αναλυθούν και να βγουν οι ανάλογες αξιοποιήσιμες κατευθύνσεις, δεδομένου ότι μιλάμε για το κατεξοχή εθνικό μας προϊόν, το ελαιόλαδο, που βρίσκεται μπροστά σε πολλές και κρίσιμες προκλήσεις. Πρώτο και βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από το συνέδριο ήταν η επιτακτική ανάγκη σήμερα για θεσμική οργάνωση του ελαιοκομικού μας τομέα, με την

0: έδαφος. Το χαμένο έδαφος. Mm. Εμάς εδώ στην περιοχή μας που η ελαιοκαλλιέργεια συνεχώς επεκτείνεται και που δεν έχουμε ούτε συνεταιρισμό, mm. το θέμα της καλύτερης δυνατής οργάνωσης θα μας απασχολήσει καμιά φορά σοβαρά. Τι θα λέγατε μετά τα μπάνια του λαού βέβαια, να αρχίσουμε την κουβέντα για τη δημιουργία ενός ελαιοκομικού συλλόγου καταρχάς, όπου θα συζητήσουμε όλα τα σχετικά θέματα. Και βλέπουμε. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις για τη φετινή παραγωγή αναμένεται μια μέση αύξηση της τάξης του 13% από 6 έως 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη. Βέβαια οι πολύ αισιόδοξοι μιλάνε για 300.000 τόνους παραγωγή ελαιολάδου. Επίσης να λάβετε υπόψη ότι η κατανάλωση ελαιολάδου στη χώρα μας κατέβηκε στους 72.000 τόνους. Βλέπετε, όταν οι τιμές παραγωγού συγκυριακά διαμορφώθηκαν στα 9 ευρώ και οι τιμές στο ράφι έφτασαν στα 15-16, αυτό όθησε τους καταναλωτές σε φθηνότερες λύσεις, στα σπορέλια. Μια στροφή που σε κάποιο υπολογίσιμο βαθμό και σήμερα παραμένει. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την αδασμολόγητη εισαγωγή 57.600 τόνων φθηνού ελαιολάδου από την Τινησία, αδασμολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πλαφόν βέβαια που ξεπερνιέται και σιωπηλά φτάνει πιθανόν και τους 100.000 τόνων. Oh. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Ιταλία, ακόμα και η Ισπανία. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς με συνέπεια τη συμπίεση των τιμών παραγωγού. Και όταν, όταν εδώ θα έχουμε τη μεγάλη μας παραγωγή που θα μπουν όλα στην παραγωγή, θα έχουμε ελληνοελληνικό πόλεμο. Σήμερα πάντως οι τιμές διαμορφώνονται στα 3,9 με 4 ευρώ, τιμές παραγωγού. Με τάση περαιτέρω συμπίωσης λόγω απροθυμίας αγορών από το εμπόριο, περιμένουν αυτινίνι, δεν στο κάρουν ακριβό ελαιόλαδο. Αυτές οι τιμές όμως είναι σίγουρο ότι δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Μένει ανοιχτό ένα μεγάλο ερώτημα. Σε περίπτωση περαιτέρω υποχώρησης των τιμών παραγωγού, πόσο θα επηρεαστούν οι αποφάσεις των ελαιοκαλλιεργητών να συγκομίσουν την ειρτημένη παραγωγή ή να αφήσουν ένα μέρος λόγω δυσκολίας εξέβρασης εργατών και ασύμφορου κόστου συλλογής. Ενώ οι τιμές του ράφι κυμαίνονται από 7,5 μέχρι 9,2. 4 αγοράζουν, 9 και πουλάνε. Τι λέτε λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε για θέματα οργάνωσης του ελαιοκομικού τομέα στην περιοχή μας, για θέματα πιστοποίησης, ποιότητας, τυποποίησης, συσκευασία και τελικά βιωσιμότητας του τομέα? Πάμε παρακάτω. Για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια και τα μέτρα αντιμετώπισης, επισημάνθηκε στο συνέδριο ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη σημαντικά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα ελαιοπαραγωγής, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους παραγωγούς αλλά και για ολόκληρη την ελαιοκομική αλυσίδα. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές, ενίσχυση συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων και θα έλεγα πάρα πολύ αργήσαμε για αυτά τα πράγματα. Mm. Τα έχουμε τονίσει πόσες φορές.
1: Ναι. Ίσως χρόνια και χρόνια.
0: Η δημιουργία του Εθνικού Ελαιοκομικού Συμβουλίου βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό και τη στήριξη του τομέα. Μου θύμισες Βάσο, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια μιλήσαμε για τον λαγοκέφαλο. Τότε που το πρόβλημα δεν ήταν μεγάλο. Εάν προνοούσαν και αυτό το είδος το κυνηγούσαν όπως τώρα που βασίζαν, δεν θα είχαμε τόσο έντονα προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κουνούπια. Εάν γίνει η καταπολέμηση όταν είναι σε μορφή προνύμφης, προλαμβάνουμε. Όταν όμως πάει σε μορφή τέλειου, τρέχεις και δεν φτάνεις.
1: Είχαμε και πολλές βροχές, κύριε Κώστα.
0: Ναι.
1: Ήταν και αυτό. Σίγουρα, και τα σκευάσματα είναι οικολογικά.
0: Αργοπορούμε στο να πάρουμε κέρια τις κατάλληλες αποφάσεις. Τις ενέργειες μάλλον. Λοιπόν, σίγουρα τώρα όσον αφορά το θέμα της φυτοπροστασίας της ελιάς, με την ευρύτερη

0: εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, μπορούμε να έχουμε ένα συντονισμό και εξυγχρονισμό, πρέπει να γίνει εξυγχρονισμό της φυτοπροστασίας με εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών για τη μείωση του κόστους, τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των παραγωγών. Αυτά, τονίσει και στο συνέδριο, θα βοηθούσαν σημαντικά στη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας. Στο Διεθνές Συνέδριο σημαντική θέση είχε και η θεματική ενότητα που αφορούσε μελέτες για την ευεργετική επίδραση του ελαιολάδου σε ασθένειες με έμφαση την παχυσαρκία, καρδιαγγειακά και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Ήταν μια θεματική ενότητα που ανέπτυξε ο ομότιμος καθηγητής βιοχημίας και χημίας τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Αναφέρθηκε και επισημάνθηκε για μια ακόμα φορά η σπουδαιότητα του ελαιολάδου, που δεν είναι απλά τρόφιμο αλλά φάρμακο, φύλακας άγγελος της υγείας μας. Το ελαιόλαδο, λοιπόν, να πούμε το γνωστό, ότι περιέχει δύο πολύτιμα για την υγεία βιοδραστικά συστατικά, που είναι οι φαινολικές ενώσεις και οι γλυκερινεθερικές ενώσεις. Οι φαινολικές ενώσεις ασκούν συνεργιστική ευεργετική επίδραση στην αθυροσκλήρωση, προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα, νευροεκφυλιστικές ασθένειες και στην γνωσιακή λειτουργία. Αντίστοιχα, οι γλυκερινεθερικές ενώσεις αποτελούν ισχυρούς αναστολής ενός ισχυρού φλεγμονώδους παράγοντα που εμπλέκεται σε διεργασίες φλεγμονής, θρόμβωσης και οξείδωσης και ως εκ τούτου συμβάλλουν στην ευεργετική δράση κατά της παχυσαρκίας, στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, γνωσιακή λειτουργία και σε διάφορα νοσήματα φλεγμονώδους αιτιολογίας. Ανέφερα αυτή τη θεματική ενότητα, η οποία που αναφέρεται στα μεγάλα ωφέλη στη διατροφή από τη χρήση του ελαιολάδου, αυτή σκόπιμα προηγήθηκε αυτής που ακολούθησε στη συνέχεια, γιατί αναφέρεται σε μεγάλους κινδύνους και συγκεκριμένα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η αποδεδειγμένα πιο υγιεινή λιπαρή ουσία βρίσκεται κατηγορούμενη ως δυνητικά τοξική και καρκινογόνος.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Ναι. Το θέμα αυτό το ανέπτυξε η κυρία Διονυσία Στεφανίτση, προϊσταμένη του Γενικού Χημείου του Κράτους. Μίλησε συγκεκριμένα για τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες ορυκτών ελαιών που εντοπίζονται στο ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σχετική εκπομπή πριν από 3 και πλέον χρόνια, αλλά θα τα ξαναπούμε και αργότερα, γιατί οι κίνδυνοι για το ελαιόλαδο είναι μεγάλοι. Στο συνέδριο ανακοινώθηκαν τα αναμενόμενα ανώτατα όρια αρωματικών υδρογονανθράκων που θέσπισε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 13 Πέμπτου συγκεκριμένα, και αυτά θα είναι από 1η-1η του 27 για το παρθένο ελαιόλαδο 4 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο, από 1η-1η 28 2 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο και για το πυρηνέλαιο θα είναι από 10 χιλιοστά του γραμμαρίου από 1η-1η 28 και θα μειωθεί στα 2 χιλιοστά του γραμμαρίου το 2030. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, να διευκρινίσουμε, ανάλογα με τους αριθμούς των δακτυλίων που έχουν στη χημεία αναφέρομαι, χωρίζονται σε ενδογενείς που παράγονται στον καρπό και δεν είναι τοξικοί και σε εξωγενείς που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες και είναι τοξικοί. Το πρόβλημα δημιουργείται από την μέθοδο που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προσδιορισμό τους, που ουσιαστικά συμπροσδιορίζει ενδογενή και εξωγενή συστατικά όλα ως τοξικά, ενώ τοξικά είναι μόνο τα εξωγενή. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο στο πυρηνέλαιο λόγω της συμπύκνωσης που γίνεται κατά την επεξεργασία του. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να προκύψει ο κίνδυνος αποκλεισμού από την αγορά παρθένων ελαιολάδων και του συνόλου των πυρηνελαίων λόγω υπέρβασης ορίων. Μιλάμε, θα πηγαίνουν για βιοντίζελ.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Οι μέθοδοι προσδιορισμού των υπολοιμμάτων υδρογοναθράκων αποτελούν εξειδικευμένο και ιδιαίτερα δαπανηρό εξοπλισμό, ο οποίος σήμερα υπάρχει μόνο σε 2-3 εργαστήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος των αναλύσεων ενδέχεται να οδηγήσει στις στρεβλώσεις της αγοράς με την επικράτηση φθηνότερων, απλούστερων αλλά και λιγότερων αξιόπιστων μεθόδων αναλύσεων, οι οποίες μπορούν να κατατάσσουν εκτός προδιαγραφών παρθένα ελαιόλαδα απολύτως κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς τοξικά υπολείμματα να τα κατατάσσουν εκτός προδιαγραφών. Όμως ο νομοθέτης δεν μπορεί να επιβάλλει επιστημονικά αυθαίρετους περιορισμούς που μπορεί να καταστρέψουν ένα τομέα ζωτικής σημασίας για όλες τις μεσογειακές χώρες όπως είναι η ελαιοκαλλιέργεια, αλλά ούτε και να στερήσει από τους καταναλωτές ένα προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας χωρίς επιστημονικά τεκμηριωμένη βεβαιότητα σχετικά με την παρουσία πραγματικών τοξικών ουσιών. Ο κανονισμός βέβαια ψηφίστηκε από την Κομισιόν, αλλά εδώ τώρα θα πρέπει σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Ευρωκοινοβουλίου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωσή του. Τουλάχιστον η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να συνοδευτεί από την πλήρη εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών και εργαστηριακών προϋποθέσεων για την ευρεία και αξιόπιστη εφαρμογή της επιβεβαιωτικής μεθόδου που να προσδιορίζει μόνο τα αποδεδειγμένα τοξικά στατικά.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το ζητήσουμε όμως. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε ένα λάδι, θα μας το πάρουν και αυτό.
0: Όχι μόνο από εμάς.
1: Ναι, αυτό λέω, για τους πολίτες. Για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε κάποιες πρακτικές οδηγίες προς τους ελαιοπαραγωγούς. Τα λέμε ναι. Κάθε χρονιά, αλλά δεν εφαρμόζονται, έτσι. Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε και την περίοδο της συγκομιδής. Είναι απλές προληπτικές ενέργειες, θα το πούμε από τώρα γιατί η επανάληψη είναι και μήτρη της μαθήσεως. Λοιπόν, είναι απλές προληπτικές ενέργειες σε όλα τα στάδια παραγωγικής αλυσίδας, με βάση τις οποίες μπορούμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο εξωτερικών επιμολύνσεων και να διασφαλίσουμε έτσι την ποιότητα του ελαιολάδου. Κατά την καλλιεργητική περίοδο και τη συγκομιδή, καλό είναι να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν τη χρήση ή την παρουσία μηχανών εσωτερικής καύσης κοντά ή μέσα σε ελαιόνες, σε αποθήκες καρπού ή λαδιού και στο ελαιοτριβείο, διότι τα καυσαέρια έχουν τοξικά συστατικά που περνάνε στον καρπό. Πρέπει να αποφεύγουμε το σύγχρονο κλάδεμα με ελαιοσυλλογή και μάλιστα με κλασικά αλυσοπρίωρα. Εκεί χρησιμοποιούμε λάδια για την αλυσίδα που είναι τοξικά. Καλά είναι λοιπόν να χρησιμοποιούνται ή ηλεκτρικός εξοπλισμός ή λιπαντικά φυτικής προέλευσης. Ας βάλουμε πυρηνέλαιο, βρε αδερφέ, για την αλυσίδα, όχι αυτά τα ορυκτά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ή ποιοτικά συνθετικά ελαιόδεικτα και πλαστικά τελάρα που είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Πρέπει να αποφεύγουμε σάκους με φυτικές ίνες, γιούτα που είναι, γιατί αυτά είναι εμποτισμένα με παραφινέλιο. Και προπαντός να αποφεύγουμε σάκους από πλαστικό. Το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει τέτοια σακιά να έρχονται με καρπό και πολλά ελαιοτριβεία έχουν πινακίδα που λέει ότι δεν γίνονται δεκτά. Λοιπόν, πρέπει να διασφαλίζουμε καλό αερισμό σε κλειστούς χώρους ελαιοτριβείων και αποθηκών. Μέσα στο ελαιοτριβείο δεν πρέπει να μπαίνουν όλοι απαξάπαντες να κάνουν φόλτα. Γενικά, πρέπει να τηρούνται σχολαστικά μέτρα καθαριότητας σε όλα τα στάδια. Θα τα ξαναπούμε όπως είπα.
1: Ωραία, λοιπόν, είναι απλά αυτά τα πράγματα, πάντως μπορούν να γίνουν. Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε από αυτά που είπαμε σήμερα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση του κόστους, η βελτίωση της περιφρόνησης της ποιότητας, η διάχυση της μεσογειακής διατροφής και των ωφελιών της για την ανθρώπινη υγεία, η οργάνωση της ευωδιαστικής αλυσίδας από τον παραγωγό στον καταναλωτή συνθέτουν το μεγάλο ζητούμενο. μια ολοκληρωμένη λαϊκή στρατηγική με τη γνώση της επιστήμης, τη θεσμική οργάνωση των επαγγελματιών αλλά και τη βούληση της πολιτείας. Το μέλλον της καλλιέργειας, της ελαιοκαλλιέργειας, δεν θα κριθεί μόνο στην παραγωγή αλλά και στη γνώση, την πρόβλεψη, την ταυτότητα και τη συνεργασία. Άρα, τίθεται το σαφές ερώτημα. Θα δράσουμε έγκαιρα αυτή τη φορά ή θα παρακολουθούμε παθητικά την εγκατάλειψη?
1: Εσείς τι λέτε?
0: Δεν είμαι αισιόδοξο.
1: Ποιος είναι αισιόδοξος βλέποντας όλα αυτά που γίνονται? Ωραία.
0: Βλέπω ότι ο αγροτικός τομέας φθήνει.
1: Εντάξει, τώρα άμα μας λένε ότι ψάχνουμε αυτό στο ελαιόλαδο με το μικροσκόπιο και άλλα τα αφήνουμε έτσι, κάτι γίνεται, είναι η αλήθεια. Φαίνεται ξεκάθαρα τον πόλεμο που δέχεται.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Βάσο.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα μου. Ναι. Τον Ιούλιο θα είμαστε μαζί, έτσι, ή θέλετε άδεια?
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θα είμαστε, οκ.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, και εμείς θα κάνουμε στάση, θα πάμε όμως προς την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσουμε για το ελαιόλαδο, γιατί θα συναντήσουμε μία εξαιρετική βιολογική καλλιεργήτρια, την κυρία Νανά Ζωηδού. Καλή σας μέρα, κυρία Ζωηδού.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Εσύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Σας είχα συναντήσει στις εκθέσεις. Τώρα σας συνάντησα σε μια άλλη και σας θυμήθηκα σε μια άλλη εκδήλωση. Σας θυμήθηκα όμως. Ωραία. Τι γίνεται, πού βρίσκεστε, τι κάνετε?
1: Αυτή τη στιγμή με ποτίζουμε.
0: Τι θα κάνετε, βέβαια.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς καλλιεργούμε βιολογικά αρκετά οικογενειακά δέντρα, με βιολογικό τρόπο. Πιστεύουμε ότι βγάζουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας λάδι πρώιμης έκλειψης και ορίμασης, και αυτό βέβαια του δίνει τη δυνατότητα να έχει πολύ καλά οργανοληπτικά στοιχεία και το άρωμά του να είναι εξαιρετικό. Γι' αυτό βεβαίως είναι και βραβευμένο αρκετές φορές με χρυσά βραβεία, τόσο σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
0: Συνεχίσατε την εκμετάλλευση της οικογένειας, κάνατε κάτι δικό σας για να έχουν και τα παιδιά σας, είναι και τα παιδιά σας μέσα στην επιχείρηση?
1: Αυτά εδώ πέρα είναι περίπου 1500 οικογενειακά δέντρα, ήταν λίγο λιγότερα, αγοράσαμε και εμείς κάποια κτήματα. Τα παιδιά, εντάξει, ασχολούνται όσο μπορούν, έχουν βέβαια τις δουλειές τους. Κυρίως ασχολούμαι εγώ με τη βοήθεια ανθρώπων βεβαίως, οι οποίοι με βοηθούν, και έτσι προχωράμε.
0: Πόσο δύσκολο είναι να κάνετε αυτό τον τρόπο καλλιέργειας, κυρία Ζωηδού? Και είσαστε ικανοποιημένοι από την τιμή που εισπράτετε? Προηγουμένως μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Μπούντα, τον Γεωπόνο, παλιό πρώην διευθυντή του Κέντρου Δήμητρα Κομωτινής. Μας είπε κάτι πράγματα για το ελαιόλαδο, ότι θα μπουν κανόνες, θα βρίσκουν μέσα αρωματικούς υδρογονάνθρακες, θα μειώσουν τα όρια. Έχει ψηφιστεί δηλαδή αυτό για τα αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Δηλαδή δέχεται ένα ιδιαίτερο κύμα, τέλος πάντων, το ελαιόλαδο, το οποίο για μας είναι, δεν μπορούμε χωρίς λάδι, δεν γίνεται, και όπως κι άλλοι λάδι.
1: Εννοείται. Ναι. Κοιτάξτε, όσο ανεβαίνει το κόστος, το μεροκάματο που πληρώνουμε τώρα δεν ήταν το ίδιο το οποίο ήταν πριν από χρόνια. Εμείς τουλάχιστον για να πάρουμε τη βιολογική πιστοποίηση, αυτό σημαίνει ότι εγώ χρησιμοποιώ λιπάσματα τα οποία είναι βιολογικά, των οποίων η τιμή είναι μια μισή φορά πάνω από τα συμβατικά. Αν ένα σακί συμβατικό λίπασμα έχει 12, 13, 15 ευρώ, δεν ξέρω πού ακριβώς έχει πάει, εγώ το πληρώνω 30. Και η ποσότητα την οποία πρέπει να βάλεις, διότι είναι πιο αδύναμο λίπασμα, είναι ακριβώς περισσότερο. Συν όλα τα άλλα, τα μεροκάματα, όλα αυτά επιβαρύνουν το κόστος. Και γι' αυτό βεβαίως έχει πάει και το λάδι εκεί που έχει πάει, το οποίο πιστεύω ότι δεν είναι και πραγματική του αξία σαν προϊόν. Όταν πηγαίνουμε έξω και με πολύ μεγάλη χαρά για μια ώρα απόλαυση, την οποία δεν κατακρίνω, δίνουμε 5 ευρώ για ένα καφέ. Δεν είναι άσχημο να δώσεις ένα 5 ευρώ, ας πούμε, που είναι η τιμή που δίνουν για το λάδι, για ένα λίτρο, το οποίο θα σου κρατήσει μια εβδομάδα και 10 μέρες. Έτσι. Σαν προϊόν πιστεύω ότι είναι πολύ υποβαθμισμένο.
0: Δυστυχώς έτσι είναι.
1: Εμείς δεν έχουμε καταλάβει την αξία του, επειδή λίγο πολύ όλες οι περιοχές το έχουν μέσα στο σπίτι και το βάζουμε ανίπητα.
0: Αυτό.
1: Έξω οι άνθρωποι που το εκτιμούν και πιστεύουν σε αυτό το χρησιμοποιούν με σπρέι επάνω στη σαλάτα.
0: Σωστά, για να μην γίνεται σπατάλι του προϊόντος. Αυτό και εμείς εδώ, τέλος πάντων, αν δεν το καταφέρουμε να το βουτήξουμε, το επιστρέφουμε.
1: Είναι καλό, έτσι έχουμε συνηθίσει. Δεν χρειάζεται να το κόψουμε κάτι το οποίο μας αρέσει. Απλώς τώρα μιλάμε για το φτηνό και το ακριβό, ας πούμε. Οπότε και επιλέγεις το κοινό το οποίο να το κάνεις ύστερα. Υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα. Όταν ας πούμε ο άλλος το πουλάει κατευθείαν από το ελαιοτριβείο μέσα σε 15 κιλο τενεκέ, δεν μπορεί να είναι το κόστος ίδιο με έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει και στο τέλος αυτών των τενεκέ στην κατανάλωση από το άνοιξε, κλείσε, έχει οξυδωθεί. Γιατί ανοίγει ένα τενεκέ τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο, αλλά εντωμεταξύ έχει ανοίξει 15 φορές να βγάλει από ένα λίτρο. Αυτό εδώ πέρα η οξύδωση χαλάει τα οργανοληπτικά στοιχεία και, και τις καλές ιδιότητες του λαδιού. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι πρέπει, γι' αυτό εξάλλου είναι και απαγορευμένος ο τενεκές, ασχέτως αν πάρουν πολύ η διακίνηση σε, πολύ, σε πολλούς παραγωγούς γίνεται με τον τενεκέ. Έτσι μην γελιόμαστε. Αυτό το ότι το λάδι πρέπει να είναι σε πεντάλιτρο η μεγαλύτερη σου συσκευασία ισχύει από χρόνια. Εντάξει, τώρα όποιος το τηρεί και όποιος δεν το τηρεί. Και από εκεί και ύστερα βεβαίως, όσο πιο μικρό γίνεται, το βάλεις σε μπουκάλι, αυξάνεται το κόστος, αυξάνεται και μπορείς να το διαθέσεις και εσύ σε καλύτερη τιμή. Γιατί νομίζω ότι έχουν περάσει και οι εποχές που άλλος. Τώρα έρχεται και ο τουρίστας και ο ντόπιος ο Έλληνας, ας πούμε, που δεν έχει, θα θέλει, έρχεται σε μια περιοχή να πάρει ένα λίτρο λάδι, να το δοκιμάσει, να πάει σε μια άλλη περιοχή να το δοκιμάσει και γι' αυτό πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτή την ιστορία του τενεκέ και του μεγάλη συσκευασία, η οποία εκτός ότι είναι παράνομο, καταστρέφει και
0: το ίδιο το προϊόν. Στο τέλος δηλαδή δεν είναι ελαιόλαδο, δεν είναι το ίδιο ελαιόλαδο που πρωτοξεκίνησε να ανοίγει. Κυρία Ζωίδου, μας λείπει ένας φορέας, ένας συνεταιρισμός, ένας ελαιοκομικός συνεταιρισμός που θα, τέλος πάντων, θα προσπαθήσει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να οργανώσει, να λύσει κάποια θέματα τουλάχιστον από όλα αυτά. Δεν λείπει από την περιοχή μας ένας τέτοιος φορέας.
1: Κοιτάξτε, τα μοντέλα των συνεταιρισμών με το μοντέλο τον οποίο έχουμε στο μυαλό μας και δούλευαν, είναι
0: όχι,
1: απαξιωμένο τέλειος. Εδώ στην, ας πούμε, εγώ κατάγομαι από την περιοχή της Μάκρης και μιλάμε για το ελαιόλαδο Μάκρης, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Καλά που υπάρχουν δύο ιδιώτες και εξυπηρετούν τόσο μικρή η δυναμική του συνεταιρισμού που εξυπηρετεί όλο ένα και λιγότερο. Πού οφείλεται αυτό? Στο ότι δεν υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα, στο ότι δεν ξέρω, διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι έχουν σύγχρονα μηχανήματα, αρχίζουν πάρα πολύ νωρίς να εκλείβουν. Που αυτό σημαίνει, δηλαδή, εμείς που ξεκινάμε στις 10 Οκτωβρίου και βγάζουμε το πρώτο λάδι, είμαστε από τους πιο τρελούς στο χωριό. Αλλά δεν μας πειράζει. Έχουμε ένα, θεωρούμε ότι έχουμε ένα ποιοτικό και νόστιμο λάδι.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε όμως, αντί να είναι σκόρπιο όλη αυτή η παραγωγή, να ξεκινήσει μια προσπάθεια σιγά-σιγά οργανωμένη για να μπορέσουμε και οι ίδιοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το προϊόν που παράγουμε. Κυρίως ο καταναλωτής να μάθει γι' αυτό το πολύτιμο διαμάντι που βάζει στο σπίτι του και πώς θα το δεν ξέρω, δεν λείπει ένας φορέας για να είναι μπροστάρι σε αυτό το προϊόν.
1: Δεν
0: είναι
1: γίνεται.
0: Τόσες μάχες που πρέπει εδώ, να δοθούν.
1: Σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, η Καλαμάτα, ίσως αυτά εδώ πέρα που ασχολούνται περισσότερο, ας πούμε, που είναι πιο πολύ η παραγωγή, ίσως θα είχε νόημα. Εδώ στη δικιά μας περιοχή, φθήνει η ιστορία αυτή, διότι...
0: Δεν μπαίνουν καινούργιοι ελαιώνες.
1: Καινούργιοι ελαιώνες δεν μπαίνουν, διότι και αυτή κυκλοφορεί το μοντέλο ότι όλοι οι οποίοι έχουν 100-200 δέντρα, όλοι τα νοικιάζουν σε άλλους, σε άλλους γεωργούς οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με αυτό και κάνουν. Αλλά όμως είναι οι απαιτήσεις τόσο μεγάλες, το κόστος της καλλιέργειας έχει αυξηθεί τόσο πολύ που πλέον είναι ασύμφορο και να νοικιάσεις. Και αυτοί οι οποίοι έχουν αυτά τα πράγματα θα παρατούν.
0: Και δεν είναι δεν αυτό ακριβώς, δεν εισπράτεται την τιμή του
1: και
0: κόπου που έχετε ύστερα, βάλει για αυτό το προϊόν.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και ύστερα δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτοί οι οποίοι ήταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν μεγαλώσει συνταξιοδοτητοί, τα παιδιά σαφώς έχουν σπουδάσει. Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το μεράκι και άλλες δουλειές να κάνουν, εφόσον είναι εδώ πέρα, έρχονται και ασχολούνται με τη γη για να βοηθήσουν τρόπον την οικογένεια και τους γονείς. Αλλά αυτού κατά αυτού υπάρχει πρόβλημα με τα εργατικά χέρια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε για να προασπίσουμε το λάδι μας? Κάτι
1: τίποτα
0: θα πρέπει να κάνουμε.
1: Να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε περισσότερο.
0: 1500 δέντρα πάντως οικογένεια.
1: Για να μας φροντίζει και αυτό.
0: Έτσι, 1500 δέντρα δεν είναι και λίγα. οικογενειακά.
1: Δεν είναι, και λίγα.
0: Σαν παιδιά σας τα έχετε εσείς. Ναι.
1: Αλλά ξέρετε πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή. Δηλαδή θυμάμαι όταν τα καλλιεργούσε ο πατέρας μου, ή βέβαια με βιολογικό τρόπο, πολύ πολύ πριν από, γιατί εμείς έχουμε την βιολογική καλλιέργεια γύρω στα 20 χρόνια
0: 20
1: περίπου.
0: Χρόνια βέβαια.
1: Ναι. Ήταν πολλαπλάσια η ποσότητα, αλλά τώρα παίζουν ρόλο και οι κλιματολογικές συνθήκες. Αυτοί οι κάψονες όλοι είναι πάρα πολύ επιβαρυντικοί.
0: Οι χειμώνες
1: που
0: δεν είναι έτσι τόσο κρύο όσο θα έπρεπε να
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς. Και όλα αυτά επιβαρύνουν την καλλιέργεια της ελιάς, με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η παραγωγή, και αυτό εδώ πέρα επιβαρύνει και το ανεβάζει το κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Και προλάβατε. Γιατί αν άλλος είχε, ας πούμε, έβγαζε 3 τόνους λάδι αντί για 700 κιλά, σαφώς θα το έδινε φτηνότερο και μόνο για να του φύγει. Γιατί
0: μάλιστα
1: θα ξανάρθει άλλη χρονιά και δεν θα μπορεί να το διαθέσει.
0: Πώς μπορεί να βρει κάποιος το λάδι σας?
1: Το λάδι μας δεν διαχειριζόμαστε πολύ μεγάλες ποσότητες, δίνω σε ορισμένα Delicatessen στην Αθήνα.
0: Αχα.
1: Τηλεφωνικά κυρίως από εμάς. Υπάρχουν κάποια καταστήματα εδώ πέρα τα οποία το διαθέτουν.
0: Στην Αλεξανδρούπολη λέτε?
1: Ναι.
0: Και πώς είναι η επωνυμία?
1: Καλυψό.
0: Καλυψό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Α, μ' άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ το όνομα. Έτσι έχει να κάνει και με το...
1: Αυτό το όνομα.
0: Το μύθο, ναι, και με τον Οδυσσέα και την...
1: Αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι με το όνομα της μητέρας μου, η οποία ασχολείται πάρα πολύ, παρόλο που ήταν δασκάλα στο επάγγελμα, της άρεσε πάρα πολύ η καλλιέργεια της ελιάς, και για την εκτίμηση και το σεβασμό που τρέφουμε προς αυτήν, θεωρήσαμε ότι μόνο αυτό θα ήταν το αντιπροσωπευτικό όνομα για το λάδι μας, και βεβαίως ταιριάζει και με το.
0: Μα δεν το έχω συναντήσει να
1: σας
0: πω πολύ συχνά αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Άρα έφερνε κάτι από την ενέργεια της Καλυψούς η μητέρα σας, μάλλον.
1: Σίγουρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.
1: Γεια σας.

0: και θα κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον εμείς εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για τη γεωθερμία και δεν θα κουραστούμε να μιλάμε για τη γεωθερμία και δεν θα κουραστούμε να μιλάμε σε αυτούς, να στέλνουμε μηνύματα σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει η γεωθερμία αυτός, η κοιμισμένη ενέργεια της περιοχής μας. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχει το πιο πυκνό γεωθερμικό πεδίο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ας το καταλάβουν κάποιοι επιτέλους. Λοιπόν, έχουμε την τοποθέτηση της λογικής συσπήρωσης της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Διονύση Κλάδη, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, κύριε Κλάδη, όπως πάντα εννοείται, δεν το συζητάω. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί καλά κάνετε κι εσείς και το αναφέρετε και το προβάλλετε και το αναδεικνύετε, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεράστια δύναμη της γεωθερμίας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω καταρχήν με το πώς φτάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το συγκεκριμένο ζήτημα, που όπως γνωρίζετε και εσείς και το αναφέρατε, δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο. Το γεγονός ότι η περιοχή μας έχει πλούσια γεωθερμικά πεδία δεν είναι κάτι το οποίο το μάθαμε χτες. Χρόνια τώρα και εσείς το αναδεικνύετε από την εκπομπή σας, αλλά και γενικότερα είναι γνωστό. Άρα το γεγονός ότι τώρα πάρα πολύ γρήγορα, με κάτι ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, φτάνεις από την κυβέρνηση μια προθεσμία στις υπηρεσίες της περιφέρειας να ετοιμάσουν αυτή τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να τρέξουν τώρα τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μας δεν είναι τυχαίο. Και άμεσα να έρθει, γρήγορα να έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφιστεί, γιατί είχαμε προθεσμία που δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί τώρα μας έπιασε, ενώ τόσες δεκαετίες δεν κάναμε τίποτα, υπάρχει τόσο ένταση σε αυτή την ιστορία. Η γνώμη μας είναι ότι δεν είναι τυχαίο την περίοδο που γίνεται, με όλα αυτά που βλέπουμε στην ενέργεια, με όλα αυτά που ζούμε με τους πολέμους, με τις επιπτώσεις έτσι, και στην αγορά της ενέργειας, να το πω έτσι, που γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, δεν βαριέσαι, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αναγκαστήκαν επιτέλους να δούνε ότι και η περιοχή μας είναι και ας κάνουμε κάτι καλό, να το πω έτσι, για το λαό της περιοχής. Όπως και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικότερα, που προωθούνται όλο το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, είδε κάποιος αυτά που μας λέγανε ότι εδώ ο λαός της περιοχής θα έχει ανανεώσιμη ενέργεια, άρα φτηνή, άρα οι λογαριασμοί του ρεύματος θα είναι μικρότεροι, θα έχουμε ενέργεια φτηνή για τη βιομηχανία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Αυτό που βλέπει ο λαός της περιοχής μας, παρότι είναι η περιοχή μας τρίτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιφέρεια έτσι στη χώρα, παρόλα αυτά είναι τρίτη συνολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση περιφέρεια στην ενεργειακή φτώχεια. Όλοι βλέπουμε τους λογαριασμούς μας, όλοι βλέπουμε ότι έχουν φτάσει στο Θεό το κόστος για την ενέργεια και τα λοιπά. Το ζουν και οι αγρότες μας που χρησιμοποιούν επίσης για την παραγωγή τους το ηλεκτρικό ρεύμα και γενικότερα. Άρα λοιπόν το ζήτημα για μας είναι ότι η γεωθερμία, που όντως είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που όντως έμενε αναξιοποιητή και τα λοιπά τόσα χρόνια, θα αξιοποιηθεί για να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά οι λαϊκές ανάγκες ή και αυτή τη φορά θα εξυπηρετηθούν τα κέρδη λίγων συγκεκριμένων μονοπωλιακών ομίλων. Και κατά τη γνώμη μας, όσο το κέρδος των ομίλων αποτελεί σκοπό της παραγωγής, όσο είναι σε ισχύ το χρηματιστήριο ενέργειας και όλη η νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεων, η ενέργεια γενικότερα, άρα και η γεωθερμία, θα αποτελεί ένα εμπόρευμα πανάκριβο για το λαό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: ναι, σας ακούω. Ναι.
1: Αν έχω το χρόνο,
0: βεβαίως,
1: ένα
0: ναι,
1: παράδειγμα, γιατί υπάρχει μια πείρα από την αξιοποίηση της γεωθερμίας στην περιοχή μας και είναι κατά τη γνώμη μας ενδεικτική του ποιος τελικά βγαίνει ωφελημένος. Έχουμε τον παράδειγμα σε Ξάφη, Κερατινό Καβάλας. Η γεωθερμία αξιοποιείται όντως ήδη, εδώ και καιρό, από μεγάλους ομίλους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τζάμπα ένα φυσικό πόρο που ανήκει στο λαό, τις εγκαταστάσεις και υποδομές που πληρώθηκαν και συντηρούνται από την τσέπη του λαού. Μάλιστα σε αυτές τις επιχειρήσεις, κατά τη γνώμη μας και με την πείρα που έχουμε, επικρατεί πραγματικός εργασιακός μεσαίωνας. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι εκεί δουλεύουν με εργόσημο, ελαστικές μορφές εργασίας, μικρά μεροκάματα, ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και μάλιστα εμποδίζεται και η συνδικαλιστική δράση, η δυνατότητα να έρθουν ας πούμε, τα σωματεία και τα λοιπά σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους εκεί μπαίνουν διαρκώς εμπόδια. Άρα λοιπόν και από αυτή τη μικρή πείρα που έχουμε μέχρι στιγμής για την αξιοποίησή τους μέσα σε αυτό όλο το πλαίσιο που θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει, βλέπουμε ότι από τη μία έχει μεγάλα κέρδη για τους λίγους ακόμα μια φορά και όλα αυτά που προανέφερα τέλος πάντων για τους εργαζόμενους, συν το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν, να το πω έτσι, στο σπίτι τους ακριβή ενέργεια. Επίσης, να βάλω και έναν αστερίσκο σε σχέση ότι οι περιοχές οι οποίες είναι εντοπισμένες με γεωθερμία, άλλες περιοχές πέρα από αυτές που προαναφέρθηκαν, όπως στα δέλτα των ποταμών Νέστου και Εύρου, αντίστοιχα στη Σαμοθράκη, αρκετές από αυτές τις περιοχές βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας. Νατούρα, Ραμσάρ κτλ. Και δυστυχώς οι προτάσεις της εισήγησης που ψηφίστηκε τελικά χτες από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορούν, από την πλειοψηφία τέλος πάντων, δεν μπορούν να αποτρέψουν, κατά τη γνώμη μας, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, αφού στην πλειοψηφία τους όλα αυτά που λένε ότι πρέπει να γίνει έπονται των επενδύσεων. Δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει από επενδύσεις και απλά να παρακολουθούμε αν θα υπάρξει πρόβλημα με την ορατότητα παράκτηρων υδάτων, να δούμε τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, χωρίς κάποια μελέτη που να προβλέπει και να λέει ας πούμε, συγκεκριμένα τι πρέπει να προσεχτεί μέσα σε όλες αυτές τις περιοχές και για την προστασία του περιβάλλοντος συνολικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και για να το κλείσω να μην σας κουράζω, για μας η γεωθερμία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, απαλλαγμένο από τη μέγενη του κέρδους και των ανταγωνισμών. Πρέπει να αξιοποιείται αποκλειστικά προς όφελος του λαού.
0: Αφήνεται αυτό το περιθώριο.
1: Του πλούτος.
0: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Αφήνεται αυτό το περιθώριο, σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Μπορούν να είναι μέσα και δικοί μας συνεταιρισμοί. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, έχουμε προετοιμαστεί.
1: Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν θα μπουν μέσα οι μεγάλοι όμιλοι, αυτοί είναι που θα ρυθμίζουν και το τι τελικά θα γίνει. Το βλέπουμε τώρα και με τις ενεργειακές κοινότητες. Τις τρώνε τις ενεργειακές. Πώς να το πω, δεν μπορούν να σταθούν στον ανταγωνισμό με τους μεγάλους ομίλους. Είναι ένα τυράκι στη φάκα για να πούν ότι να, φτιάξτε κι εσείς μια ενεργειακή κοινότητα, φτιάξτε κι εσείς κάτι τοπικό, δημοτικό κτλ. Φτιάξτε κι εσείς κάτι τέτοιο, αλλά τελικά θα σας φάει. Γιατί αυτό το βλέπουμε, θα σας αφήσει να προκόψετε. Mm-hmm. Γιατί θα έρθει ο μεγάλος όμιλος που έχει τη δυνατότητα να, ακόμα και πώς να το πω, για να σας πετάξει από την αγορά, για ένα χρονικό διάστημα να ζημιώνεται κιόλας. Έχει, γιατί αυτός έχει κέρδη από όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχει, ας πούμε, τα εμπορεύματα κτλ. Που πουλάει. Έχει τη δυνατότητα να ρίξει, ας πούμε, εντελώς τις τιμές κάτω και του κόστους. Πώς ανταγωνιστεί μια ενεργειακή κοινότητα κάτι τέτοιο?
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ζητήματα, δυστυχώς, που πρέπει να τα πάρουμε υπόψη και κατά τη γνώμη μας να τα πάρει υπόψη και ο λαός της περιοχής, γιατί είναι ένας φυσικός πλούτος ανεκμετάλλευτος τόσο καιρό για την περιοχή μας, αλλά κατά τη γνώμη μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο δυστυχώς πάλι δεν θα αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού.
0: Αυτό είναι που πρέπει να μας κεντρίζει. Κάποια στιγμή να μην παρακολουθούμε με απάθεια όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, κύριε Κλάδη μου. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή
0: και σε εσάς. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, στα μονοπάτια βεβαίως του πρωτογενούς τομέα. Ναι, η γεωθερμία είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει να κάνει βέβαια Με όλα αυτά που έχουμε πει, με την αξιοποίηση της ενέργειας, με το αν αφήνεται το περιθώριο τέλος πάντων για να μπορέσει να αναπτυχθεί έτσι μια δραστηριότητα που δεν θα έχει να κάνει με τα μονοπόλια. Για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρωτόθεως, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: Κατέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζές, και αν συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής, στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κατηγορίας νούμερο 3, κίτρινη ζώνη, θα είναι και την Τρίτη, σήμερα Τρίτη, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στη Ροδόπη, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχει τεθεί αυτομάτως σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης και κυκλοφορίας σε 7 βασικές περιοχές, βάσει σχετική απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά και συγκεκριμένα στο δάσο νυμφαία του Δήμου Κομωτινή, στο βασίλειο τη παραλία μέση του Δήμου Κομωτινή, στο χώρο αναπτυχή προφήτη ηλία του οικισμού Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου, στο άλσο Σαπών του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο βασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο δάσο τη τοποθεσία Καψάλια τη παραλιακή ζώνη ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο δάσο τη παραλιακή ζώνη Κρυονορίου του Δήμου Μαρονία Σαπών. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να τηλεφωνούν αμέσως στο 199 ή στο 112, καθώς και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού ή χρήση δισκοπρίωνων, συσκευών συγκόλλησης, υπαίθριων ψισταριών, κάπνισμα μελισσών, ρήψη αναμένων τσιγάρων κτλ. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάφη των αγρών. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας φέρνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, εντάχθηκε η πράξη ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, γέφυρες συνεργασίες στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας. Δικαιούχος της πράξης είναι ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ συνολικός προϋπολογισμός έρχεται σε 220.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η νέα πράξη φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων, επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος. Στην υλοποίηση της πράξης προβλέπεται να λάβουν μέρος μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι σχολικών μονάδων του Δήμου Κομωτινής, εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου καθώς και εθελοντικές ομάδες νέων. Η ειδική δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένο της διοίκησης του Δήμου Μαρονίας Σαπών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 της ΑΠΕ. Η συζήτηση του Δημάρχου Μαρονίας Σαπών Απόστολο Ιωάννου θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και θα παρουσιαστεί το έργο, οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο. Η συνεδρία είναι ανοιχτή στο κοινό και καλούνται οι δημότες να την παρακολουθήσουν. Η Τομιακή Επιτροπή Ροδόπης του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση σήμερα στις 7 στην αίθουσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομωτινής με θέμα υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς ή τα κέρδη ή οι ζωές μας. Η πρόταση του ΚΚΕ. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Αριστίδης Θάνος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο Γιάννης Κυριακίδης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ροδόπης του ΚΚΕ και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής. Μέσα από την εκδήλωση θέλουμε να αναδείξουμε ότι και στην περιοχή μας οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με μια σειρά προβλήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους. Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, αφού ναι.

Αφού η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων θεωρείται κόστος και εμπόδιο για την κερδοφορία των μονοπωλίων, επιδιώκουμε να αναδείξουμε την πρόταση του ΚΚΕ, φωτίζοντας τις πλευρές από την πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση του κόμματος στη Βουλή για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς αναφέρεται στην πρόσκληση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο φωνικός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη και τους χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συγκέντρωση χρημάτων. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά τους πληγέντες να καταθέσουν τις δωρεές τους στο τραπεζικό λογαριασμό στην Eurobank, δικαιούχος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Με την ένδειξη Βενεζουέλα. Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου 2026 διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Το webinar θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας WebEx. Και το webinar απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ΓΑΜΑ Λυκείου. Τη ΓΑΜΑ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων καλούνται να προχωρήσουν σε ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενημέρωση και υποστήριξη των υποψηφίων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές ακαδημαϊκές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα, τις κλίσεις τους, τις προοπτικές σπουδών, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Μουσική ενημέρωση και δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της σχεδιαζόμενης αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Συνδυάζει η συναυλία που διοργανώνει το Καβάλα Stop Διοξίδιο του άνθρακα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην παραλία της Καβάλας, με κεντρικό σύνθημα «Ο κόλπος της Καβάλας δεν είναι χιτά διοξιδίου του άνθρακα» και το μήνυμα «Ο τόπος μας δεν πωλείται, το μέλλον μας δεν αποθηκεύεται». Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάχουν στην εκδήλωση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο ενεργειακό σχέδιο. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι μουσικοί και καλλιτέχνες Στάρμαν, Κίμωνας, Τάσος Καλαφάτης, Πολίνα Κατσαβούλη, Μιχάλης Πρεπόνης, Αργύρης Μπεκιτζής, ενώ θα πλαισιώσουν μουσικά ο Δημήτρης Ταγιανός, ο Κώστας Τσαλαπατάνης και ο Πλούμης Καρακούσης. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Άνθρακα αναφέρει ότι ο στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές και αναπτυξιακές παραμέτρους του ζητήματος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη δημόσιου διαλόγου και ενημέρωσης των πολιτών. Στους ρυθμούς του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγόρων και Δικηγορικών Συλλόγων κινείται η Ξάνθη, που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις καλύτερες ομάδες της χώρας σε μια διοργάνωση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, έχοντας προσελκύσει και εκατοντάδες επισκέπτες στην πόλη. Στη φετινή τελική φάση θα λάβουν μέρος 16 ομάδες, εκ των οποίων 7 ομάδες από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη, και από εκεί και πέρα θα έχουν εκπροσώπηση περιοχές όπως Ηράκλειο, Κατερίνη, Ιωάννινα, Ηλία, Χαλκίδα, Γρήνιο, φυσικά η Οικοδέσποινα, η Ξάνθη. Οι αγώνες ξεκινούν Τετάρτη 1η Ιουλίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 12 Ιουλίου και θα διεξάγονται απογευματινές ώρες. Όλα τα μάτς θα γίνουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Λεσαλέ, εκτός του τελικού που θα γίνει στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία πραγματοποιεί ο κομωτινέος τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσιομπανίδης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής 21χρονος γκολκίπερ, ύψους 1,87, αποτελεί μία από τις νέες προσθήκες των Ερυθρόλευκων, με αρχικό προορισμό τη δεύτερη ομάδα, διατηρώντας παράλληλη προοπτική ένταξη και στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Ο Τσιομπανίδης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΟ Κομωτινής, παίρνοντας συνέχεια μεταγραφή για τον ΑΟΚ Ξάνθης, όπου και πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο. Το 2022 μεταγράφηκε στο Πανσεραϊκό, με τη φανέλα του οποίου κατέγραψε συνολικά 11 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, εκ των οποίων 7 στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, προσοχή, μεγάλη προσοχή, πραγματικά, όσοι εργάζεστε, όσοι κινείστε στη φύση. Προσέχετε για να μην τρέχουμε όλοι μαζίματα, για να σβήσουμε τα καμένα, αυτά που καίγονται, τέλος πάντων. Για να μην ζήσουμε άλλο 2023, για να μην ζήσουμε άλλο 2022, αλλά πιο πολύ το 2023. Αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι δεν θα έχει σημαδευτεί πια στην ιστορία της περιοχής με αυτή την καταστροφική μεγάλη πυρκαγιά που υπέστη ο νομός. Να πω λοιπόν ότι στο ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε καθημερινά, διαδικτυακά, παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές. Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε μέσα από τα FM, στους 103,5 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 101, τι είπα τώρα, στους 103,5 για τον νότιο Εύρο και στους 101 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Καλά. 101 και 103,5 δύο συχνότητες. Άμα δεν μας εντοπίσετε στη μία, θα μας εντοπίσετε στην άλλη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, το σπίτι σας, ο χώρος εργασίας σας, στο αυτοκίνητο όταν κινείστε, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. ertorestiadas@ert.gr τα μηνύματά σας και επικοινωνείτε στο 2552022751 και 22752. Θέλετε να δούμε, θα πρέπει να δούμε όμως εφημερίδες, είτε το θέλετε είτε όχι, γιατί οι εφημερίδες τοπικές είναι μοναδικές, δύο στον αριθμό, που καθημερινά εκδίδονται στον Εύρο και πρέπει να παραμείνουν, γιατί κάποιοι άλλοι νομοί έχουν περισσότερες. Εμείς δύο έχουμε και θα πρέπει να τις ενισχύουμε. Λοιπόν, η Ελεύθερη Θράκη ασχολείται με τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εντάξει, είναι γνώριμη εικόνα για πολλούς από εμάς. Μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό που προωθείται σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Γέμισε η πρωτεύουσα του Εύρου με Αμερικανούς στρατιώτες. Δήλωσε Τζιτζικώστα, έρχεται μία στρατιωτική Σέγγεν στην Ευρώπη, δηλώνει ο κύριος Τζιτζι Κώστας. Πάμε τώρα στη στήλη ο ακατανόμαστος. Υπογραφή, το σχόλιο υπογράφει, μάλλον επιμελείται, ο Δέλτα Πι Δέλτα. Καθρεφτάκια στους ηθαγενείς είναι ο τίτλος του ακατανόμαστου. Κλειδώνει η υποψηφιότητα της Έλενας Σόκου στον Εύρο με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια άλλα ονόματα έχουν οριστικοποιηθεί για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, καθώς το κυβερνών κόμμα επιταχύνει τον εκλογικό του σχεδιασμό. Η κυρία Σόκου ήταν πρόσφατα στην περιοχή του Δήμου Δημοτήχου, είχε τριήμερη περιοδία, έκανε και είχε επαφές τόσο με τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Δαμασκηνό, τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον Διοικητή του Νοσοκομείου Δημοτήχου και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς και συλλόγους, όπου συζήτησε μαζί τους τα θέματα που τους απασχολούν. Αλεξανδρούπολη, ελληνικά τρόφιμα και κρέας στο επίκεντρο της ζήτησης Τούρκων. Ο πρόεδρος των ακροπολών Εύρου, δεν θα το έλεγε κανείς για Εύρου, δεν είναι Εύρου, είναι Αλεξανδρούπολης ο πρόεδρος, ο Στάθης Ευσταθίου, ο οποίος μίλησε σχετικά στην τηλεόραση του Thrakinet για την ποιότητα που κάνει τη διαφορά. Νέο τουρκικό εστιατόριο στην πόλη, όπως επισημαίνει η Ελεύθερη Θράκη, με την πληροφορία που δημοσιεύει πρωτοσέλιδη. Μπλόκο της τροχέας στα ηλεκτρικά πατίνια στην Αλεξανδρούπολη, σαρωτική έλεγχη σε ανήλικους αναβάτες και πρόστιμα. Τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο? Ένα ακόμα θέμα στην Ελεύθερη Θράκη και δεν φαίνεται φως στην επαναφορά της ατελούς διέλευσης στην Εγνατία Οδό, επισημαίνει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, ο λόγος για τα επαγγελματικά οχήματα βέβαια στον ίδιο νομό, όπως ίσχυε. Δεν είναι

Κρητική περιοχή η Θράκη. Αυτό προφανώς ο τίτλος προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Οτοψίδης, σε σχετική ερώτηση του Διονύση Κλάδη, επικεφαλής της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κ. Διονύση Κλάδης, για την ατελή διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό. Τώρα, πάμε στην εφημερίδα Γνώμη. Σταματούν οι εργασίες ανάπλασης των πεζοδρομίων στην παραλιακή. Είναι αυτό που εχθές ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδες. Είναι η απόφαση της εταιρείας να σταματήσει τις εργασίες της μέχρι και το τέλος Αυγούστου, για να μπορέσει έτσι να διευκολυνθεί η ζωή στο κέντρο της, στο εμπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν έτοιμα, ήταν μια επιστολή αγανάκτησης των επαγγελματιών, προκειμένου να μην χαθεί ο θερινός τζίρος αλλά και θέσεις εργασίας. Εισακούστηκαν όλα αυτά και πάρθηκε η απόφαση. Όπως είπαμε, μέχρι το τέλος Αυγούστου, αφορά την περιοχή από την οδό Καραϊσκάκη έως το δρόμο προς το λιμάνι. Το θέμα συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η εισήγηση και η τελική απόφαση δημοσιεύεται στην εφημερίδα Γνώμη σήμερα. Πάμε σε άλλα θέματα. Επιπλέον απόγνωση έφεραν τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στους Θρακιώτες Αλιείς. Τίτλος εφημερίδας, επιδότηση κατευθείαν για το λαγοκέφαλο στην Νότια Ελλάδα, καμία στήριξη για το πλανκτόν εδώ και χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα, δήλωση Σαρίκα για την επιδότηση πετρελαίου, είναι ψίχουλα και γελιότητα, σαν να μας κοροϊδεύουν. Αυτό προκύπτει το δημοσίευμα από μια συνέντευξη που έδωσε στο Ράδιο Χρόνος ο κύριος Σαρίκας. 22 αλότριοι μηχανικοί επελέγησαν για να μελετήσουν τις υποδομές της Νέας Χιλής. Ένας άλλος τίτλος στην πρώτη σελίδα από την Γνώμη. Ερωτήματα και προβληματισμοί για τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με διευθύνουσα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου από το Άστρος της Κοινουρίας. Στη Γνώμη μπορείτε επίσης να διαβάσετε για την προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, στην περιφέρειά μας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Ξεχωριστές προβολές σήμερα στο θερινό σινεμά Φλίσβο. Η καστική έκθεση «Το κομμένο καβάκι. Μικρές ιστορίες για τις γυναίκες της Τράκης». Ξέρεις τι είναι το καβάκι? Καλά βρε, είσαι και από τον Εύρο. Είσαι και από τον Εύρο. Το καβάκι είναι δένδρο. Το καβάκι, η Λεύκα. Α, το ξέρεις ως Λεύκα. Ξέρεις ότι αρχίζει και ένα φεστιβάλ τώρα στον Ερυθροπόταμο. Λεύκες φεστιβάλ. Το πρώτο στη σειρά είναι 3 και 4 αν δεν κάνω λάθος Ιουλίου. Δηλαδή πρώτη του μηνός έχουμε αύριο, 2, 5, 3, Παρασκευή και Σάββατο. Λεύκες Φέστιβαλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να πας να το επισκεφθείς, γιατί τα μουσικά σχήματα που θα φιλοξενήσει νομίζω ότι είναι του γούστου σου, Άγγελε. Τον Εισβολέα τον ξέρεις? Α, μην ξυνίζεσαι καλέ. Ο Εισβολέας και αυτός θα εμφανιστεί στο Λεύκες Φέστιβαλ. Περισσότεροι μου λένε, αφού θα είναι ο Εισβολέας θα πάμε. Ποιος είναι ο Εισβολέας? Αλήθεια δεν ξέρω. Τι είναι ο Εισβολέας? Ραπ. Να, ωραία, ωραία. Να πας, θα είναι ωραία. Από πέρσι δηλαδή κρίνω. Πέρσι που το είχαν έτσι φωταγωγή. Ήταν βράδυ, είχαν βάλει κάτι φωτάκια ανάμεσα στις Λεύκες κάτω, έτσι χαμηλά. Στήσανε τραπεζάκια, στήσανε μπαράκια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και σκηνή. Εκεί δίπλα στο ποτάμι. Πάρα πολύ ωραία σου λέω. Λεύκες Φέστιβαλ. Κουνούπια τώρα, άστο. Μην ανοίγεις τέτοια κουβέντα με τα κουνούπια. Λοιπόν, άλλα δύο θέματα. Παρέμβαση Δημοσκάκη για την εκτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης στη Βουλή, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και το θέμα με το 17χρονο δεν είναι απλό σημάδια βελτίωσης. Το είχαμε πει και χθες σε ανταποκρίσεις που δώσαμε. Έχει αποσωληνωθεί το παιδί, ο 17χρονος, από
ο οποίος αναστήθηκε χωρίς αισθήσεις του στην παραλία της Αρρωγής στην Κομωτινή, μεταφέρθηκε στον Σισμανόγλιο, διασωληνώθηκε και μετά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, όπου παραμένει στη ΜΕΘ, μπορεί να αποσωληνώθηκε, αλλά παραμένει στη ΜΕΘ, τον παρακολουθούν οι γιατροί, δείχνουν έτσι ικανοποιημένοι από την εξέλιξη της κατάστασης του, της υγείας του. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σήμερα νομίζω θα γινόταν ένας έλεγχος για να δούνε και να αποφασίσουν έτσι την περαιτέρω κατάσταση, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα με το 17χρονο, αν θα μείνει στη ΜΕΘ, αν θα βγει από τη ΜΕΘ. Το θέμα είναι ότι αποσωληνώθηκε και ευτυχώς. Αυτό ξέραμε χθες για την κατάσταση του 17χρονου. Τώρα έχουμε και μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από το Υπουργείο Κρατικής Ανάπτυξης και από την ΑΔΕ, ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ίσων νοσημασίας, de minimis δηλαδή, προς τους παραγωγούς μυδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 26.218 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ. Και η διαδικασία υλοποιήθηκε ψηφιακά μέσω αίτησης στο My Business Support της ΑΔΕ με αξιοποίηση των στοιχείων της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2025. Αυτά όσον αφορά την καταβολή ενίσχυσης de minimis σε περίπου 27.000 δικαιούχους. Εκείνο το οικοδομικό υλικό που είχε δημιουργήσει και πήγε πάρα πολύ καλά η εικονική επιχείρηση του Επάλδη Δημοτήχου ταξίδεψε στην Ολλανδία. Σε λίγο θα μάθουμε γιατί ταξίδεψε αυτό το οικοδομικό υλικό. Πάμε λίγο να σας καλημερίσουμε μουσικά.

0: Λοιπόν, η ομάδα του μαθητών του επάλληλα δημοτήχου Ευγένιους Ευγενίδης ονόμασε το υλικό αυτό οικοασπής. Καλημέρα κυρία Κική Κεραμιτσόγλου, είσαστε η διευθύντρια του επάλληλου δημοτήχου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Το οικοασπής λοιπόν ταξίδευσε στην Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πήγατε εσείς μόνο ως εκπρόσωπος του Λυκείου ή υπήρχαν και...
1: Ως εκπρόσωπος του... Που παρουσιάσαμε σε ένα διεθνές συνέδριο.
0: Σε διεθνές συνέδριο, ναι.
1: Ναι, διεθνές συνέδριο με τίτλο ήταν το 7ο συμπόσιο για την κυκλική οικονομία και την αειφορία, το τίτλος του συνεδρίου.
0: Μάλιστα.
1: Στα ελληνικά. Υπήρχε ένα θέσιο που ήταν σχετική με την εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί παρουσιάσαμε τη δικιά μας τη δραστηριότητα. Δηλαδή το ότι εμπνευστήκαν τα παιδιά. Πάντα ξεκινάμε από ένα πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας είναι ότι το συγκρότημα το σχολικό εδώ δαπανά πολλά χρήματα για τη θέρμανσή του αλλά και για το δροσισμό του και σε καύσιμα αλλά και σε ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Και πώς σας ανακάλυψαν και σας κάλεσαν στην Ολλανδία, δεν ξέρω αν...
1: Κάναμε εμείς την αίτηση και έγινε αποδεκτή βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το υλικό το είδανε τώρα, τι άνθρωποι το είδανε.
1: Το παρουσίασα εγώ, το ήταν επιστήμονες από πολύ κόσμο θα έλεγα.
0: Από όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ήταν από την Ινδία, από την Ευρώπη, από πολλά πανεπιστήμια, από την Αμερική.
0: Mm-hmm. Ναι. Πώς τους φάνηκε κύριε Κεραμιτσόγλου, πώς το σχολίασαν ας πούμε?
1: Γίνανε ερωτήσεις, πιστεύω ότι είχε μια καλή αποδοχή και γιατί ξέρετε τώρα σε αυτά τα συνέδρια περισσότεροι είναι θεωρητικοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς πάμε και παρουσιάζουμε κάτι πρακτικό.
0: Στην πράξη,
1: δηλαδή, βρίσκουμε λύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή...
1: Και το οικονομικό υλικό αυτό έγινε φυσικό, γιατί από φυσικά υλικά, από φυσική πρώτη ύλη, το εμπνευστήκαμε από την παράδοση την τοπική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ζεόλιθο, άρα είναι ο οικισμός των μεταξάδων από το ζεόλιθο τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Μελετήσαμε λίγο τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, τα κονιάματα.
0: Ξαναπέστε το ξανά, γιατί δεν ακούστηκε καθαρά.
1: Ναι.
0: Μελετήσατε λίγο την...
1: Βυζαντινή αρχιτεκτονική της πόλης, ναι, των τυπών, τι κονιάματα χρησιμοποιούσαν την εποχή αυτή.
0: Ναι.
1: Οπόμενος και την παράδοση, δηλαδή το μαλλί προβάτου το οποίο προετυχέται, γι' αυτό λέμε για την κυκλική οικονομία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μαλλί προβάτου σε όλη την Ευρώπη δεν αξιοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Πετυχαίται. Δηλαδή είναι απόβλητο. Ναι. Παίρνουμε λοιπόν τα απόβλητα αυτά. Δηλαδή τα απόβλητα τέλος πάντων από την αγροτική δραστηριότητα και τα αξιοποιούμε με άλλον τρόπο.
0: Ναι. Ναι. Μαλλί προβάτου, ζεόλιθος
1: και
0: κονίαμα από το...
1: Ναι, και κονιάματα που ήταν το κεραμαύρο, το ασβέστη. Μην ξεχνάμε ότι και το δημότυχο έχει μια παράδοση στην αγκιοπλαστική.
0: Ναι,
1: και τον πυλό λοιπόν. Και μπορέσαμε μετά από πολλούς πειραματισμούς να φτιάξουμε ένα τύπο τούβλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μόνωση των κτηρίων. Και είναι και έχει πολύ εξαιρετικές ιδιότητες συγκρινόμενο με το φελιζόλ που χρησιμοποιείται
0: τώρα
1: στις
0: μονώσεις, αυτά τα προγράμματα εξοικονομώ που γίνονται και βάζουν το φεσιβόλ.
1: Το φελιζόλ είναι ένα παράγωγο πετρελαίου, δεν αφήνει το κτίριο να πνεύσει.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργεί συνθήκες δηλαδή πολύ υγιεινές μέσα στο κτίριο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάναμε και τη σύγκριση και κάναμε και το πείραμά μας στο σχολείο και είδαμε, αποδείχθηκε ότι τελικά είναι πολύ καλύτερο το δικό μας το υλικό συγκρινόμενο με το φριζόλ.
0: Τώρα εγώ έχω μια αγωνία, έτσι καλή αγωνία βέβαια. Αυτό το υλικό πώς θα μπορούσε να προωθηθεί?
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Ναι, εντάξει, τώρα εκεί στο συνέδριο βρήκα και κάποιους
0: που
1: θα μπορούσαν τέλος πάντων κάποιες εταιρείες, μάλλον κάποιοι επιστήμονες που συνεργάζονται με κάποιες εταιρείες.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το προχωρήσουμε. Το θέμα είναι να μείνει στον τόπο. Να βρεθεί ένας επιχειρηματίας ο οποίος θα το αξιοποιήσει.
0: Έτσι.
1: Και να μείνει να δώσει δουλειά και στον κόσμο και να αξιοποιήσει και τα τοπικά υλικά.
0: Θα μπορούσε δηλαδή αυτό το υλικό, κυρία Κεραμιτσόγλου, να παράγεται εδώ, έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Παρασκευ...
1: Γιατί ναι. αυτή ήταν και όλη η φιλοσοφία. Και το συνδέσαμε και με όλους τους στόχους της
0: Αϊκόρα. Παρασκευάζεται,
1: ναι.
0: Ναι. Η Κοασπής, έτσι το ονόμασαν τα παιδιά, να υποθέσω.
1: Τα και είναι τα παιδιά, βέβαια, τα παιδιά βρήκανε τον τίτλο και παραπέμπει και στην οικία, όπως το IKEA που μας κλέψει και η Σουηδή, αλλά και στην οικολογία, και η ασπίδα είναι η προστασία. Η μόνωση που...
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή συμβολισμό.
0: Από εκεί και πέρα αυτό τώρα το υλικό παραμένει...
1: Θα γνωθεί, είναι μια παρακαταθήκη στο σχολείο μας.
0: Ωραία.
1: Και θα προσπαθήσουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα και οικονομικά να πληρώσουμε για την πατέντα.
0: Πόσο κοστίζει μια πατέντα, κύριε Μητσόβλη?
1: Δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω είναι πάνω από 10.000. Αλλά
0: δεν υπάρχει ένας επιχειρηματίας αυτήν εδώ την περιοχή που να θέλει να στηρίξει και μας ακούει τώρα να θέλει να στηρίξει?
1: Βρούμε άλλον τρόπο. Θα κοιτάξουμε να το δημοσιεύσουμε σε άρθρο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό φυσικά και το παρουσιάσουμε και στο συνέδριο. Ναι. Γιατί όταν είναι κάτι δημοσιευμένο, δύσκολο το κλέβει κάποιος.
0: Σωστά. Θα το δημοσιεύσουμε και εμείς για να σας έτσι και λέω να το κατοχυρώσουμε. Και δεν ξέρω αν μπορούμε, μπορεί η σχολική χρονιά να τελείωσε, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε και μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε και μια τηλεοπτική έτσι παρουσίαση του οικοασπής, πια αφού έχει πάρει ήδη και άλλο δρόμο μέσα από την παρουσίαση που έγινε στην Ολλανδία.
1: Και εκτός αυτού βγήκε και στα 10, η επιχείρηση αυτή βγήκε και στις 10 καλύτερες μεταξύ 82.
0: Το είχαμε παρουσιάσει τότε, είχαμε μιλήσει μαζί σας. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό ότι γίνονται πράγματα στην επαρχία, άσχετα αν είναι απομακρυσμένη, άσχετα αν το δημογραφικό την μαραζώνει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μυαλά φωτεινά εδώ που σκέφτονται, και γιατί όχι, αν δημιουργηθεί μια επιχείρηση που να παράγει, να παρασκευάζει το οικοασπής, αυτό το οικοδομικό υλικό, να δώσει και εργασία σε χέρια... Ανθρώπων που αναγκάζονται να φύγουν.
1: Και η όλη διαδικασία παραγωγής του. Επειδή η εξήρανσή του γίνεται με φυσικό τρόπο όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξοδεύεται και ενέργεια γι' αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν έχει το οικολογικό του αποτύπωμα, είναι πολύ χαμηλό.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς είναι εντατικά χέρια αυτό.
0: Ερώτηση τώρα. Πώς πήγαν τα παιδιά σας στο σχολείο στις πανελλαδικές εξετάσεις?
1: Έχουμε επιτυχίες, απλώς δεν έχουμε αριστείες.
0: Δεν έχετε αριστείες, ναι.
1: Ναι, δηλαδή μόνο για ένα μόριο, μια κοπέλα, για ένα μόριο μόνο δεν είναι αριστείο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα πού περνάει το κάθε παιδί.
1: Ακόμα δεν το ξέρουμε ακόμη.
0: Περίπου από τους μαθητές σας τι ποσοστό επιτυχίες πιστεύετε ότι θα...
1: Εντάξει, είναι και πολλά παιδιά που έρχονται σε εμάς πάλι μόνο για να δώσουν εξετάσεις χωρίς να έχουν στόχο για παραπάνω σπουδές.
0: Ένα αναμονή.
1: Ναι, ρίχνουν λίγο τις βάσεις. Αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τα ποσοστά.
0: Okay.
1: Θα δούμε τώρα με την πορεία. Ναι, μόλις
0: θα περιμένουμε. Μόλις βγουν ακριβώς
1: οι
0: βάσεις που περνάει ο καθένας.
1: Ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Στη γεωπονική θα περάσουν αρκετά παιδιά, στο οικονομικό αρκετά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα με την ισοριστική, επειδή η βάση είναι πολύ υψηλή, εκεί δεν ξέρω τι επιτυχίες θα έχουμε, και επειδή και το ποσοστό που παίρνει το πανεπιστήμιο είναι χαμηλό σε αυτές τις σχολές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μόνο 5%.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και στις στρατιωτικές. Οπότε εκεί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Η Κοασπής, αγαπάμε Κοασπής.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσόβλου.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ναι.

0: Είδα ότι τη βγάζει ο Εύρος, τα παιδιά, τα φωτεινά μυαλά των παιδιών και πόσο εύχομαι βέβαια αυτή η ευρεσιτεχνία, πώς να το πω, των παιδιών να προχωρήσει παραπέρα, να αποκτήσουν και την πατέντα για να μην τους κλέψουν την ιδέα των παιδιών με το οικοσπής. Ο Δημήτρης Στεφανίδης είναι κοινωνιολόγος και εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί στηρίζονται και υποστηρίζονται γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Ο Δημήτρης Στεφανίδης έχει συγγράψει πρόσφατα ένα βιβλίο με θέμα ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων, μία κοινωνιολογική προσέγγιση. Κυκλοφόρησε στις μέρες μας και έτσι θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο μαζί του. Τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι επίκαιρο κάθε μέρα το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Στεφανίδη.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτή η ενδοοικογενειακή βία δεν ξέρω πόσο ακόμα θα μας ταλαιπωρεί και θα μας βασανίζει, αλλά τελευταία έγινε και κάτι σαν μόδα, να το πω. Δηλαδή τα δελτία μας είναι διανθισμένα με τέτοια περιστατικά.
1: Δυστυχώς. Απ' τη μία είναι καλό γιατί πλέον έρχονται στο φως της δημοσιότητας, δηλαδή βλέπουμε καταστάσεις και περιπτώσεις που ιδάλλως θα μένανε μέσα στο σπίτι και δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Πλέον μαθαίνουμε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μιλάνε οι γυναίκες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Δηλαδή βλέπουμε μπροστά μας το μέγεθος, την έκταση του φαινομένου, και στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικά τα πράγματα.
0: Εσείς εκτιμάτε ότι είχαμε ανέκαθεν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και έμεναν σιωπηλά ή τώρα έχουν περισσέψει?
1: Όχι, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ως χώρα έχουμε τρομερά, τρομακτικά θα έλεγα, αποθέματα βίας εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά λέμε ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μία έξαρση, ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί ουσιαστικά πλέον τα τελευταία χρόνια μπορούμε, υπάρχουν μηχανισμοί καταγραφής των περιστατικών αυτών και μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε στατιστικά δεδομένα στα χέρια μας, να μπορούμε να συγκρίνουμε τι γίνεται κάθε χρονιά. Και φυσικά πλέον αλλάζουν και τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Ο κόσμος γίνεται πιο ευαίσθητος, νομίζω είναι πιο ενημερωμένος, κινεί λίγο τα πράγματα, είναι πιο ενεργός δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, θα καταγγείλει λίγο πιο εύκολα. Δεν είναι όλα ρόδινα προφανώς ακόμα. Πρέπει να κάνουμε αρκετά βήματα προς το κομμάτι αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και φυσικά βοηθάει σε αυτό και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πλέον είναι, βοηθάει, στηρίζει αυτές τις γυναίκες και υπάρχουν πλέον αυστηρές ποινές και για τους δράστες. Οπότε είναι ένα σύνολο πραγμάτων που έχουν γίνει στη χώρα μας, όπως αναφέρατε εσείς, και τη δομή, το Συμβουλευτικό Κέντρο, που υπάρχουν δομές αντίστοιχες σε όλη την Ελλάδα, όπως και ξενώνες φιλοξενίας. Όλα αυτά τα κομμάτια συνθέτουν ένα παζλ που νομίζω ότι είναι πλέον ευνοϊκό για γυναίκες που υφίστανται βία, να σπάσουν τη σιωπή τους και να έρθει στο φως της δημοσιότητας ένα τέτοιο θέμα. Βέβαια, να βάλω και έναν αστερίσκο εδώ, για κάθε περίπτωση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, είτε είναι γυναικοκτονία είτε είναι περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες άλλα περιστατικά που δεν θα έρθουν ποτέ, δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά, γιατί αν θεωρήσουμε ότι οι έρευνες έχουν δίκιο, που λένε ότι 8 στις 10 γυναίκες που υφίστανται βία δεν θα το καταγγείλουν ποτέ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θα παραμείνει στην κακοποιητική σχέση, θα υφίστανται όλη αυτή τη βία, και γι' αυτό και ονομάζεται αθέατη, γιατί δεν τη βλέπουμε.
0: Ναι. Ο φόβος είναι αυτός που κρατάει τις γυναίκες αυτές στη σιωπή?
1: Νομίζω ότι ο φόβος είναι ένα βασικό κομμάτι, είναι το κύριο συστατικό της βίας. Είναι, ο φόβος είναι αυτός που τρέφει τη βία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ήταν πολύ απλοϊκό να δούμε μόνο αυτό και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που εγκλωβίζουν τη γυναίκα στην κακοποιητική σχέση,
0: ναι,
1: και δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερα τα πράγματα, την εγκλωβίζουν και είναι αδύνατο να φύγει από εκεί ή τέλος πάντων θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και όλες μας ότι αυτό που για μας απ' έξω ως παρατηρητές λέμε, ας πούμε, μας φαίνεται ότι μα γιατί ας πούμε κάνει τόση, δηλαδή το ανέχετε όλα αυτά, γιατί δεν φεύγει πιο νωρίς,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να καθίσει τόσα πολλά χρόνια σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για κάθε γυναίκα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Μία γυναίκα μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό που υφίσταται είναι βία και να φύγει από εκεί μέσα σε λίγες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Μία γυναίκα μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Μία γυναίκα μπορεί να μην φύγει ποτέ. Δηλαδή κάθε γυναίκα έχει το δικό της χρονικό ορόσημο. Το κλικ. Ούτε mm-hmm. θα γίνει το κλικ για να μπορέσει να πει ότι εγώ δεν μπορώ να. Δεν μου αρέσει αυτό που ζω.
0: Δεν το αντέχω. Ναι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, και πρέπει να αλλάξω. Άρα λοιπόν για μας αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να είναι μια απλή απόφαση, για εκείνες δεν είναι τόσο απλή.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα mm-hmm. που ζει, που βιώνει μια γυναίκα όταν βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, να νιώθει ότι είναι άχρηστη, γιατί αυτό εισπράττει από το πρωί mm-hmm. μέχρι το βράδυ από το δράστη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι κανείς δεν μπορεί να τη βοηθήσει, δεν εμπιστεύεται πλέον εύκολα τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπατε και εσείς, μπορεί να φοβάται, να mm-hmm. απειλείται, και όλα αυτά τα συναισθήματα, τα οποία ουσιαστικά απορρέουν από την ίδια την κακοποίηση που υφίσταται, είναι ικανά να προκαλέσουν αυτή την αναβλητικότητα στις αποφάσεις τους. Θα mm-hmm. το κάνω αύριο, μπορεί να το κάνω μεθαύριο, mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Και υπάρχει μια παλινδρόμηση και ένα συναισθηματικό πισωγύρισμα που τις κρατάει εγκλωβισμένες εκεί.
0: Στην ενδοοικογενειακή βία πάντοτε το θύμα είναι γυναίκα?
1: Όχι βέβαια. Όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή βίας που ασκείται είτε στους γονείς, είτε στους συντρόφους,
0: mm-hmm.
1: είτε και προς τα παιδιά. Απλά επειδή ουσιαστικά τα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν mm-hmm. και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από την αστυνομία και σε τοπικό επίπεδο,
0: mm-hmm.
1: βλέπουμε ότι τα περισσότερα περιστατικά, η πλειοψηφία, η βία στρέφεται προς τις γυναίκες, mm-hmm. μετά στα παιδιά και μετά στους άντρες.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς έχουμε στρέψει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας σε αυτό το κομμάτι, σε αυτές mm-hmm. τις πληθυσμιακές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς όμως να σημαίνει ότι από την άλλη είμαστε υπέρ, ας πούμε, της βίας κατά των ανδρών ή οποιοδήποτε άλλο. Εμείς ουσιαστικά καταγγέλνουμε και είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βίας,
0: ναι,
1: και σε οποιοδήποτε την υφίσταται, δεν το συζητώ.
0: Τώρα, από ποια ανάγκη έγινε αυτή η συγγραφή και η δημοσιοποίηση της μελέτης, της δικής σας έρευνας, κύριε Στεφανίδη?
1: Όπως είπατε και εσείς, ήμουνα για 10 χρόνια στέλεχος ως κοινωνιολόγος στο συμβουλευτικό κέντρο, που ουσιαστικά στο μοναδικό κέντρο που υπάρχει στο νομό,
0: ναι,
1: που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν καθημερινά είχα την δυνατότητα να έρθω σε αλληλεπίδραση, σε επαφή με αυτές τις γυναίκες. Και αυτή ουσιαστικά η αλληλεπίδραση και τα λεγόμενά τους ήταν αυτά που ουσιαστικά ενίσχυσαν το ενδιαφέρον μου να ασχοληθώ, να παρατηρήσω,
0: mm-hmm.
1: Να καταγράψω, να μελετήσω, δηλαδή στο πεδίο εκεί, εκ των έσω, αυτό το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι αν θα έπρεπε να βγάλω ένα κομμάτι, αυτό που με κινητοποίησε περισσότερο είναι ότι η πλειοψηφία των γυναικών που μιλούσαν, που ερχόταν και έσπαταν τη σιωπή τους και μιλούσαν,
0: ναι,
1: για τα βιώματά τους και τις ιστορίες τους, ένα κομμάτι σημαντικό ήταν ότι ήθελαν να ακουστεί προς τα έξω η φωνή τους.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία. Γιατί μπορεί να ακούμε στις τηλεοράσεις δημοσιογράφους, αστυνομικούς, ιατροδικαστές, ψυχολόγους κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Όμως για να έχουμε όλο το puzzle μπροστά μας της ενδοοικογενειακής βίας,
0: mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε και να ακούσουμε αυτές τις γυναίκες
0: mm-hmm.
1: που βιώνουν εκ των έσω αυτή την κατάσταση, τόσο οι ίδιες όσο και τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, και μάλιστα οι γυναίκες έλεγαν ότι θέλουμε να ακουστούν οι φωνές μας για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά και να ενημερώσουμε και άλλες γυναίκες που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς,
0: mm-hmm.
1: ότι δεν είναι μόνες τους και ότι υπάρχει διέξοδος.
0: Mm-hmm.
1: Αρκεί να στραφούν στις κατάλληλες δομές, στους κατάλληλους ανθρώπους, να δεχτούν την ενδυνάμωση,
0: mm-hmm.
1: να δουν τις επιλογές που έχουμε, και σε δεύτερο χρόνο να αποφασίσουν εκείνες, όταν είναι έτοιμες, το τι ακριβώς θα κάνουμε στη συνέχεια.
0: Εσείς στον τίτλο βέβαια βάζετε αφηγήσεις μητέρων και όχι αφηγήσεις γυναικών. Δεν ξέρω, υπάρχει διαχωρισμός, γιατί το επιλέξατε έτσι.
1: Έγινε συνειδητά. Έγινε συνειδητά γιατί ήθελα να δώσω την οπτική. Ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή γυναικοκτονίας, στρέφουμε το ενδιαφέρον κυρίως στο δράστη και στο θύμα. Και όχι στα παιδιά που υπάρχουν από πίσω. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν τουλάχιστον 1-2 παιδιά τα οποία βιώνουν και βίωναν όλη αυτή την κατάσταση από μέσα. Δηλαδή τα βγάζουμε λίγο στην άκρη. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω έτσι. Εγώ ήθελα να δω ακριβώς μέσα από τα λεγόμενα των γυναικών αυτών πώς βιώνουν τόσο οι ίδιες την κατάσταση αλλά και τα παιδιά τους και πώς όλο αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον και τοξικότητα επηρεάζει τις ίδιες αλλά και τα παιδιά τους σε σχολικό επίπεδο, στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, για να δούμε λίγο τι αντίκτυπο έχει η βία στις ζωές τους.
0: Ένα βιβλίο που απευθύνεται και στον απλό πολίτη, γιατί ταξίδι, δεν ξέρω, μπορεί να γραμμένο και σε επιστημονικό ύφος και με επιστημονικούς όρους. Δεν γνωρίζω πώς το έχετε
1: συγγράψει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε πολίτης που θέλει να ενημερωθεί, να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Γιατί ξέρετε, μπορεί να είναι γραμμένο με ιστορίες της Αλεξανδρούπολης, γυναικών της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής. Όμως, σε επικοινωνία που έχω με ανθρώπους που διάβασαν το βιβλίο από Αθήνα, από Κρήτη κτλ. Και από νησιά, μου λένε αυτές οι γυναίκες είναι από όλη την Ελλάδα. Λέω, όχι, δεν είναι. Και όμως ακολουθούν ίδιο μοτίβο με αυτό που συμβαίνει στις δικές μας περιοχές. Νομίζω δηλαδή είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν. Μπορεί ας πούμε, να απευθύνεται και σε ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, σε αστυνομικούς, σε εκπαιδευτικούς, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά που είναι σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Γιατί ουσιαστικά μπορεί στην τάξη τους να έχουν τέτοια παιδιά, για να δούμε λίγο τι συναισθήματα κουβαλάνε, το φόβο που κουβαλάνε, αλλά και πώς μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Εσείς στην τάξη που μπαίνετε μέσα στη δευτεροβάθμια, είσαστε εκπαιδευτικός από το 23, έτσι, σαν κοινωνιολόγος είσαστε...
1: Ως κοινωνιολόγος είμαι στο σχολείο, διδάσκω οπότε κοινωνικά μαθήματα. Και έχω την ευκαιρία, τώρα ουσιαστικά είμαι σε ένα άλλο κομμάτι, είμαι στην πρόληψη. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ποντάρουμε εκεί στην πρόληψη. Και φυσικά οι κεραίες μου, το ραντάρ δηλαδή, είναι πιο ευαίσθητο σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε βλέπω αρκετά πράγματα μέσα στις τάξεις, γιατί είναι λογικό όταν σε ένα σχολείο υπάρχουν 300-400 παιδιά. Προφανώς στατιστικά θα υπάρχουν και παιδιά που ζουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Όμως η αλήθεια είναι, αν θα έπρεπε ουσιαστικά να επενδύσουμε κάπου για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και στην περιοχή μας, νομίζω ότι καλό θα είναι να στραφούμε στους δύο φορείς κοινωνικοποίησης, πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, δηλαδή στην οικογένεια και στο σχολείο. Να μπορέσουμε δηλαδή να ενισχύσουμε και το θεσμό της οικογένειας για να μπορούν οι γονείς να μιλάνε στα παιδιά για τις υγιείς σχέσεις και φυσικά μετά το σχολείο να συνεχίζει και να ενισχύει αυτό το κομμάτι ή σε περιπτώσεις οικογενειών που τα πράγματα δεν είναι καλά, δηλαδή δεν υπάρχουν υγιείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών. Εκεί λοιπόν το σχολείο καλό θα είναι να παίζει έναν αντισταθμιστικό ρόλο για να μπορεί να δείχνει στο παιδί ότι αυτό που βιώνει στο σπίτι δεν είναι το φυσιολογικό, δεν είναι το κανονικό, αλλά ουσιαστικά οι σχέσεις των ανθρώπων χτίζονται με τον αμοιβαίο σεβασμό, με την αλληλοκατανόηση και τα λοιπά. Νομίζω εκεί δηλαδή θα πρέπει να στραφούμε στα θεμέλια του συγκεκριμένου φαινομένου, στα πρώιμα στάδια της εμφάνισής του, δηλαδή πριν παγιωθούν αυτά τα έμφυλα στερεότυπα που έχουμε όλοι για τους ρόλους που καλούμαστε να παίξουμε με βάση στο φύλο, για να πετύχουμε μια πρωτογενή πρόληψη. Όσο πιο νωρίς δηλαδή πείσουμε τα παιδιά αυτά, εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη βία και να δείχνουν μηδενική ανοχή, τόσο καλύτερα για αυτά στο μέλλον θα είναι σε θέση να χτίσουν ουσιαστικά υγιείς σχέσεις.
0: Μάλιστα. Πείτε μας, αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής σας 10 στο συμβουλευτικό κέντρο και άλλα περίπου 3 στην εκπαίδευση, στο σύνολο. Τι συμπεράσματα, μάλλον ποιο είναι το βασικότερο συμπέρασμα που βγάλατε από όλη αυτή την ενασχόληση και την τριβή σας με τους ανθρώπους?
1: Νομίζω ότι αν κάτι που έχω παρατηρήσει γενικότερα, είπαμε παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχει βελτίωση, νομίζω ότι ως κοινωνία δείχνουμε ακόμα μια πολύ μεγάλη αδράνεια πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ δηλαδή ουσιαστικά μετά από κάθε περιστατικό υπάρχει ουσιαστικά μια αγανάκτηση, ένας θυμός, παρόλα αυτά είναι πρόσκαιρα όλα αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή δεν μας έχει αγγίξει, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που απαιτείται όλη αυτή η κατάσταση. Και το χειρότερο νομίζω για μένα από όλα είναι ότι το βλέπουμε ως κομμάτι της καθημερινότητάς μας πλέον, και όχι μόνο στην ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην Ελλάδα οποιαδήποτε μορφή βίας, οπαδική κτλ., μεταξύ εφήβων, βλέπουμε δηλαδή ότι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, και πλέον τη θεωρούμε μέρος της καθημερινότητάς μας, ότι το έχουμε φυσικοποιήσει όλο αυτό. Λέμε συμβαίνει, εντάξει, τι να κάνουμε, έτυχε κτλ. Που είναι ό,τι χειρότερο, γιατί μπαίνουμε σε μια κατάσταση αδράνειας, και φυσικά δικαιολογούμε πολύ εύκολα τις πράξεις του δράστη. Ήταν καλό παιδί, πέσαμε από τα σύννεφα, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.
0: Τέτοια ακούμε, ναι, στα δελτία ειδήσεων.
1: Προφανώς, έτσι. Και αυτό ουσιαστικά συνακόλουθα, τι γίνεται, ενοχοποιούμε με μεγάλη ευκολία το θύμα. Γιατί πρέπει να μεταφέρουμε κάπου την ευθύνη, πρέπει να δούμε ποιος φταίει. Οπότε ουσιαστικά φταίει το θύμα, γιατί ποιος ξέρει τι του έκανε και εκείνη, τι φορούσε, αν τον προκάλεσε κτλ. Και εκεί το θύμα που έχει μαζέψει ό,τι κουράγιο έχει για να μπορεί να το καταγγείλει και να μιλήσει, δέχεται δευτερογενή κακοποίηση, γιατί της λένε ότι και εσύ κάτι θα του έκανες, ή δεν πειράζει, κάνει υπομονή, έτσι είναι όλοι οι άντρες. Οπότε ουσιαστικά κλείνεται ξανά στον εαυτό της, πιστεύει ότι δεν μπορεί να την βοηθήσει κανένας και εγκλωβίζεται ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατάσταση.
0: Εμείς έχουμε και τις κοινωνίες έτσι των μουσουλμάνων στην Αλεξανδρούπολη και στο Διδημότυχο. Είναι κοινωνίες λίγο που παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα εδώ οικογενειακής βίας, ή κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι κομμάτι της κουλτούρας τους. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, γιατί αυτές τις εικόνες έβλεπαν και από τις μαμάδες τους, από τις γιαγιάδες τους κτλ. Και διαιωνίζεται, συνεχίζονται αυτά τα στερεότυπα.
0: Έρχονται αυτές οι γυναίκες, έρχονται στο συμβουλευτικό κέντρο να μιλήσουν?
1: Κοιτάξτε, έρχονται, όχι όμως σε μεγάλο ποσοστό. Γιατί είπαμε στην αρχή ότι για να μπορέσει μια γυναίκα να φτάσει μέχρι το συμβουλευτικό κέντρο, πρώτα θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτό που υφίσταται είναι βία. Όταν δεν το κατανοεί και το θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό, γιατί έτσι συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια, νομίζω ότι θα το ανοιχθεί, θα κάνει υπομονή και θα το αφήσει να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας μπορεί να είχαμε ότι ναι, θα είχαμε πολλά περιστατικά, πολλές περιπτώσεις, πολλές γυναίκες από εκεί. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν έχουμε μεγάλο πληθυσμό από εκεί.
0: Εσείς εκτιμάτε έτσι πολύ πολύ χονδρικά και γενικά από την εμπειρία σας ότι στο νομό μας, σε επίπεδο νομού, σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι έχουμε έτσι φαινόμενα εδώ οικογενειακής βίας?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προβλέψει την ακριβή, δηλαδή πόσο...
0: Όχι να προβλέψει την ακριβή, από την εμπειρία σας, κατά προσέγγιση.
1: Θα πατήσω πάνω στα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και θα σας πω ότι το ίδιο ισχύει στην Ελλάδα και ίσως λίγο μεγαλύτερο και σε ακριτικές περιοχές όπως και εμείς. Γιατί βλέπαμε ότι ήταν πιο έντονα η βία, ας πούμε, ήταν πιο έντονη στον Εύρο, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Καστοριά. Ναι. Θα σας πω ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα υποστεί κάποια μορφή βίας. Λόγω του φύλου, έτσι, της έμφυλης διάστασης.
0: Αυτό το φύλο.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν μετρηθούμε μεταξύ μας, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε.
0: Τώρα, πού βρίσκει κανείς το βιβλίο σας, αν θέλει να το προμηθευτεί? Ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων, μια κοινωνιολογική προσέγγιση, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Πού μπορεί κανείς να το προμηθευτεί?
1: Έτσι, εφόσον αναφέρεται, έτσι να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις γυναίκες που, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, με την κατάσταση που βιώνουν, πολύ δύσκολο να εμπιστευτούν κάποιον για να μιλήσουν για τις ιστορίες τους, τα βιώματά τους, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που το έκαναν.
0: Ναι.
1: Και φυσικά και τις εκδόσεις Γρηγόρη που από την πρώτη στιγμή έδειξαν εμπιστοσύνη σε όλο αυτό το έργο,
0: για πείτε την μας.
1: Έρευνα. Βρίσκοντας στα βιβλιοπωλεία, ναι, τοπικά και φυσικά και
0: σε όλο τον νομό
1: κάποιος να το παραγγείλει.
0: Ναι,
1: και επίσης στο επόμενο χρονικό διάστημα, να φύγει λίγο το καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε και τις παρουσιάσεις, οπότε θα είμαι και Ορεστιάδα και τη Δημότικο και Σουφλή, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά, θα χαρώ πολύ να σας
0: δω. Βεβαίως.
1: Όχι για να ανοίξουμε την κουβέντα, γιατί είναι ήδη ανοιχτή αυτή η συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία, νομίζω ότι θα πρέπει απλά να την κρατήσουμε όλοι μας ψηλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανίδη. Πέρασε ο χρόνος ευχάριστα μαζί σας. Να είστε καλά. Με το καλό το
1: Εγώ
0: βιβλίο σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να αποτελέσει
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Σε εσάς.
1: Έτσι και να θυμόμαστε ότι το καλοκαίρι, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εκεί που όλοι χαλαρώνουν, εκεί αυξάνονται περίπου κατά 30%. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση.
0: Υποψιασμένοι. Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, ολοκληρώσαμε. Πέρασε ο χρόνος με τη συζήτηση με τον κύριο Στεφανίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας, η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην κορυφή του πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα βρέθηκε χθες η Ορεστιάδα, όπου ο υδράργυρος στις 3.30 το μεσημέρι έφτασε τους 37,7 βαθμούς. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση τα Δίκαια και το Δημότυχο με 37,3 βαθμούς. Εν τω μεταξύ και για σήμερα ο Εύρος, εκτός της Σαμοθράκης, είναι στα κίτρινα του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έναντι των άλλων περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επικείμενη κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της περιοχής της Θράκης. Αυτό ανέφερε στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη την προηγούμενη Δευτέρα στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε η ηγεσία του Υπουργείου με τον αρμόδιο ο Υπουργό Χρήστο Δήμα να εξηγεί στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 έτη, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Παρ' όλα αυτά, μου είπε ότι θα το προσπαθήσει σε νέα επικοινωνία με την εταιρεία και πιθανόν τις επόμενες ημέρες να έχουμε νέα, θετικά ή αρνητικά δεν μπορώ να προεξοφλήσω, απάντησε συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης στον επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης Διονύση Κλάδη, που έφερε το θέμα στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, ο κ. Τοψίδης ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο και για τις εξελίξεις σε δύο ακόμα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Εγνατία Οδό, και συγκεκριμένα για την έξοδο των δικέλαιων και για το δρόμο που θα επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και τα δύο δρομολογούνται, είπε συγκεκριμένα, εξηγώντας πως για το πρώτο ζήτημα, την έξοδο των δικέλων, πριν 2-3 ημέρες η Περιφέρεια απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο, το οποίο θα δώσει την έγκριση που ζητείτε και θα τη διαβιβάσει στη Νέα Εγνατία Οδό, ώστε να προχωρήσει συγκεκριμένη παρέμβαση στον οδικό άξονα. Όσον αφορά το δρόμο για το νοσοκομείο, ο κ. Τοψίδης εξήγησε πως μετά την αμετάκλητη άρνηση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης να επιτρέψει τη διέλευση ασθενοφόρων από έκταση που του ανήκει, μελετάται η υλοποίηση δύο άλλων σχεδίων. Αφενός θα γίνει μελέτη για την κατασκευή περιμετρικού δρόμου που θα εξυπηρετεί και το προσωπικό του νοσοκομείου, ώστε να αποσυμφορηθεί και η χυλή, όπως είπε ο κ. Τοψίδης. Αφετέρου εκπονείται ξεχωριστή μελέτη και απευθείας πρόσβαση στο ελικοδρόμιο του νοσοκομείου από ένα ρέμα που υπάρχει εκεί, ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε στο νοσοκομείο, ανέφερε συγκεκριμένα. Δεν αναιρούν την πρόθεση για κινητοποίηση των αγροτών του Βόρειου Εύρου οι πληρωμές των ενισχύσεων που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, καθώς όπως επισημαίνει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, παραμένουν ανοιχτές πάρα πολλές εκκρεμότητες και πληρωμές, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε, πώς και σε τι ύψος θα καταβληθούν, δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας Ηλίας Αγγελακούδης. Ο ίδιος σημείωσε πως τα χρήματα που καταβλήθηκαν τελικά το Σάββατο δεν έχουν μείνει στις τσέπες των αγροτών, αλλά ήδη έχουν σε εξοφλήσεις προμηθευτών, στους οποίους ο αγροτικός κόσμος έχει από πέρυσι μεγάλα ανοίγματα. Την ίδια ώρα, οι φετινές τιμές των σιτηρών είναι ακόμα χαμηλότερες από τις περσινές, ενώ το κόστος παραγωγής ήταν αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το 2025. Όλη η κατάσταση έχει απογοητεύσει τους αγρότες και δυστυχώς περισσότερο τους νέους που μπήκαν στο επάγγελμα, αλλά το σκέφτονται σοβαρά να το εγκαταλείψουν και μαζί να εγκαταλείψουν και τον τόπο τους, ανέφερε ο κ. Αγγελακούδης, μεταφέροντας το πολύ βαρύ κλίμα που επικρατεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Είμαστε σε συνεχή επιφυλακή και παρακολουθούμε τι λύσεις θα δοθούν στις πολλές εκκρεμότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Οπότε για τις όποιες κινητοποιήσεις μας βρισκόμαστε στο βλέποντας και κάνοντας, σε συντονισμό και με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής των Μπλόκων, εξήγησε ο ίδιος. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε εχθές το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την ΑΔΕ, καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση ίσονος σημασίας, de minimis, προς τους παραγωγούς μυδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η ενίσχυση κατανέμεται σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 21.523.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών, αναφέρει στη χθεσινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί ο προάβλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, όπου η θεατρική ομάδα Ουμπούντου του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία με τίτλο «Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης», που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η παράσταση εντάσσεται στο θεσμό «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, και είναι το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου και σε ερμηνείες από 5 ηθοποιούς. Το έργο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο, αλλά υποχρεωτική προκράτηση θέσης ηλεκτρονικά. Όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκέπτονται την εφορία αρχαιοτήτων Εύρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί θα βρουν περισσότερες πληροφορίες αλλά και το link για τις προκρατήσεις. Ο Βερτούρα στην προβολή της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ» θα κάνει απόψε στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβος. Η χοροδία Αλέγκρο του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Ελένη Φιλιππίδη, παρουσιάζοντας ένα βίντεο που ετοίμασε με τίτλο «Η βία είναι εδώ, μην αδιαφορείς», αλλά και την ταινία «Μικρού μήκους», με την οποία απέσπασε το τρίτο βραβείο σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 9 και 10 το βράδυ και στις 9.30 θα ξεκινήσει και η προγραμματισμένη προβολή της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ». Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.

Αν κινηθούμε για λίγο στο παρελθόν, θα πάμε αναγκαστικά στο καλοκαίρι στις 30 Ιουνίου του 1913, σε μια περιοχή που μόλις άλλαζε χέρια και μια μέρα που θα χαράζει για πάντα τη μνήμη του τοξάτου δράμας. Τις τελευταίες μέρες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, όταν οι βουλγαρικές δυνάμεις υποχωρούσαν από την Ανατολική Μακεδονία, μετά την προέλαση του ελληνικού στρατού προς Έρες και τη Δράμα, το τοξάτο λαϊλατήθηκε και πυρπολήθηκε. Περίπου 650 κάτοικοι σκοτώθηκαν, σχεδόν το 1 τρίτο τότε του πληθυσμού, ανάμεσά τους οι γυναίκες και παιδιά. Περίπου 240 σπίτια και δεκάδες καταστήματα παραδόθηκαν στη φωτιά. Την επόμενη μέρα, ελληνικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή και βρήκαν μια κοινότητα ερυπωμένη. Η Επιτροπή Κάρνετζη, που διερεύνησε τις ομότητες των Βαλκανικών Πολέμων, κατέγραψε την έκταση της καταστροφής στην έκθεσή της. Απέτωσε τις δολοφονίες σε τοπικούς μουσουλμανικούς ενόπλους, οι οποίοι, σύμφωνα με το πόρισμά του, δρούσαν με βουλγαρική υποστήριξη και εξοπλισμό. Και είναι αλήθεια ότι οι Βουλγαροί είχαν πείσει τους μουσουλμάνους κατοίκους ότι θα συνέχιζαν την ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπό την Βουλγαρία, η οποία θα συμμαχούσε με την Τουρκία. Για το δοξάτο, το 1913 βέβαια δεν ήταν η

0: Προύς του 1913. Σήμερα στο Δοξάτο Δράμας γίνονται οι επαιτειακές λατρευτικές εκδηλώσεις, οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης. Είναι εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλης, ο οποίος χθες ήταν παρόν στην Καβάλα. Στην Καβάλα, η οποία στις 29 Ιουνίου, χθες δηλαδή, γιόρτασε τα ελευθέρια, την απελευθέρωσή της, με 3 μέρες καθυστέρηση. 26 έγινε η πραγματική απελευθέρωση της Καβάλας από το ναυτικό, ωστόσο συμπίπτει έγινε έτσι ώστε να συμπέσει με τον εορτασμό του πολιούχου της, του Αποστόλου Παύλου, από εδώ Αποστόλου Πέτρου και Παύλου χθες, και χθες η Καβάλα γιόρταζε τοπική αργία, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, λιτάνευση της εικόνας του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις κεντρικές δρόμους στον τόπο μνημείο άφηξης του Αποστόλου Παύλου στην Νεάπολη, είναι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καβάλας. Είχαμε στις λατρευτικές εκδηλώσεις την παρουσία πλήθος κόσμου και στην συνέχεια είχαμε και μία εκδήλωση τελετής αναγόρευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη. Νωρίτερα είχαμε δηλώσεις στο Δημοτικό Κήπο για την ημέρα της απελευθέρωσης της Καβάλας, τόσο από τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και από τους τοπικούς βουλευτές, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Πασχαλίδη και την κυρία Δελικάρη. Ας ακούσουμε τους τοπικούς βουλευτές.
1: Θρησκευτική γιορτή του Αποστόλου Παύλου Πολιούχου της πόλης Καβάλας, του Αποστόλου των Εθνών, και της απελευθέρωσης Καβάλας το 1913, πριν από ένα αιώνα περίπου, με σημαντικότατο στοιχείο την παρουσία στις εορταστικές εκδηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μας τίμησε επισκεπτόμενος την πόλη μας. Γιορτάζουμε όλοι οι καβαλιώτες και καβαλιώτες αυτή την διπλή γιορτή με λαμπρότητα, με την λαμπρότητα που πρέπει στον τόπο μας, και ενώνω και εγώ τις φωνές μου με αυτούς που εύχονται χρόνια πολλά στην Καβάλα, άλλα 1000 χρόνια ελεύθερη, ελληνική, και να γιορτάζουμε την διπλή αυτή θρησκευτική και εθνική σε τοπικό επίπεδο γιορτή.
2: Με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια τιμούμε σήμερα 2 κορυφαίους σταθμούς της ιστορίας της Καβάλας. Η γιορτή του Αποστόλου Παύλου και πολιούχου της πόλης και ιδρυτού της εκκλησίας μας, και τα 113 χρόνια την απελευθέρωση της Καβάλας από τον ελληνικό στόλο. Η παρουσία του Προέδρου σήμερα εδώ μας δίνει και μας συνδέει την πραγματική παρακαταθήκη, την ιστορική μνήμη και την θεσμική της Προεδρίας της Δημοκρατίας με την Ελληνική Δημοκρατία. Τιμή και δόξα σε αυτούς που αγωνίστε και είμαστε ελεύθεροι. Χρόνια πολλά, Καβάλα.
3: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Σήμερα η Καβάλα εορτάζει και την απελευθέρωση της πόλης 1913-2026, αλλά και την εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και ιδιαίτερα του πολιούχου της, του Αποστόλου των Εθνών, του Παύλου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, καθώς και 3 αρχιερέων, του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Στεφάνου, αλλά και των Μητροπολιτών Δρυνού Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριου Αλεξίου και Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, του κυρίου Χρυσοστόμου, και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία.
0: Βεβαίως και εμείς να πούμε και χρόνια πολλά και όσους γιόρταζαν χθες, ο Πέτρος, ο Παύλος και ο δικός μας ο Πέτρος Νικολαίδης που γιόρταζε χθες χρόνια του πολλά εικονολήπτης μας, και βέβαια χρόνια πολλά και όσους γιορτάζουν σήμερα των 12 Αποστόλων, Απόστολους, Αποστολία. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε αυτούς που γιορτάζουν. Να ακούσουμε και μια δήλωση του Δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Θόδωρου Μουριάδη.
4: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην πόλη μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους καβαλιώτες. Σήμερα είναι μια διπλή γιορτή. Είναι η γιορτή του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, και φυσικά γιορτάζουμε και την απελευθέρωση της πόλης, παρόλο ότι η απελευθέρωση

0: Έγινε στις 26 του μηνός. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την απελευθέρωση. Μια ιστορική στιγμή, διότι από το 1913 μέχρι και σήμερα η πόλη μέσα από αντίξωες συνθήκες, δύο ακόμη επιπλέον βουλγαρικές κατοχές, πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν ανέστιοι και εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα και προσπάθησαν να αρθοποδήσουν και το κάνανε. Και η πόλη προόδευσε και έφτασε σε αυτό το σημείο. Ας φανούμε λοιπόν αντάξιοι συνεχιστές των ανθρώπων, των κατοίκων αυτών που δεν είναι πλέον στη ζωή. Επίσης είχαμε την τιμή σήμερα να μας επισκεφθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την διπλή αυτή γιορτή της πόλης.
1: Έτσι λοιπόν, αυτή τη δήλωση έκανε ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, κατά τις εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν με την μνήμη, με την απελευθέρωση της Καβάλας, αλλά μαζί και τον εορτασμό του πολιούχου Αποστόλου Παύλου εδώ στην πόλη της Καβάλας.

0: Για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι των εορτασμών στην Καβάλα, είπαμε ότι ήταν η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος αναγορεύτηκε και επίτιμος δημότης της Καβάλας. Σήμερα ο κ. Τασούλας βρίσκεται στο μαρτυρικό δοξάτο της Δράμας. Αύριο έχουμε και την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Δράμας, με άλλες παρουσίες, πολιτικές παρουσίες εκεί, θα τα πούμε όμως αύριο. Χθες η αναγόρευση του κ. Τασούλα σε επίτιμο δημότη Καβάλας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, να ξεχωρίζουμε, έγινε στο χώρο της Μεγάλης Λέσχης. Αρχικά ήταν να γίνει στον δημοτικό κήπο, επελέγει λόγω της ζέστης η Μεγάλη Λέσχη, ένα εμβληματικό κτίριο βέβαια της Καβάλας, ό,τι καλύτερο για τέτοιου είδους τελετές. Να ακούσουμε, υπόθηκαν, ήταν παρόντες εκεί αρκετοί πολίτες, τοπικές αρχές. Διαβάστηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγόρευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, ως επίτιμου δημότη. Νωρίτερα μίλησε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, και να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τι είπε.
1: Σήμερα μια λαμπρή καλοκαιρινή μέρα του Ιουνίου εδώ στην Καβάλα τιμούμε διπλά. Τιμούμε μια επέτειο, τιμούμε και μια γιορτή. Τιμούμε μια εθνική επέτειο και μια γιορτή της Ορθοδοξίας.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν ένα απόσπασμα από τη δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκδήλωση για την Καβάλα, και τώρα θα ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Τασούλα όταν έγινε η εκδήλωση για την αναγόρευση του επίτιμου δημότη Καβάλας.
1: Αντιλαμβάνομαι αυτή τη μεγάλη τιμή της ανακηρύξεως από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ως επιτίμου δημότη, πως απευθύνεται περισσότερο προς το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, έναν θεσμό ο οποίος τελευταία έχει ζωή άνω του μισού αιώνος στη χώρα μας. Υπήρχε και προγενέστερα ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, ο οποίος ουσιαστικά απελευθέρωσε την Καβάλα με τις εντολές και οδηγίες του, έγινε εν συνεχεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και ο Ζαΐμης. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Δήμαρχε, τα καλά και ευγενικά σας λόγια προς το πρόσωπό μου, και αυτή η αντίληψη έρχεται σήμερα μια λαμπρή και ξεχωριστή εντελώς μέρα για την Καβάλα, τη μέρα όπου τιμούμε διπλά. Τιμούμε μια επέτειο και τιμούμε μια γιορτή εδώ στην Καβάλα. Τιμούμε την 113η επέτειο ενσωματώσεως της περιοχής στον Εθνικό Κορμό και τιμούμε και την γιορτή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος διαπεραιώθηκε στην Καβάλα, ίδρυσε εδώ, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στους Φιλίππους δηλαδή, την πρώτη χριστιανική κοινότητα, την πρώτη χριστιανική εκκλησία στον ευρωπαϊκό χώρο, και επηρέασε αφάνταστα με τη διδασκαλία του την πορεία του χριστιανισμού. Είναι συνεπώς, όπως ελέγχθη προσφυώς, η Καβάλα τόπος με βαθιά ιστορική μνήμη που ανάγεται στα βάθη του 7ου π.Χ. αιώνα, όταν απικίστηκε η περιοχή από τη Θάσο και ξεκίνησε η πορεία ιστορική αυτής της πόλεως κάτω από διάφορες ονομασίες, αρχικά Νεάπολη, εν συνεχεία Χριστούπολη και σήμερα Καβάλα. Και είναι εντυπωσιακό σήμερα που τιμήσαμε την απελευθέρωση της πόλεως να διαπιστώνει κανείς πόσο πολύπλοκη, πόσο σύνθετη είναι τελικά η ιστορική εξέλιξη, οι ιστορικές διακυμάνσεις. Η Καβάλα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου ήταν στα χέρια τα βουλγαρικά. Όταν τέλειωσε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η αρχική τετραεθνή συμμαχία διεσπάστη από τη Βουλγαρία, η οποία εστράφει εναντίον της Ελλάδος και της Σερβίας. Αντέδρασε η Ελλάδα το καλοκαίρι, αρχές του καλοκαιριού, Ιούνιο του 2013, απόθησε τα βουλγαρικά στρατεύματα βορειότερα προς την κοιλάδα του Στριμώνα, ιδίως μετά την αιματηρή και πολυφωνική μάχη, νικητήρια για μας, του Κιλκής Λαχανά. Οι Βούλγαροι, εν συνεχεία, νιώθοντας ότι χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, άρχισαν να αποχωρούν από τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας που είχαν καταλάβει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, αλλά αποχωρούσαν εμοσταγώς. Το παράδειγμα το σπαραχτικό του Δοξάτου, αλλά και των Σερών, αλλά και άλλων πόλεων, είναι χαρακτηριστικά. Αποχωρούσαν αφανίζοντας αμάχους και καταστρέφοντας περιοχές. Η Καβάλα ευτυχώς δεν είχε αυτή τη μοίρα. Το ελληνικό ναυτικό, το οποίο διεκρήθη κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, είχε τη δυνατότητα να πλησιάζει οποιαδήποτε ακτή ήθελε, λόγω της επάρκειας, της ταχύτητας και της ετοιμότητάς του. Έτσι πλησίασε την Καβάλα, δόθηκαν οδηγίες στον πλωτάρχη Αντώνη Κριεζή, ο οποίος με το αντιτορπιλικό Δόξα έφτασε στην Καβάλα, απεβίβασε ελληνικό στρατό. Την επόμενη μέρα ήρθαν άλλα δύο ανιχνευτικά πλοία του πολεμικού ναυτικού με τα ονόματα Πάνθυρ και Ιέραξ. Ολοκληρώθηκε η απόβαση από τη θάλασσα και η Καβάλα ύμνησε την ελευθερία της μετά από 5 και πλέον αιώνες Οθωμανικής υποδουλώσεως και περίπου ένα χρόνο Βουλγαρικής. Αυτό όμως από μόνο του, η στρατιωτική απελευθέρωση, δεν ήταν αρκετή για να συμπεριληφθεί η Καβάλα στα ελληνικά εδάφη. Έπρεπε να ολοκληρωθεί και η διπλωματική μάχη. Και αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 στο Βουκουρέστι, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενζέλου.
0: Όλο το ιστορικό, το πώς η Ελλάδα ενσωματώθηκε, η Καβάλα ενσωματώθηκε στον ελληνικό κορμό με τις νίκες τις στρατιωτικές, του ναυτικού και φυσικά στη συνέχεια και την διπλωματική οδό. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, που ήταν χθες στην Καβάλα και σήμερα στο μαρτυρικό Δοξάτο της Δράμας. Είναι οι μέρες τις οποίες αισθανόμαστε σιγά σιγά στο πετσί μας την άνοδο της θερμοκρασίας, όχι στο επίπεδο βέβαια, γιατί έχουμε και άλλο τρόπο να την ανταλαμβανόμαστε και να την αντιμετωπίζουμε, όσο το αισθάνονται οι Ευρωπαίοι στη Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρειο-Δυτική Ευρώπη. Σε κλειό ακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να προειδοποιεί ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο έχει ήδη οδηγήσει στην κατάρριψη δεκάδων θερμοκρασιακών ρεκόρ, ενώ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, τις δασικές πυρκαγιές και τις υποδομές. Στη χώρα μας ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην κορυφή του πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα βρέθηκε χθες η Ορεστιάδα, όπου ο υδράργυρος στις 3.30 το μεσημέρι έφτασε τους 37,7 βαθμούς. Τέταρτη και πέμπτη θέση τα Δίκαια και το Δημότυχο με 37,3 βαθμούς, ενώ σήμερα ο νομός Εύρου εκτός Αμοθράκης είναι στα κίτρινα του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το κύμα ακραία ζέστης που ξεκίνησε από την Ιβηρική Χερσόνησο εξαπλώνεται στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη, καθώς και στα Βαλκάνια, επηρεάζοντας περισσότερους από 150 εκατομμύρια πολίτες. Επισημαίνει ότι οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενώ η Ευρώπη παραμένει η ταχύτερα θερμανόμενη Ήπειρος στο κόσμο. Οι εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν γράψει νέα ιστορικά ή μηνιαία ρεκόρ σε αρκετές χώρες. Στη Γερμανία σημειώθηκαν τρεις συνεχόμενες μέρες με νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, ενώ εξαιρετικά υψηλές τιμές καταγράφηκαν και σε Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία. Σε πολλές περιοχές εξακολουθούν να ισχύουν προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προειδοποιήσεων Μέτεο Αλάρμ εξακολουθεί να εμφανίζει προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου σε αρκετές χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς το θερμό κύμα μετατοπίζεται ανατολικότερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη χώρα μας σήμερα μιλάει για έθριο καιρό, γενικά έθριο καιρό. Υπάρχουν κάποιες νεφώσεις μεμονωμένες, αλλά δεν αφορούν την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι πνέουν από βορείς διευθύνσεις. Υπάρχει ένα αεράκι 3 με 5 που στο Αιγαίο μπορεί φτάνει τοπικά και τα 6 με 4. Η θερμοκρασία, όπως τα είχαμε χθες, παραμένει και για σήμερα. Θα φτάσει τους 34-36 και σε κάποιες περιοχές τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε χθες, πρωτοπόρα στην άνοδο των υψηλών θερμοκρασιών, η Ορεστιάδα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, και τώρα θα μετακινηθούμε προς τη Θάσο. Στη Θάσο, η οποία μάλιστα χθες ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τη Θάσο, νομίζω ότι είναι γενικότερο πρόβλημα των νησιών μας και αρκετές τουριστικές περιοχές έχω ακούσει να ταλαιπωρούνται από αυτό στην Πελοπόννησο. Χθες λοιπόν η Θάσο και το πρόβλημα αυτό προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή της R3 Περίμετρος και θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερο έκταση, γιατί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο εφάρμοσαν οι επαγγελματίες της Θάσου περιορίζει το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί και στο νησί, το συγκεκριμένο νησί, με τις φύκες τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών, την κυρία Θόμη Λουλούδη. Καλή σας μέρα, κυρία Λουλούδη.
1: Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτό το πρόγραμμα. Το πρόβλημα με τις φύκες δεν είναι πρόβλημα της Θάσου μόνο. Είναι νομίζω ότι γενικότερο το καλοκαίρι.
1: Είναι
0: το
1: γενικότερο, και ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω είναι γενικότερα σε αρκετά νησιά και σε άλλες περιοχές Ελλάδος. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το νησί μας. Και η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχαμε πάρα πολύ έντονο πρόβλημα και πάρα πολλά παράπονα και από τους κατοίκους, και εμείς οι ίδιοι το βλέπαμε, και από τους τουρίστες του νησιού. Αφού κρατήκαμε λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό το πρόβλημα, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση. Ψάξαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ το χειμώνα. Βρήκαμε κάποια στιγμή στοιχείο πριν μερικά χρόνια, μια ανάθεση είχαμε βρει κάπου στο διαδίκτυο και αρχίσαμε από εκεί, πήραμε την ιδέα, αρχίσαμε να ψάχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλήσαμε με γεωπόνους και η αλήθεια ήταν δύσκολο, γιατί ήταν ρίσκο, δεν ξέραμε αν θα δουλέψει, αλλά ο γεωπόνος από εδώ από τη Θάσο, ίσως επειδή είναι και ζει εδώ και αυτός καταλάβαινε το πρόβλημα, μας βοήθησε πάρα πολύ και όμως θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς να γνωρίζουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, βέβαια. Ναι. Αλλά λέμε από το τίποτα, καλύτερα είναι να κάνουμε κάτι.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Σίγουρα μας βοήθησαν και οι βροχοπτώσεις το Μάιο, γιατί είναι η εποχή της αναπαραγωγής των σφυκών εκείνη το διάστημα. Οπότε ο στόχος ήταν να πιαστούν οι βασίλισσες, το οποίο γίνεται από το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Είναι η αναπαραγωγική περίοδο που δημιουργούν τις φωλιές. Και μια φωλιά μπορεί να είναι από εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες φύγκες το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ποιος ήταν αυτός ο τρόπος που βρήκατε και αν έχει εφαρμοστεί και αλλού?
1: Δεν γνωρίζω αν έχει εφαρμοστεί αλλού. Εμείς βρήκαμε κάποιες παγίδες. Υπήρχε ένα προσελκυστικό που ήταν φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί είχαμε και, επειδή υπάρχει μελισσοκομεία στη Θάσο, δεν θέλαμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλους επαγγελματίες. Οπότε δεν ήταν χημικά, ήταν όλα αυτά που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αυτές οι συνταγές αλλάχθηκαν αρκετές φορές μέχρι που καταλήξαμε σε αυτήν που ήταν η πιο επιτυχημένη, όπως και σημεία αλλάξαμε, γιατί άλλες τοποθετήθηκαν κοντά σε δέντρα, άλλες κοντά σε νερά, οπότε αναλόγως εξαρτώταν που πιανόταν οι πιο πολλές.
0: Nice.
1: Οπότε τα σημεία αλλάζανε, δηλαδή δεν είναι ότι τοποθετήθηκαν και υπήρχε συνεχής παρακολούθηση και αλλάζαμε τα σημεία και η συνταγή που έμπαινε μέσα με το προσελκυστικό, μέχρι που να καταλήξουμε σε αυτήν που βρήκαμε και θεωρήσαμε ιδανική.
0: Φαντάζομαι, καταλαβαίνω ότι το συντονισμό τον είχε ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Υποστηρίχθηκε, θα πρέπει όμως να υποστηρίχθηκε και από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ακούγεται μεγάλη προσπάθεια.
1: Ο Πανθασιακός έβαλε 200 παγίδες. Σίγουρα τη συνταγή την είχε καθαρά ο γεωπόνος που είχε αναλάβει αυτό το project και όλοι οι επαγγελματίες, όχι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, αγκάλιασαν αυτό, πήραν όλοι οι παγίδες. Δεν υπήρχαν παγίδες στο νησί, φέρναν συνέχεια και τις τοποθέτησαν στα καταστήματά τους, στα ξενοδοχεία παντού και γι' αυτό και σίγουρα υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Επειδή έχω ακούσει προβλήματα με τις φύγες στους καλοκαιρινούς μήνες, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που εσείς λέτε αυτή τη στιγμή, ότι τα καταφέρατε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες της Θάσου ή και σε άλλες περιοχές, στην Θάσο όμως που έχει γίνει αυτή η προσπάθεια. Άρα ήταν μια επιτυχημένη κίνηση.
1: Είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα. Προς στιγμή, ας τελειώσει το καλοκαίρι για να είμαστε πιο, να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει δραματικά, αλλά περιμένουμε να τελειώσει και το καλοκαίρι για να πούμε με σιγουριά ότι ήταν πολύ επιτυχημένη.
0: Η τουριστική περίοδος ξεκίνησε στη Θάσο, κυρία Λουλούδη?
1: Έχει ξεκινήσει, όπως πάντα, μετά τις 20 Ιουνίου που κλείνουν τα σχολεία στις βαλκανικές χώρες. Έχει αυξηθεί αρκετά, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα το δωμάτιο, αλλά είναι ικανοποιητική.
0: Το προηγούμενο τριήμερο πώς είδατε να κινήθηκε? Τριήμερο ήταν και την Καβάλα.
1: Το τριήμερο στη Θάσο δεν είχε κάποια διαφορά αυτό το τρίμερο, αλλά από τις 20 Ιουνίου είδαμε την τεράστια διαφορά στην αύξηση του τουρισμού.
0: Ναι. Γιατί υπήρχαν και λίγο κάποιες αμφιβολίες με αφορμή τα ότι άλλαξαν κάποια πράγματα με αφορμή τον πόλεμο και οι επαγγελματίες εκεί που υπήρχε μια κανονική ροή για να κλείσουν ξένοι και να έρθουν στο νησί, κάπου αυτό περιορίστηκε. Όμως πώς το βλέπετε εσείς?
1: Σίγουρα εγώ, σίγουρα υπάρχει αυτό το πράγμα, σίγουρα ο κόσμος είναι μαζεμένος, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, οπότε δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πέρσι, γιατί μια πολιτική αυτή δημιουργεί μια στάθεια γενικότερα.
0: Όμως είναι ένα νησί το οποίο βρίσκεται κοντά στην ηπειρωτική χώρα. Είναι το νησί της Βόρειας Ελλάδας που οικονομικά αντέχει κάποιος να περάσει απέναντι με το ποσό των ακτοπλοϊκών, τις τιμές που υπάρχουν με την οικογένειά του. Οπότε νομίζω ότι επιλέγεται και από Έλληνες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία οικονομική, και φυσικά ο δικός τουρισμός είναι αυτός στον οποίο βασίζεται όλη η περιοχή μας.
1: Συμφωνώ. Απλά έχει αλλάξει λίγο ότι κάποιες κρατήσεις γίνονται πιο last minute που λέμε, γιατί ο κόσμος είχε άγχος μέσα στο χειμώνα. Οπότε δεν έκανε και όπου αυτό που είπατε, ότι ακόμα στη Θάσο υπάρχουν καταλήματα για όλους τους προϋπολογισμούς. Είτε αν θέλει κάτι κάποιο πιο οικονομικό, είτε πιο ακριβό. Οπότε είναι και πιο, όπως είπατε, πιο προσβάσιμο σε όλους. Πιο εύκολη ήδη. Είναι πολύ σχετικά οικονομικά τα ναύλα μας σε σχέση με κάτω που είναι πολύ πιο ακριβά. Οπότε ναι, και να φάμε και πολύ μπορεί να περάσουν και αυθημερών.
0: Και είναι και συνεχής η επικοινωνία,
1: ακριβώς,
0: η συγκοινωνία.
1: Ναι.
0: Κύριε Λουλούτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να
0: το παρακολουθήσουμε, μακάρι να φέρει το αποτέλεσμα το επιθυμητό.
1: Και εγώ το ίδιο. Εύχομαι να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μπορέσουν να το κάνουν και οι υπόλοιποι για να, όπως είπαμε, επειδή δεν είναι μόνο στη Θάσο, για να έχουν και εκείνη μια βελτιωμένη εικόνα στα μέρη τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Στην Καβάλα, αν έχετε το ίδιο πρόβλημα, δεν ξέρω αν ήταν τόσο έντονος στην Καβάλα όσο στη Θάσο.
0: Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτή η περίοδος, γιατί σίγουρα το κομμάτι με τις φύκες είναι ένα πολύ ενοχλητικό κομμάτι για τους επισκέπτες. Μπορεί να χαλάσει και τις διακοπές κάποιου η παρουσία
1: σίγουρα,
0: τόσο μεγάλου πληθυσμού.
1: Εμείς διαβάζουμε ακόμα στα social που υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε να έρθουμε στη Θάσο φέτος. Έχει λυθεί το πρόβλημα με τις φύκες. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάναμε την προσπάθειά μας να αλλάξουμε αυτό.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησε, που βρήκατε κάποια άκρη με τη Χίο, γιατί και στη Χίο ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λουλούδη.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Θόμη Λουλούδη, είναι η πρόεδρος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών. Έχει γίνει μια έτσι σημαντική προσπάθεια από τους επαγγελματίες να περιοριστεί ο πληθυσμός από τις φύκες που υπάρχουν το καλοκαίρι και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μπορούν να χαλάσουν την διάθεσή μας ένα μεσημέρι που πάμε στην ταβέρνα να φάμε, βλέποντας να υπάρχουν εκεί γύρω και να ορμούν επιθετικά, έτσι όταν είναι και πάρα πολλές, επιθετικά στο φαγητό. Η προσπάθεια γίνεται, θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όπως ακούσατε και την κυρία Λουλούδη. Η Θάσος, η οποία έτσι είχε την τιμητική της, όπως είπαμε, δεν ήταν μόνη η τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Λουλούδη στη περίμετρο, αλλά είχαμε και από ιδιωτικό κανάλι μια μεγάλη παρουσίαση το βράδυ, το απόγευμα της Κυριακής, από τον κύριο Πετρετζίκη, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί, είδε τις ομορφιές, γεύθηκε ιδιαίτερες γεύσεις του νησιού και τις παρουσίασε στην δική του εκπομπή. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων του Κάστρο για να καταγραφούν αυτές οι γεύσεις της Θάσου, να καταγραφούν τα μυστικά της θασιακής κουζίνας και να διασωθούν σε μια πολύτιμη έκδοση η οποία παρουσιάστηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Οι ξεχασμένες συνταγές, η σοφία των παλαιότερων γενεών και η γαστρονομική ιστορία της Θάσου ενώθηκαν σε μία μοναδική έκδοση που υπόσχεται να ξυπνήσει μνήμες και να εμπνεύσει, και που μπορεί τώρα κάποιος ο οποίος επισκέπτεται το νησί να βρει αυτό το βιβλίο για να έχει και στη βιβλιοθήκη του αυτές τις γεύσεις που καταγράφηκαν μέσα από μια ομάδα καταγραφής διάσωσης ανακύκλωσης και διάσωσης παραδοσιακών συνταγών της Θάσου, που είχε στόχο να δημιουργήσει την πρώτη εμπεριστατωμένη αλλά ταυτόχρονα προσιτή στο ευρωκοινό γραπτή αποτύπωση των παραδοσιακών πιάτων του νησιού. Έγινε μια μεγάλη παρουσίαση. Παρουσιάστηκαν γεύσεις που ακόμη και οι ίδιοι οι Θάσοι δεν τις γνωρίζαν, η τατάρκα, τα φασουλολάχανα, οι μασουλοκεφτέδες, οι χταποδοκεφτέδες, το πουμούτσι, τα φλιμάρια, τα πιπερολάχανα, ο κλειδωτός, ο χαλβάς και άλλα πολλά, τα οποία βρίσκονται τώρα σε ένα βιβλίο και μπορεί κάποιος να το βρει αν θα επισκεφτεί την Θάσο να το πάρει και γιατί όχι να δοκιμάσει να φτιάξει αυτές τις συνταγές που με πολύ πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια ήρθαν σε επαφή με πάρα πολλές παλαιότερες νοικοκυρές που ξέραν από τους γονείς τους, από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες αυτές τις συνταγές και τις κατέγραψαν για να τις διασώσουν.

στην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί, στην πορεία του προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας, για το οποίο έχουν εκδοθεί ήδη 41.000 βεβαίως επιλεξιμότητας, αλλά και στο πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι περισσότερες γυναίκες θα δουν σήμερα, οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί αφημί για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν αφημί για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Βέβαια, ξέρει και η κυρία Μιχαηλίδου ότι δεν είναι πανάκια τα 150 ευρώ, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να τα βγάλει λίγο πιο εύκολα τον μήνα, όπως είπε στις δηλώσεις της. Για το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, η Υπουργός σημείωσε ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μόλις ένα μήνα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, όπως είπε, έχουν ήδη υποβληθεί 5.000 αιτήσεις από γονείς, 3.500 αιτήσεις από υποψήφιες δαντάδες και έχουν προχωρήσει τα πρώτα 400 συμφωνητικά. Και να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην πορεία της δράσης ανακαίνησης κατοικίας, επισημένοντας ότι έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαίως επιλεξιμότητας. Η συντριπτική πλειονότητα αφορά ανοιχτά ακίνητα, ενώ για κλειστά ακίνητα οι βεβαιώσεις είναι περίπου 1.500. Να πούμε και για το καπέλο των 3 ευρώ από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που μας έρχονται, τα πολλά πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Το 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μία ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος και να αυξάνεται σε περίπτωση που ένα θέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9 ή 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Να δούμε πώς θα πάει αυτό στην πράξη. Και εμείς, με μία ακόμη μουσική επιλογή, θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Air News Radio να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα τα νεότερα, και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κατηγορίας νούμερο 3, κίτρινη ζώνη, θα είναι και την Τρίτη, σήμερα Τρίτη, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στη Ροδόπη, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχει τεθεί αυτομάτως σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης και κυκλοφορίας σε 7 βασικές περιοχές. Βάσει σχετική απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά και συγκεκριμένα στο δάσο νυμφαίας του Δήμου Κομωτινής, στο βασίλειο τη παραλία Μέση του Δήμου Κομωτινής, στο χώρο αναπτυχή προφήτη ηλία του οικισμού Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου, στο άλσο Σαπών του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο βασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο δάσο τη τοποθεσία Καψάλια τη παραλιακή ζώνη ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο δάσο τη παραλιακή ζώνη Κρυονορίου του Δήμου Μαρονία Σαπών. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να τηλεφωνούν αμέσως στο 199 ή στο 112, καθώς και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού ή χρήση δισκοπρίωνων, συσκευών συγκόλησης, υπαίθριων ψισταριών, κάπνισμα μελισσών, ρήψη αναμένων τσιγάρων κτλ. Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάφη των αγρών. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας φέρνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, εντάχθηκε η πράξη ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, γέφυρες συνεργασίες στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας. Δικαιούχος της πράξης είναι ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ συνολικός προϋπολογισμός έρχεται σε 220.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η νέα πράξη φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων, επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος. Στην υλοποίηση της πράξης προβλέπεται να λάβουν μέρος μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφοι διδάκτορες και φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι σχολικών μονάδων του Δήμου Κομωτινής, εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου καθώς και εθελοντικές ομάδες νέων. Η ειδική δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης του Δήμου Μαρονίας Σαπών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 της ΑΠΕ. Στη σύγκριση του Δημάρχου Μαρονίας Σαπών Απόστολο Ιωάννου θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και θα παρουσιαστεί το έργο, οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο. Η συνεδρία είναι ανοιχτή στο κοινό και καλούνται οι δημότες να την παρακολουθήσουν. Η Τομιακή Επιτροπή Ροδόπης του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση σήμερα στις 7 στην αίθουσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομωτινής με θέμα υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς ή τα κέρδη ή ζωές μας. Η πρόταση του ΚΚΕ. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Αριστίδης Θάνος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο Γιάννης Κυριακίδης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ροδόπης του ΚΚΕ και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής. Μέσα από την εκδήλωση θέλουμε να αναδείξουμε ότι και στην περιοχή μας οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με μια σειρά προβλήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους. Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, αφού η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων θεωρείται κόστος και εμπόδιο για την κερδοφορία των μονοπωλίων. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε την πρόταση του ΚΚΕ, φωτίζοντας τις πλευρές από την πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση του κόμματος στη Βουλή για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αναφέρεται στην πρόσκληση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο φωνικός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη 24 Σέκτου και τους χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συγκέντρωση χρημάτων. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά τους πληγέντες να καταθέσουν τις δωρεές τους στον τραπεζικό λογαριασμό στην Eurobank, δικαιούχος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Με την ένδειξη Βενεζουέλα. το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα οδηγίες συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου 2026 διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης την 4η 1 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Το webinar θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας WebEx και το webinar απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων καλούνται να προχωρήσουν σε ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενημέρωση και υποστήριξη των υποψηφίων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές ακαδημαϊκές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα, τις κλίσεις τους, τις προοπτικές σπουδών, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Μουσική ενημέρωση και δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της σχεδιαζόμενης αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Συνδυάζει η συναυλία που διοργανώνει το Καβάλα Stop Διοξίδιο του άνθρακα την 4η 1η Ιουλίου στην παραλία της Καβάλας, με κεντρικό σύνθημα «Ο κόλπος της Καβάλας δεν είναι χιτά διοξιδίου του άνθρακα» και το μήνυμα «Ο τόπος μας δεν πωλείται, το μέλλον μας δεν αποθηκεύεται». Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο ενεργειακό σχέδιο. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι μουσικοί και οι καλλιτέχνες Στάρμαν, Κίμωνα, Στάσος Καλαφάτης, Πολίνα Κατσαβούνη, Μιχάλης Πρεπόνης, Αργύρης Μπεκιτζής, ενώ θα πλαισιώσουν μουσικά ο Δημήτρης Σταγιανός, ο Κώστας Τσαλαπατάνης και ο Πλούμης Καρακούσης. Η πρωτοβουλία Καβάλα Στόπ Διοξίδιου του Άνθρακα αναφέρει ότι ο στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές και αναπτυξιακές παραμέτρους του ζητήματος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη δημόσιου διαλόγου και ενημέρωσης των πολιτών. Στους ρυθμούς του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγόρων και Δικηγορικών Συλλόγων κινείται η Ξάνθη, που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις καλύτερες ομάδες της χώρας σε μια διοργάνωση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, έχοντας προσελκύσει και εκατοντάδες επισκέπτες στην πόλη. Στη φετινή τελική φάση θα λάβουν μέρος 16 ομάδες, εκ των οποίων 7 ομάδες από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη, και από εκεί και πέρα θα έχουν εκπροσώπηση περιοχές όπως Ηράκλειο, Κατερίνη, Ιωάννινα, Ηλία, Χαλκίδα, Γρήνιο, φυσικά η Οικοδέσποινα, η Ξάνθη. Οι αγώνες ξεκινούν Τετάρτη 1η Ιουλίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 12 Ιουλίου και θα διεξάγονται απογευματινές ώρες. Όλα τα μάτς θα γίνουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Λεσαλέ, εκτός του τελικού που θα γίνει στο γήπεδο του ΑΟΚ. Ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία πραγματοποιεί ο Κομωτινέος τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσιομπανίδης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής 21χρονος γκολκίπερ, ύψους 1,87, αποτελεί μία από τις νέες προσθήκες των Ερυθρόλευκων, με αρχικό προορισμό τη δεύτερη ομάδα, διατηρώντας παράλληλη προοπτική ένταξη και στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Ο Τσιομπανίδης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΟ Κομωτινής, παίρνοντας συνέχεια μεταγραφή για τον ΑΟΚ Ξάνθης, όπου και πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο. Το 2022 μεταγράφηκε στο Πανσερραϊκό, με τη φανέλα του οποίου κατέγραψε συνολικά 11 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, εκ των οποίων 7 στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Όμορφη ζωή, διαπεραστική φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η εξαιρετική μουσική του ενός μεγάλου Ιταλού συνδέτη Νικόλα Πιοβάνη. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 περίπου στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής και θυμίζουμε σήμερα είναι μέρα γενεθλίων για την σπουδαία έτσι στιχουργό μας τη Λίνα Νικολακοπούλου. Είχε γεννηθεί σας σήμερα το 1957 και είπαμε να θυμηθούμε αυτή την υπέροχη μέρα, την μέρα γενεθλίων της, με αυτό το υπέροχο τραγούδι που έχει το τίτλο «Όμορφη ζωή». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας τυπώνω Ζαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου Γευμιώνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε και στην διεύθυνση που έχει τον τίτλο www.evdeco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 2530102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papaker.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη βάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων από την Πηρία και Νότα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που μπορούμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία του Κομωτινής. Σήμερα γιορτάζουν οι συνανθρωποί μας, Απόστολος και Αποστολία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού, ημέρα αστεροειδών. Και πάμε να κάνουμε και με ταχύτητα ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700 στην Βενεζουέλα. Οι υπόλοιπες χώρες στον κόσμο αυξάνουν τη βοήθεια αυτή την ώρα. Περισσότερο από 58.000 κτίρια έχουν καταστραφεί από το σεισμό σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία που έρχονται πλέον και δίνονται στην δημοσιότητα. Από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Συντονιστής για την Βενεζουέλα, βαθύ το αποτύπωμα της καταστροφής. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή την ώρα. Αν δω καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, η εχθροπραξής, είπα Ιράν σε αναστολή συνομιλίες. Το Κατάρ ενόψε, κανείς δεν ξέρει πότε ήταν για σήμερα. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα δούμε αν θα γίνει σήμερα κάτι τις επόμενες μέρες. Στη Γάζα τώρα 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα ξανά. Στη Ρωσία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ντόν σύμφωνα με τις αρχές. Η Ρωσία λέει πως κατέριψε άλλα 419 ντόν στις Ουκρανίες τη νύχτα που μας πέρασε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αύριο 1 Ιουλίου δίτηση ισχύει ο δασμός των 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και στις ΗΠΑ η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο υπόσχεται να πληρώσει 395 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα σεξουαλικής βίας μόνο στην Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο. Είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου αυτή την ώρα. Στην Τουρκία τώρα 13 οικολόγοι υποκράτηση κινδυνεύουν να παραμείνουν σε φυλακή χωρίς λόγο στο τέλος της Συνόδου ΝΑΤΟ, καταγγέλει συνήγορος. Είναι πολύ εύκολο κανείς να μπει εκεί στη φυλακή. Φτάνει να έχει αναπτύξει κάτι στο διαδίκτυο, κάτι που δεν θα αρέσει σε κάποιος, για να βρεθείς για λίγο στη φυλακή για πολύ. Στη Γαλλία νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών. Τα τέσσερα αδέρφια τους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωτης. Συνελήφθησαν αμέσως οι γονείς από τις

γαλλικές αρχές για παραμέληση παιδιών. Στη Βουλή τώρα αυτή την ώρα για το θέμα της συνταγματικής αναθέωσης η συζήτηση ώρα του άρθρου 86 και της ευθύνης των υπουργών. Μια μεγάλη κουβέντα γίνεται σε αυτή τη χώρα το τι συμβαίνει και τι θα έπρεπε να αλλάξει, γιατί έπρεπε να υπάρχει αυτό το άρθρο, γιατί δεν θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να υπάρχει καθόλου αυτό το άρθρο. Επίσης στην Ολομέλεια της Βουλής των Νομοσχέδων της κύρωσης συμφωνίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ίδρυση υπογραφείου στην Αθήνα και για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών. Έχουμε ένα ψήφισμα και πρόταση του Δήμου Αθηνών υπέρ της άδειας μητρότητας και της υποσώπησης κατά διάρκεια εγκυμοσύνης και λοχίας. Στη δίκη για τα Τέμπη τώρα η εισαγγελέας αποφανθεί σήμερα για τα νέα αιτήματα των συνηγών υποστήριξης. Από την πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, στα 70 δις ευρώ εξαγωγές αγωγών έως το 2030. Αυτό υπολογίζουν ότι θα συμβεί από την πλευρά της κυβέρνησης και έχουν ανακοινώσει και 4 δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Πάλι από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρία Λόμνα Μιχαηλίδου, ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, 41.000 βεβαιώσεις επληξιμότητας για την ανακαίνιση κατοικίας στα πρώτα 400 συμφωνητικά ταντάδες της γειτονιάς. Και ο κ. Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του Πασοκίνηματος Αλλαγής από την Κάφο, το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν περισσότερη επικοινωνία παρά να εργαζούνται στρατηγικά για να απειασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι οι δηλώσεις που έρχονται από την περιοδία του στην Κάρπατο. Στην Καβάλα, η γαλάζια πολιτεία οδεύει στο μέλλον με κοινωνική, πρόοδο, περιβαλλοντική ευαισθησία και πολιτισμικό δυναμισμό. Ήταν η δήλωση που έκανε χθες ο επιθυμητός δημότης πλέον της Καβάλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας. Πάμε τώρα, χθες είχαμε και δημοτικό συμβούλιο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ένα πολύ, πολύ όμορφο τραγούδι για να επανέλθουμε με ένα θέμα που έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον.

0: Ο εξαιρετικός πάντα ο Φέας Πεϊδης, σε ένα τραγούδι που αφορά την πόλη της Ξάνθης και κυρίως την παλιά πόλη, είναι το bad name της Ξάνθης. Εκεί θα πάμε τώρα, θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας και της Αναβίωσης της Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη, την κυρία Κατερίνα Μαυρουδή, διότι είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο που αφορούσε την κυκλοφοριακή μελέτη της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης την περασμένη Πέμπτη. Και χτες είχαμε την έκτακτη γενική συνέλευση των μελών για να γίνει κουμπέντα και να δούμε τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Να πω δύο λογάκια για την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Νομίζω ότι πήγε καλά. Είμαστε νικοί όλοι.
1: Είμαστε ευχαριστημένοι. Το σύνολο, ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση στο θέμα που μας έκαιγε να μην υπάρξει το ένα αυτοκίνητο ανά νοικοκυριό. Και θα γίνει στην επόμενη φάση μια καταγραφή από τις πλατφόρμες του Δήμου του συνόλου των οχημάτων που θα έχουν οι κάτοικοι της παλιάς πόλης. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό για μας, γιατί ήμασταν πάρα πολύ θορυβημένοι με την επίπτωση που θα είχε στην καθημερινότητά μας κάτι τέτοιο, δηλαδή το να έχουμε μόνο ένα αυτοκίνητο ή μηχανάκι ανά νοικοκυριό στην παλιά πόλη.
0: Νομίζω ότι η κυκλοφοριακή μελέτη είναι σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι είναι μια μελέτη που έχει ξεκινήσει περίπου το 2013 και έχουμε φτάσει στο 2026. Δεν έχει ακριβώς ολοκληρωθεί και κάθε μέρα μπαίνουν και βγαίνουν πράγματα. Από αυτή την άποψη έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε από αυτά που ήδη υπάρχουν. Και θυμίζουμε πάντα ότι γίνεται είναι για την χρήση των ανθρώπων σε εκείνη την περιοχή. Αλλιώς δεν μπορεί να περάσει κιόλας.
1: Ναι, υπήρξε διαβούλευση την οποία δημιούργησε ο Δήμος Ξάνθης. Εκεί συμμετείχαν αρκετοί συμπολίτες μας και βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία, γιατί θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος των 6 μηνών όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, και εκεί θα δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Είμαστε σε εγρήγορση, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις απόψεις των κατοίκων προς τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και είμαστε σχετικά, πώς να το πούμε, ευχαριστημένοι με την εξέλιξη. Αλλά είμαστε σε εγρήγορση, αυτό θέλω να πω.
0: Και ένα από τα θέματα που μπήκε επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν το αναφέρα τώρα εσείς, είναι το θέμα με τις κάμερες, τις 8. Θυμίζουμε ότι δεν είχε υποβληθεί στην αρχική μελέτη η ιστορία με τις 8 κάμερες που θα μπαίνανε σε διάφορα σημεία της παλιάς πόλης. Επίσης είναι ένα θέμα που έχω την αίσθηση μαζί με εσάς και εγώ έχω πάρα πολλούς επιφυλάξεις.
1: Ναι, είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί όπου μπαίνουν κάμερες υπάρχει μια παρακολούθηση, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Οι εταιρείες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές ώστε να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί για τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Θεωρούμε ότι θα γίνει. Θα τα πάρουν όλα τα μέτρα, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν φοβερά προβλήματα νομικής φύσεως και τα λοιπά. Είναι τα γνωστά αυτά, οπότε λογικά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θα υλοποιήσουν αυτό το κομμάτι του έργου, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον.
0: Χτες το ενδιάμεσο είχαμε και την έκτακτη γενική συνέλευση των κατοικών, την οποία τη συγκαλάσατε εσείς, και νομίζω ότι έχει και αρκετό κόσμο και αρκετή ώρα κράτησε.
1: Ναι, κράτησε αρκετή ώρα, υπόθηκαν πάρα πολλά προβλήματα των κατοίκων, καταγράφηκαν αυτά. Είχαμε και ένα πολύ μεγάλο θέμα για το οποίο είχαμε μια άποψη, αλλά τώρα την έχουμε πλέον και καταγεγραμμένη, για τους κατοίκους που βρίσκονται στο άνω κομμάτι της παλιάς πόλης. Βέβαια αυτό δεν έχει σχέση ακριβώς με την κυκλοφοριακή μελέτη, ή μάλλον έχει, αλλά μόνο ως προς ένα σκέλος. Ας προς το σκέλος ότι εκεί πάνω οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και με το οδόστρωμα, έχουν προβλήματα και με τις εισόδους από τη μεριά, δεν ξέρω, της Υδραγωγείου και της Αργυροκάστρου, της Χίου τέλος πάντων. Αλλά υπόθηκαν και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως για παράδειγμα ότι αρκετά νοικοκυριά εκεί πάνω έχουν πρόβλημα με το νερό τους, γιατί το νερό τους προέρχεται από άμυαντο σωλήνες, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς δεν το γνωρίζαμε. Πρέπει να εξεταστεί αν ισχύει. Θα ζητήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει για αυτό το θέμα, αν είναι όντως αλήθεια ή αν είναι κάτι άλλο, και θα πρέπει οπωσδήποτε να το διερευνήσουμε, γιατί είναι και θέμα δημόσιας υγείας.
0: Οι αυξήσεις στο νερό όμως τα έχουν, παρόλο που κάποιοι σωλήνες είναι με αμύαντο. Όπου δεν έχουν γίνει, όπου δεν μπόρεσε να πει ο Δήμος, και είναι πάρα πολύ στενή η δόμη που δεν μπόρεσε και δεν πήγε ποτέ ο Δήμος για να κάνει έργα, ισχύουν αυτά που λένε οι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και έτσι οι σημαντικές εξελίξεις για το νέο, το οποίο είναι, ξεκινάει από 30% και φτάνουμε στα 57-56% στο Δήμο Σταυρόπουλος, έτσι.
1: Είχαμε μια σημαντική εκπροσώπηση στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση από εκείνο το κομμάτι της πόλης, που ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο και για μας και για το μέλλον του συλλόγου μας, γιατί θα θέλαμε να έχουμε εκπροσώπηση από το πάνω μέρος της παλιάς πόλης, το οποίο μάλλον φαίνεται να είναι δυναμικό και να μπαίνει δυναμικά στα πράγματα. Και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ακούγεται η φωνή τους, είτε μέσω του συλλόγου, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
0: Τώρα, κάποια από αυτά που υπόθηκαν, φαντάζομαι ότι θα έχετε καταγράψει, θα βγουν στη δημοσίευση, στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
1: Ναι, σε επόμενη φάση.
0: Και θα πάνε και στο Δήμο.
1: Ναι, θα προχωρήσουμε σε κάποια. Το διοικητικό μας συμβούλιο θα επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις των κατοίκων και τις, ό,τι τέλος πάντων υπόθηκε στην Γενική Συνέλευση χθες. Και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά με κάποιον τρόπο να τα επικοινωνήσουμε, να τα κατηγοριοποιήσουμε και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας. Δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό. Η παλιά πόλη έχει πολλά και διάφορα προβλήματα, τα οποία υπόθηκαν χθες με γλαφυρό τρόπο από τους κατοίκους, και κάποιοι είναι και εξαιρετικά, έχουν φτάσει σε κάποια όρια σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οπότε θα δούμε λιγάκι τι θα κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση.
0: Νομίζω αν υπήρχε πολιτική βούληση, κάποια από αυτά είναι όντως μεγάλα προβλήματα και θέλουν χρόνο, αλλά κάποια είναι μικροπροβλήματα που αν θέλανε θα μπορούσαν να τα λύσουν κιόλας.
1: Φυσικά, πινακίδες και λοιπά ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, παράδειγμα, μας είπανε ένα πράγμα που υπόθηκε που είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά σκεφτείτε πόσο ενοχλεί τους ανθρώπους, είναι ότι σε κάποιους δρόμους δεν υπάρχουν καν πινακίδες των οδών. Δηλαδή είναι γραμμένες με το χέρι. Τώρα σκεφτείτε τι γίνεται. Δηλαδή ο άλλος έχει να πάρει ένα κούριερ, έχει να κάνει κάτι για την καθημερινότητά του και δεν έχει ούτε αυτό. Αυτά είναι μικροπροβλήματα, εμείς τα θεωρούμε αστεία, αλλά κάποιος άλλος τα θεωρεί πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει υπομονή πλέον.
0: Mm-hmm. Και ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι ενώ ο Δήμος Ξάνθης έχει αγοράσει μικρά απορριμματοφόρα για την παλιά πόλη, ειδικά για την παλιά πόλη, εδώ και μια τετραετία και παραπάνω. Αυτά δεν μπήκαν ποτέ στην παλιά πόλη, με αποτέλεσμα την ώρα που τη μεγάλη κίνηση που ξεκινάει εκεί από τα καφέ στην Ιδαγωγή, εκεί σε 7.30 με 10.30 το πρωί. Μπαίνει και το απορριμματοφόρο. Καταλαβαίνει κανείς όταν μπαίνουν όλα μαζί, όλοι όσοι έχουν από την ορεινή περιοχή, όλοι όσοι θέλουν να βγουν στην ορεινή περιοχή, στη μέση του απορριμματοφόρου, πόσο δύσκολο είναι η κινητικότητα στην περιοχή εκείνη. Είχαμε ζητήσει πολλές φορές από το Δήμο τουλάχιστον να το πάνε λίγο πιο πίσω, δηλαδή να είναι το μεσημεράκι να έχει το απορριμματοφόρο, που δεν υπάρχει τόσο πολύ κινητικότητα.
1: Θα πρέπει λίγο να το δούμε κι εμείς, μήπως μέσω του συλλόγου κάνουμε κάποια κίνηση, γιατί αυτά είναι πραγματικά προβληματάκια μικρά, τα οποία θέλουν μία οργάνωση και πιθανόν να λύνονται και εύκολα. Δηλαδή, ο πολίτης στην ουσία είναι αυτός που πρέπει να μένει ευχαριστημένος και να νιώθει και μία ανταποδοτικότητα σε σχέση με αυτά που πληρώνει, σε σχέση με αυτά που του ζητούν. Έτσι, ότε να είμαστε και εμείς να αισθανόμαστε όχι πολίτες πρώτης κατηγορίας όπως μας είπαν, αλλά πολίτες τουλάχιστον, έτσι, σε σχέση με τους υπόλοιπους στην υπόλοιπη πόλη.
0: Κατά με τους πολίτες τουλάχιστον, γιατί έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό για όσους δεν ζουν στην παλιά πόλη ή δεν έχουν ζήσει. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας, ένα μήνυμα δικό σας, και επειδή έχουμε και την περίοδο του καλοκαιριού και αμέσως μετά είναι οι γιορτές της παλιάς πόλης, θα έχει συμμετοχή.
1: Το μήνυμα είναι ότι
0: θα έχει συμμετοχή ο Σύλλογος Παλιάς Πόλης.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα έχουμε συμμετοχή στις γιορτές παλιάς πόλης. Προσπαθούμε μέσα από τη συμμετοχή μας να δώσουμε μία νότα η οποία θα είναι λίγο διαφορετική. Κάνουμε κάποιες ομιλίες, κάνουμε κάποιες δουλίτσες οι οποίες έχουν σχέση με τα παιδιά, δηλαδή θεατρικά εργαστήρια κτλ. Τα οποία θα τα δείτε στο πρόγραμμα που θα βγει σε λίγο από το Δήμο. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο. Συλλόγος δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε ενάντια στο Δήμο. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας με την Δημοτική Αρχή και με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Γιατί τελικά ποιο είναι το κοινό, ποιος είναι ο κοινός στόχος όλων, το καλό του πολίτη, και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα και καλή δύναμη σας εύχομαι. Και να πάντα
1: καλά,
0: τόσο δημιουργική.
1: Ευχαριστούμε πολύ όσο μπορούμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε έτσι την σύντομη τοποθέτηση που είχε ο Δήμαρχος της Ξάνθης για την κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης, αλλά κυρίως για τις κάμερες που θα μπουν στην παλιά πόλη.
2: Με βάση την τεχνολογία που θα επιλεχθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα ακολουθηθεί ό,τι προβλέπει ο νόμος για να γίνει σωστά όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους κάμερες λειτουργούν ανά την Ελλάδα σε διάφορα σημεία. Έχουν περάσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας αναφορικά με το κομμάτι του GDPR. Οπότε πλέον στην Ελλάδα υπάρχει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, δεδικασμένο λειτουργίας τέτοιων συστημάτων και με βάση αυτή την πεπατημένη θα πάμε κι εμείς να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο θα επιλέξουμε. Την προγραμματική με την ΕΛΑΣ την προβλέπει η νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πλέσια. Υπάρχει νομοθεσία πλέον για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι. Με βάση αυτή τη νομοθεσία θα προχωρήσουμε κι εμείς. Δεν θα γίνει τίποτα ούτε που να είναι στο όριο. Προφανέστατα δεν θα γίνει και τίποτα εκτός νομοθεσίας. Όσον αφορά τη δημοτική αστυνομία, ο Δήμος Ξάνθης έχει κατοχυρώσει 13 θέσεις δημοτικής αστυνομίας και περιμένουμε κάποια χρόνια τώρα να προκηρυχθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Δήμος Ξάνθης αυτό που έπρεπε να κάνει το έχει κάνει. Από εκεί και πέρα δεν είναι στα δικά μας χέρια η προκήρυξη των θέσεων. Έχουμε συνεχώς οχλήσεις από την πλευρά μας προς το Υπουργείο για την αναγκαιότητα της δημοτικής αστυνομίας. Ευελπιστούμε το συντομότερο

0: Una mujer y αλλιώς μια γυναίκα. Η εξαιρετική φωνή της Ντάνι Κλέιν από τους Μπαλιακοντίος και ο Θοδωρής Βουτσικάκης σε ένα υπέροχο τραγούδι, η στίχη της μεγάλης Ελληνίδας στιχουργού της Λίνας Νικολακοπούλου, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1957, η μέρα γενεθλίων λοιπόν, και την θυμηθήκαμε ξανά με ένα δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο. Χτες είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 8 θέματα είχαμε. Ένα από τα θέματα που έβαλε και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενεργοτικής Πρωτοβουλίας, ο κ. Ηλιόπουλος, ήταν και το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, όσον αφορά την απαξίωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως είπε και στη χθεσινή εκπομπή ο κ. Ηλιόπουλος, η Περιφέρεια επέλεξε προγραμματική συμφωνία ενός 1.240.000 ευρώ με το ΕΜΠΕ της Αθήνας για την αξιολόγηση των γεφυρών της περιοχής παρακάτω, όντας πλήρως το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο συμπλήρωσε 50 έτη λειτουργίας και διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία. Η απόφαση αυτή στερεί από την τοπική οικονομία σημαντικούς πρόβλους και ανακόπτει την επαγγελματική διέξοδο σε τουλάχιστον 23 ντόπιους ερευνητές, ενισχύοντας το PNDN από την περιοχή. Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσταλλόλος Τοψίδης.
1: Γνωρίζει το ρόλο του την εκπαίδευση, στην έρευνα, γνωρίζετε εσείς την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα γνωρίζετε πολύ καλά και τις ενέργειες της σημερινής διοίκησης για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή του στο Δημοκρίτιο. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω εξ αρχής μια βασική αρχή της διοίκησής μας, η οποία καθοδηγεί κάθε μας απόφαση. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν ταυτίζεται με τις εκάστοτε διοικήσεις του. Είναι ένας θεσμός διαχρονικός, ο σημαντικότερος ακαδημαϊκός, επιστημονικός και αναπτυξιακός πυλώνας της περιφερειάς μας. Και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό στο ρόλο του, με συνέπειες στις δεσμεύσεις μας και με διαρκή και μετρήσιμη και έμπρακτη στήριξη. Ταυτόχρονα όμως η περιφέρεια έχει υποχρέωση να λειτουργεί με όρους εξωστρέφειας και προοπτικής, να συνεργάζεται με κάθε σοβαρό δημόσιο, επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία της γνώσης, στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η περιφέρεια δεν καλείται να επιλέξει, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ανάμεσα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΑ. Η περιφέρεια οφείλει να δημιουργεί συνέργειες, να ενώνει δυνάμεις και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο προς όφελος των πολιτών. Και αυτό ακριβώς πράττουμε, με συνέπεια και στρατηγική, κύριε Μέτρη. Ας δούμε λοιπόν τα πραγματικά δεδομένα, πέρα από εντυπώσεις και ερμηνείες που προσπαθούν κάποιοι να δώσουν. Το ΕΚΕΤΑ δεν είναι πανεπιστήμιο. Δεν είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι ένας εθνικός ερευνητικός οργανισμός. Αυτό τουλάχιστον το λέει και ο τίτλος του, με συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο αναπτύσσει δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Διαθέτει ήδη παρουσία σε 7 περιφέρειες και ήδη από το Μάρτιο 2026 λειτουργεί με επίσημο παράδειγμα στην Καβάλα, στην Aviation Group. Από το Μάρτιο δεν έγινε κάτι τώρα που ο κύριος πριν ήταν. Πιθανόν δεν το είδε, δεν το κατάλαβε ότι έγινε στην Aviation. Δηλαδή δεν χρειάζεται δεύτερη έδρα το ΕΚΕΤΑ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ακούστε λίγο πώ τι γίνεται για το δουλειό. Κάθε ίδρυμα, όπως είναι το ερευνητικό του ΕΚΕΤΑ ή ένας άλλος φορέας του ΙΝΑΛΕ, μπορεί να πάει σε μια περιφέρεια και να δημιουργήσει παράρτημα, να δημιουργήσει ένα υποκατάστημα, να το πω στη λέξη την απλή. Εδώ πέρα το ΕΚΕΤΑ είχε δημιουργήσει τον Μάρτιο 26. Τώρα πάει να κάνει ένα δεύτερο παράρτημα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν κάνει τώρα πρώτη φορά. Το ίδιο πράγμα είναι παράρτημα. Παρ' όλα αυτά, τα είπε όλα αυτά και το ΕΚΕΤΑ. Εγώ σήμερα να το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι εδώ πέρα να υποστηρίξω το ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ θα υποστηρίξει τον εαυτό του. Εγώ είμαι εδώ πέρα σήμερα να ξεκαθαρίσω τη διοίκηση της περιφέρειάς μας με το Πανεπιστήμιο. Επομένως, η παρουσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σας είπα δεν είναι κάτι καινούριο και περίεργο. Τα είπε αυτά, σας είπε ο πρόεδρος. Ούτε αποτελεί απειλή για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, όπως κάποιοι θέλουν να το περάσουν. Αντιθέτως, ενισχύει το συνολικό ερευνητικό οικοσύστημα της περιοχής μας, όπως είναι το ΙΝΑΛΕ, όπως είναι το Ερευνητικό Αθηνά. Και αυτό δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, όπως κάποιοι θέλουν να το πούν. Άλλωστε, κύριε Μέτιου, αν δεν το γνωρίζετε, θα σου καταθέσω τα πρακτικά, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ από το 2021. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε για τα πρακτικά. Πρωτόκολλο συνεργασίας, κύριε Γραμματεία, τα πρακτικά. Υπογράφηκε το 2021, αγαπητοί συνάδελφοι, από τον τότε πρίτανη κύριο Πολυχρονίδη, και ο νυν πρίτανης ήταν τότε αντιπρίτανης οικονομικών του Δουπουθού και ήταν παρόν και στην υπογραφή από ό,τι ενημερώθηκε. Συνεργάζεται δε το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, κύριε Μέτιο, σε σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας την συμπληρωματικότητα των δύο φορέων, αυτό που λέμε και εμείς. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιο πρόγραμμα, το έχει όλα, μην κουράσω, αν θέλετε, θα έχω και όλα γραμμένα, θα πω μετά, κύριε Πρόεδρε, με επιτρέψει ο χρόνος. Πρόγραμμα ΕΚΟΣ, Δημοκρήτη με κετά, ακούστε, πρόγραμμα ΕΚΟΣ. Τι αφορά το πρόγραμμα αυτό? Αφορά ανάπτυξη ψηφιακών μεθόδων, μας ακούν και εδώ και οι άνθρωποι IT της περιφέρειας, για την αναπαράσταση ανθρώπινων βιογραφικών μέσων από μελέτη αρχαιολογικών και ανθρωπολογικών ευρημάτων συντονιστής του ΔΟΥΠΟΘΟΥ, Τμήμα Ιστορίας και Τεχνολογίας. Υπάρχει πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα, Renaissance λέγεται. Πάλι μεταξύ ΕΚΕΤΑ και Πανεπιστήμιο Δημοκρίτια. Έρευνα και ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακές κοινότητες για τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Τοπικός φορέας ΔΟΥΠΟΘΟΥ. Πρόγραμμα Take a Breath. Έξυπνο ψηφιακό σύστημα που βοηθά ασθενείς μακροχρόνιες θεραπευτικές η πνευμολογική κλινική του Πανεπιστημίου μας. Πρόγραμμα Πόντος. Παρακολούθηση του περιβάλλοντος στη Λακάνη Μαύρης Θάλασσας, χρήση δορυφορικών δεδομένων, Κοπέρνικους, τοπικούς φορές ΔΟΥΠΟΘΟΥ. Πρόγραμμα SAS Agri-Food.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τον τίτλο «Μέσα μου το ονείρου φωτιά» από την πολύ πολύ όμορφη και μαγική φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη, η στίχη του Νίκο Κυρά, η μουσική του Άγιου Παπαπαναγιώτου. Στις 16 Ιουνίου κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, πολύ πολύ φρέσκο από τη νέα σόδια των ωραίων τραγουδιών έτσι που μας αγγίζουν και είπαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Θα πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Καβάλας, τον Δημήτρη Καρατσιώρα. Και για τις φορολογικές δηλώσεις που φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά, αλλά κυρίως με τα προβλήματα που υπάρχουν με τη ΔΥΠΑ, οι οποίες είναι ανυπέρβλητες πλέον.
1: Δεν κρίξουμε τα τελευταία χρόνια, φέτος είμαστε καλύτερα.
2: Ναι.
1: Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι λίγο στις δηλώσεις των επιχειρήσεων, όπου κάποιες εγγραφές που κάνουμε στα My Data καθυστερούν να εμφανιστούν, περίπου κάνουν γύρω στις 2 μέρες να εμφανιστούν σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε καθυστερεί η υποβολή των δηλώσεων αυτών. Κατά τα άλλα, και φέτος η πλατφόρμα κάποια στιγμή της περίοδους αιχμής, δηλαδή γύρω στο μεσημέρι, παρουσιάζει προβληματάκια, ψήλο προβληματάκια καθυστέρησης, μας πετάει έξω, αλλά σε σύγκριση με πέρσι είμαστε πολύ καλύτερα. Φέτος έχουν υποβληθεί πάλι συγκριτικά με πέρσι γύρω στις 30.000 λιγότερες δηλώσεις, είναι γύρω είναι 5.415.000, ενώ πέρσι συνολικά είχαν υποβληθεί 6.700.000. Δηλαδή μας λείπουν γύρω στο 1.300.000 δηλώσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου που λήγει η προθεσμία θα υποβληθούν, και μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουν εισοδήματα από νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν βιβλία απλογραφικά, δηλαδή δεύτερης κατηγορίας που λέγαμε εσόδων-εξόδων, mm-hmm. μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι τέλος Ιουλίου. Οπότε υπάρχει, νομίζω ότι φέτος θα πάμε καλά και θα μπορέσουμε τον Αύγουστο να ξεκουραστούμε κι εμείς και το προσωπικό μας. Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι άλλα. Με τη ΔΥΠΑ, με τον πρώην ΟΑΕΔ, όπου εκεί έχουν πέσει τα συστήματά τους από τέλος Μαΐου περίπου, με συνέπεια να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, να έρχονται σε εμάς για να κάνουν δηλώσεις για επιδόματα ενεργείας, παρουσία ανέργων και να μην μπορούμε να μπούμε. Ειδικά μπαίνεις για λίγο το πρωί και μετά το απόγευμα αργά το βράδυ. Με συνέπεια να μην γίνεται ομαλά η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε να ενταχθούν επιχειρήσεις σε προγράμματα ανέργων που υπάρχουν. 50 και άνω και 18 και άνω είναι ένα που τρέχει, είναι 2 που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Στα υφιστάμενα προγράμματα να μην γίνονται έγκαιρα οι πληρωμές. Η ΔΥΠΑ παραδέχθηκε το πρόβλημα, είπε ότι γίνονται προσπάθειες να διορθωθεί. Ναι, αλλά το πληρώνει πάλι ο απλός κόσμος.
0: Αυτό το ότι έχουμε συστήματα, τα πολυδιαφημιζόμενα, τις εφαρμογές αυτές τις περίφημες, αλλά αναγκαζόμαστε κάθε φορά να προσφέρουμε σε έναν λογιστή και ο άνθρωπος να προσπαθεί να μας πει ότι δεν φταίει ούτε και αυτός για τη μεγάλη καθυστέρηση. Μα ξεπερνάει λίγο, αλλά υπάρχουν τα προβλήματα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Κάπως έτσι πορευόμαστε σε αυτή την χώρα. Και λέμε τώρα να κλείσουμε με έναν άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Μπάμπης Χαράλαμπος Σάκαρης. Έχει αναλάβει τον Παναθηναϊκό σε μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή. Μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά. Να δούμε και τον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Ζιώγας, μίλησε μαζί του. Να δούμε τι μας μεταφέρει.
3: Είστε ο άνθρωπος ο οποίος αναλάβατε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή μαζί με μια άλλη ομάδα ανθρώπων και την φτάσατε στο σημείο που την φτάσατε και βρήκατε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να την πάνε πιο ψηλά και να παραμείνει και να βοηθήσει. Αυτό σας γεμίζει ικανοποίηση για να πάμε και στη μεγάλη ομάδα.
4: Κοιτάξτε, όταν ήρθα εδώ, αν θυμάστε καλά, είχα πει ότι θέλω να ξαναδώ αυτό το χώρο να έχει παιδικές φωνές, να ξαναμπεί ο Παθραγικός σε κάθε σπίτι μέσα στην πόλη, μέσα στον ομό Ροδόπης, γιατί δεν είναι απαραίτητο να μένουν όλοι μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτό ήταν ο στόχος, νομίζω έχει επιτευχθεί αρχικά. Η ομάδα από το Β' τοπικό έχει φτάσει να είναι στη Β' εθνική. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι όπως ο κ. Ξενοδοχίδης, ο κ. Ξακοίδης, οι οποίοι ήταν δίπλα μου τα προηγούμενα χρόνια. Μετέπειτα ήρθε ο κ. Παχώμης και βήμα-βήμα και κάθε χρόνο πηγαίνουμε πιο μπροστά.
3: Η ομάδα στη Super League 2, άλλες υποχρεώσεις πλέον. Τι γίνεται με το γήπεδο, να ρωτήσουμε καταρχήν, γιατί πρέπει να γίνουν κάποια εργασία, αποδητήρια, δημοσιογραφικά, αποδητήρια φιλοξενούμενων. Προχωράνε αυτά κανονικά?
4: Επίσης και αυτά έχουν δρομολογηθεί. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Έχουμε συνεννοηθεί με το Δήμο, με την Περιφέρεια. Έχουν βρεθεί τα κονδύλια για να αναβαθμιστούν οι χώροι και τα δημοσιογραφικά και οι κερκίδες και περιβάλλον χώρος και ο αγωνιστικός χώρος και τα πάντα.
3: Και τώρα, γιατί δεν είναι η ιδιοκτησία του Πανθρακικού να εξαρτάται από αυτόν, εξαρτάται από άλλους φορείς. Οπότε τρέχουν οι διαδικασίες γι' αυτό.
4: Σε αυτό είναι ο αρρωγός και ο Δήμος Κομοτηνής και η Περιφέρεια που βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτή την αναβάθμιση που πρέπει να γίνει. Και είναι δίπλα μας. Το είπαμε, ισχύει.
3: Και πριν μιλήσατε με τον κύριο Σαββάκη, είπα ότι χρειάζεται από το μελητήριο να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε κι εμείς.
4: Εννοείται, ο κύριο Σαββάκη είναι δίπλα μας με την εμπειρία του, με τις γνώσεις. Νομίζω είναι ο συνδετικός κρίκος του χθες και του σήμερα.
3: Μπορούμε να μιλήσουμε για μεταγραφές ή είναι νωρίς, γιατί πρέπει να αρχίσει να γίνει το σχεδιασμό της ομάδας? Τα ονόματα που γράφονται ισχύουν?
4: Κάποια από αυτά έχουμε μιλήσει με αυτά τα παιδιά. Κάποια θα ολοκληρωθούν από εβδομάδα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ολοκληρώσουμε τις ανανεώσεις των παιδιών που ήταν εδώ και μετέπειτα να κάνουμε στοχευμένες κινήσεις ώστε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ανταγωνιστική.
3: Ισχύει αυτό που είχατε πει ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 με 11 μεταγραφές?
4: Αυτό ζήτησε και ο προπονητής, αυτό ήταν και ο στόχος. Νομίζω και κάπου εκεί θα είμαστε.
3: Και τέλος, για τον κόσμο, τι έχετε να πείτε για την ομάδα που προετοιμάζεται για την Super League 2, την επιστροφή της σε επαγγελματικές κατηγορίες?
4: Να είναι σίγουροι και να εμπιστευτούν το πλάνο που έχουμε βάλει, γιατί αποδεικνύουμε κάθε χρόνο ότι αυτό που βάζουμε ως στόχο το πετυχαίνουμε. Να έχουν την εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε εμείς και να μας στηρίζουν κάθε Κυριακή στο γήπεδο.
0: Σας αποχαιρετούμε με ένα μεγάλο Ιταλό τζάσμαν του Παύλου Κόντε, Blue Tangos, σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο Περιφερειακό για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα είμαστε μαζί.
2: Anche i più stupidi abbalordi. C'è in lei una specie di cielo.
5: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνώμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουέαρ και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 30 Ιουνίου σήμερα έχουμε. Τρίτη τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αποχαιρετούμε ένα μήνα και ένας φρεσκότατος μήνας θα μπει από αύριο στην καθημερινότητά μας. Εύχομαι ότι είναι σε καβάλα, σε έρθει ο Ρεσκιάδος, έρθει σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στην τράπεζα του ήχου στην Κομωτινή, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών, στο μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Και πριν συναντήσουμε λίγο τους συναδέλφους από αυτές τις περιφερειακές ενότητες, να κάνουμε ένα μικρό κύκλο έτσι, με τίτλους ειδήσεων από τον κόσμο. Στην Βενεζουέλα νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τη βοήθεια από στην Βενεζουέλα. Περισσότερα από 58.000 κτίρια έχουν καταστραφεί από το σεισμό σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία που έρχονται. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας. Επίσης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποστέλνει 14 μελές κλιμάκιο εθελοντός η σεισμόπτικη Βενεζουέλα και με ανθρώπους που συμμετέχουν και από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε άνοδο που καταγράφουν οι μετοχές αυτή την ώρα στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Εχθροπαξίες, η παρεμβάνηση αναστολή, συνομιλίες στο Κατάρ εν όψη. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι αυτές οι συνομιλίες, σήμερα ή αύριο. Δεν έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση τουλάχιστον από την πλευρά των Ιρανών. Και από αύριο, 1η Ιουλίου, δίδεται σε ισχύ ο δασμός των 3 ευρωσταμικά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη Βουλή αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση με θέμα τη ώρα του άρθρου 86 και την ευθύνη των υπουργών έτσι όπως τέχουν τα πράγματα. Για τη δίκη για τα τέμπη, η εισαγγελέα θα αποφανθεί σήμερα για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Και από την Κάφπαθο που βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν περισσότερη επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά στα εθνικά μας συμφέροντα, είναι η δήλωσή του. Και από την Καβάλα, η γαλάζια πολιτεία οδεύει στο μέλλον με κοινωνική πρόοδο, περιβαλλοντική ευαισθησία και πολιτισμικό δυναμισμό. Επίτιμος δημότης από χτες της Καβάλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, και νομίζω είναι σήμερα στο Δήμο Δοξάτου. Θα πάμε τώρα αμέσως να συναντήσουμε στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Χρόνια πολλά σε όλους. Όντως, σήμερα ο κύριος Ατασούλας συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή στο Δοξάτο της Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί αυτή την ώρα στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου, πραγματοποιείται και η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη, όπως έγινε και εχθές στην πόλη της Καβάλας. Να αναφέρουμε για τους ακροατές μας, γιατί όντως το ολοκαύτωμα του Δοξάτου είναι μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Για να γνωρίζουν λοιπόν και οι νέοι, εκεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, το Δοξάτου υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και λαιλασία από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Δεν ήταν και η μοναδική φορά, βέβαια, που συνέβαινε αυτό. Τρεις φορές το έζησε ο τόπος αυτό το πράγμα. Πάντως για τις 30 Ιουνίου του 1913, οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αντιστοιχούς αυτός ο αριθμός σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Καταστράφηκαν, πυρβολήθηκαν 240 κατοικίες και 80 εμπορικά καταστήματα. Οπότε εντάξει, και όταν βλέπεις και τις φωτογραφίες, διαβάζεις και τις μαρτυρίες, πραγματικά συγκλονίζεσαι για το τι έζησε αυτός ο κόσμος εκείνο το διάστημα. Έχει ενδιαφέρον επίσης να σας πούμε πως το απόγευμα ξεκινούν στη Δράμα και οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Αύριο θα είναι η κορυφωσή του στις 11 το πρωί, όπου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, και όλες οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας με την υποστολή σημαίας με συμμετοχή στρατιωτικού τμήματος Φρουράς Δράμας. Στο νησί της Θάσου τώρα, Αρχίζει, αυξάνεται η κίνηση παραδοσιακά και μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Υπάρχει κόσμος κυρίως από Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Βουλγαρία. Στη Δράμα επίσης από χθες τέθηκε σε εφαρμογή η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον δρόμους της πόλης. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού που υπάρχει από το Δήμο Δράμας για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κέντρου. Ενώ προετοιμάζονται και για την Λευκή τους Νύχτα. Θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχή χρονιά σαμία από τον Τοπικό Εμπορικό Σύλλογο την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, είναι και μία ανάσα πριν τις θερινές εκτόσεις, τις τακτικές, οπότε θα υπάρχουν ακόμα καλύτερες προσφορές. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή το βραδάκι στην υπέροχη δροσερή πόλη της Δράμας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τασούλα, κατάμε την πρότασή σου για την πόλη της Δράμας την Παρασκευή. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα των Εύων, του Εύου, εκεί στην Ορεσιάδα. Μας περιμένει με πολύ υπομονή η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και θέλω να σας πω ότι η Ορεσιάδα εχθές ήταν στην κορυφή του πίνακα. Με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, παρακαλώ. Ο υδράργυρος το μεσημέρι έφτασε στους 37,7 βαθμούς. Επίσης, στον πίνακα είχαμε και το διδημότυχο και τα δίκαια στην τέταρτη και την πέμπτη θέση, δίκαια και διδημότυχο αντίστοιχα, με 37,3 βαθμούς. Αρκετή ζέστη.
1: Να, ακόμα και μια ποτιά για την περιοχή.
0: Τώρα, δεν το λες και καλή πρωτιά αυτό, αλλά εντάξει.
1: Νομίζω ότι ο καύσωνας από την Βόρεια Ευρώπη πότε ήρθε στη δική μας την πλευρά και σιγά σιγά κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Ναι. Τα κίτρινα και εμείς σήμερα. Τώρα, αυτό το θέμα με την ατελή διέλευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού φαίνεται πως θα παραμείνει να είναι θέμα, θα παραμείνει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης, φαίνεται. Πάντως, από την χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου φαίνεται πως είναι ένα εμπόδιο το οποίο δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έναντι των άλλων περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός. Αυτό το εμπόδιο αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια στην περιοχή της Θράκης. Το μετέφερε ο κύριος Τοψίδης στην συνεδρίαση εχθές.
1: Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις, τις έχουμε μάλλον για το τι ακριβώς είπε και τι περιμένουν να γίνει.
0: Από τη συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα με τον κύριο Δήμα, ο οποίος εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Θα το ακούσατε λοιπόν σχετικά. Προχωρώντας, σας λέμε αυτό που ανακοίνωσε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ΑΔΕ, ότι δηλαδή καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση εντε μίνιμις προς τους παραγωγούς μυδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. 26.218 οι δικαιούχοι. Ένα ποσό της τάξης των 29.523.000 και κάτι ευρώ. Μια παρέμβαση που στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών εξαιτίας της ευλογιάς. Και προχωρώντας να πούμε ότι δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις ενδιαφέρουσες. Σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί ο προάβλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. Από την θεατρική ομάδα Ubuntu, αν το προφέρω σωστά, το Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία με τίτλο «Κεραίας και Καλλιρόη», η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η παράσταση εντάσσεται στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και είναι το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το Σάββατο 4 στις 7.30 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο αλλά υποχρεωτική προκράτηση θέσης ηλεκτρονικά. Ο Βερτούρα στην προβολή της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ» θα κάνει απόψε στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβος. Η χοροδία «Αλέγκρο» του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Ελένη Φιλιππίδη, παρουσιάζοντας ένα βίντεο που ετοίμασε με τίτλο «Η βία είναι εδώ, μην αδιαφορείς», αλλά και την ταινία «Μικρού μήκους», με την οποία απέσπασε το 3ο βραβείο σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 9 και 10 το βράδυ και στις 9.30 θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη προβολή της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ». Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να ξανακαλώ η υπόλοιπο της μας και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Καθώς η πόλη των Σερών γιορτάζει τον πολύοχο της.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ολοκληρώθηκαν οι εμβυτιακές εκδηλώσεις και το βράδυ στο Ιρών, ένα εμβληματικό σημείο της πόλης των Σερών, με μια μεγάλη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη, έπεσε η αυλαία των εκδηλώσεων για την ελευθερία της πόλης. Τώρα, να πάμε στην επικαιρότητα. Να σου πω καλημέρα καταρχάς από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών, που από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα διαρκέσει πολύ αυτή η φωτεινότητα, διότι θα έχουμε βροχή το απόγευμα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε απτόητη και δίνοντας το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας. Να σας πω πως ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές θεοφανίων το 2026. Θυμίζω ότι πρόκειται για αυτή τη συγκλονιστική ιστορία που εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τις τελευταίες ημέρες εδώ στις Σέρες. Στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθερξη 10 ετών που είναι η μέγιστη των ποινών για ένα ανήλικο παιδί. Την ενοχή του κατηγορουμένου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, πρόκειται για το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα, έχει ζητήσει η εισαγγελέας. Τώρα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έγκριση προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε όλη τη χώρα. Μόνιμες θέσεις κατανέμονται και σε κέντρα υγείας των νομών Σερών, 12 θέσεις στον αριθμό, στα κέντρα υγείας Σερών, Μαυροθάλασσας, Νιγρίτας, Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου και Στριμωνικού. Να σου πω, Σαμί, ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται μια ανοιχτή συνάντηση με τους δημότες συνδικής. Ξεκίνησε στις 10 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κλήθηκε η αστυνομική διευθύντρια Σερών, η κυρία Ευαγγελία Δούμα, από το Δήμαρχο

0: ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτή την ώρα γίνεται η ανοιχτή αυτή συνάντηση. Έχουμε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτούσας με αφορμή τη 45 χρόνια λειτουργίας του. Αύριο 1η Ιουλίου, 9 η ώρα, στο Δασάκι με τα Πλατάνια. Φαντάζομαι, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα έχει πολύ δροσιά και θα είναι και πολύ ωραία.
1: Είναι και το ζητούμενο.
0: Ναι, 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χωρών και Λαογραφικών Ερευνών Χοροπαίγνιο. Και επίσης θα σας πω και μια πολύ ωραία βραδιά που ετοιμάζεται με ποντιακή μουσική στην Τριανταφυλιά Σερών, Άψιμον είναι ο τίτλος. Στις επόμενες ημέρες περισσότερες λεπτομέρειες. Και θα σας αποχαιρετήσω με μια εκδήλωση που εντάσσεται στα Ελευθέρια για το Δήμο Συντικής. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, έχουμε σε 9 η ώρα θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», τον Ρέπα Παπαθανασίου, η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλης Λατίντσι. Η απόδοση είναι από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Νέο Πετριτσίου και θα δοθεί η παράσταση στην αυλή του Παλατιδίου Σχολείου.
1: Εξαιρετικός ο τίτλος της παράστασης, το κατάμε. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία χρειάδινη που δίνεις στις ειδήσεις. Καλή συνέχεια για την ημέρα. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε. Χθες είχαμε και Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα τα οποία κάτσαν και αρκετή ώρα. Ένα από αυτά που ήταν στην κορυφή της ατζέντας ήταν και η ελεύθερη διέλευση επαγγελματιών χωρίς πληρωμή στα διόδια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται εδώ και περίπου 10 ημέρες και με την παρέμβαση των επιμελητηρίων. Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης για να δούμε τι γίνεται, τι απαντήσεις είχε από τις συναντήσεις που είχε με τους υφυπουργούς και υπουργούς.
2: Είναι ένα θέμα που πραγματικά κάποια μέτρα, όπως είπατε, που υπήρχαν για ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά προσπαθούν να ενεργοποιηθούν πάλι. Δεν μπήκαν στη σύμβαση τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Οι μόνιμοι κάρικοι ισχύουν. Κάποιοι πιθανόν, το λέω κάποιοι γιατί σήμερα πάλι μιλούν στο ραδιόφωνο, που υπάρχουν που έχουν πρόβλημα, ξανακάνουν το χαρτιά του και περάσουν. Δηλαδή, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι οι μόνιμοι κάρικοι μπορούν να περνάνε ελεύθερη διέλευση μεταξύ Εύρου Ροδόπης και Ροδόπης με την Ξάνθη και η Ξάνθη την Καβάλα. Πραγματικά από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το μέτρο, έκανα κουβέντες και τηλεφωνικές επικοινωνίες και παρουσία στο Υπουργείο την περασμένη Δευτέρα. Και ας πω τα νέα. Πρώτα μίλησα με τον καθήν αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος έχει την ευθύνη των οδικών αξιών της Ελλάδος. Μου είπε ότι αυτό το μέτρο δεν ίσχυε πουθενά στην Ελλάδα παρά μόνο στη δική μας περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ του είπα ότι η δική μας περιφέρεια ήταν ένα πλεονέκτημα, μια περιφέρεια ιδιαίτερη, για να το έκανε η κυβέρνηση. Κάτι είχε δει. Δεν μπορεί τώρα σε μια νέα σύμβαση, γιατί εφερέθηκε, γιατί δεν προβλέφθηκε. Και μου είπε ότι δεν προβλέφθηκε, γιατί η Εγνατία εδώ δεν είναι μόνο η περιφέρεια μας, ήταν μέχρι τα Γιάννα. Αφού δεν υπήρχε στις άλλες, δεν πρέπει να μπει και στις υπόλοιπες περιφέρειες, εδώ και δεν μπήκε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, δεν ήμουν μόνο εκεί πέρα. Έκανε την περασμένη Δευτέρα συνάντηση με τον καθήν αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αυτός είναι ο επικεφαλής όλων των υπουργείων, με τον κύριο Χρήστο Δήμα, την περασμένη Δευτέρα. Το έθεσα το θέμα, παρακαλώ, για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και μου είπε ότι παρότι είναι δύσκολο, οποιαδήποτε τροποποίηση τη σύμβαση χρήζει ευρωπαϊκή έγκριση, γιατί έχουν παραχωρήσει για 30 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια θέλει και ευρωπαϊκή έγκριση, θα το προσπαθήσει σε μια επικοινωνία με την εταιρεία και τις επόμενες μέρες πιθανό να έχουμε θετικά νέα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θετικά αντιρρητικά, γιατί πρέπει να το πει υπουργός. Επομένως, δεν μείναμε άπλογοι. Ούτε πήγαμε και συστηθήκαμε πίσω από μια κυβερνητική απόφαση, όπως τοποθετήκατε στην ερώτησή σας. Θέλω να πω αυτό. Για τη ζήτηση με την Εγνατία Οδό, έχω μιλήσει πολλές φορές με τον διευθύνων σύμβουλο της Εγνατία Οδό. Ήδη στείλαμε προχθές έγγραφο στο Υπουργείο που θέλει έγκριση και μετά να πάμε στην Εγνατία Οδό. Κάθε τι αλλαγή που κάνουμε, πάλι περνάει από το Υπουργείο. Γιατί την προγραμματική είναι υπογράψει η νέα Εγνατία με το Υπουργείο και θέλει σύμβουλο της Εγνατίας. Επομένως, για να βγάλουμε μια έξοδο στα δίκαια, αλλά εκεί πέρα, επειδή υπήρχε ο δρόμος του παρελθόντος του Δικαίου, το έχω αναφέρει άλλη φορά, ο οποίος ήταν ένας δρόμος ορφανός και έχει έλθει σε δικαιοσύνη της περιφέρειάς μας από το 24 και κάνουμε μελέτη. Να έχουμε έξω τα δίκαια για να μην πάθουμε την παξίλο που λένε και στην καθημερινή, όπως το που έγινε στην Αθήνα κάτω της Αττικής στο Μάτι. Επομένως, αυτό το έστειλε στο Υπουργείο και προχθές μίλησε, περιμένουν την έγκριση. Όλα τα υπόλοιπα θέματα είναι, επειδή αυτή τη στιγμή η Εγνατία ψάχνουν και αυτά τα πατήματά τους, έχουν κάνει καταγραφή ήδη σε κάποια σημεία, όπως βλέπετε και εδώ στην Ξάνθη, φτιάχνουν σημεία και έχουν να κάνουν 24 ΕΣΕΑ, με στείλουν το πρόγραμμα των 24 ΕΣΕΑ που θα γίνουν. Επίκειται και μια συνάντηση, αλλά για τον σκουμί που αναφέρατε δεν είναι αυτή η Εγνατία, η Εγνατία το έχει έτοιμο. Για τον σκουμί ευθυνόμαστε εμείς και το λέω εμείς οι οργανισμοί που προαναφέρω προηγουμένως, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, που ψάχνουν να βρούμε διόδους. Έχω αναφέρει και έφερα σίγουρα ότι πήγαμε να κάνουμε μία έναν κάθετο μπροστά από τον παράλληλο δρόμο που περνάει από τον Ευρωφωνημιακό Σταθμό της Εκκλησίας και από το ξενοδοχείο Μπελέρ, ο οποίος και αυτός ο δρόμος δεν ανήκει πουθενά. Ανοίξει ο ιδιοκτήτης, δεν μπορούσε να κάνει παρέμβαση. Και ψάχνουμε τώρα, είμαστε πάλι σε επικοινωνία, να πάμε να μην περάσουμε το πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο δεν δίνει τη

0: Σύμφωνη γνώμη, κάναμε συναντήσει εδώ και ένα χρόνο. Διοικητή νοσοκομείου, εγώ, νυν πρίτανη, να πάμε στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουμε περιμετρικό δρόμο, ο οποίο θα γίνει και αυτό, θα γίνει και η μελέτη και αυτή με δική μα πλευρά, για να φεύγουν και τα αυτοκίνητα το μεσημέρι από το νοσοκομείο για να αποσυμφορήσουν τη Χιλή. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μελέτη για να φτάσουμε απευθεία από τον. Ένα ρέμα από εκεί πέρα, απευθείας στο ελικοδρόμιο και να μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έχει να κάνει το νοσοκομείο με την εγνατιοδό, η εγνατία το χέτιμο, το τηλεκοντρόλο βάζουμε και συνεχίζουμε. Αυτό που σα είπα για τα δίκελα, περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο για να πάει μετά και στη νέα εγνατία, δεν έχει πρόβλημα γιατί αμέσως είναι ο σταθμός της Μέστης. Η νέα εγνατία, ή όπως λέει την Παραχωρησιούχος, η Γιάκτιάννα και η υπόλοιπη εταίρη, έχουν πρόβλημα να πάνε κάτι σε ένα σταθμό αμέσως μετά τα διόδια που θα χάσουν απώλειες. Επομένως δεν έχουν απώλειες, τα δύο θέματα αυτά δρομολογούν.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, κυρίως για την ελεύθερη διάλευση των επαγγελματιών χωρίς πληρωμή στα διόδια. Φαίνεται ότι θα καθυστερήσει αυτό και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που μπήκαν ως ερώτηση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα επίσης που κυριάρχησε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η καταπολέμηση των κουνουπιών από την Ανεξαρτητική Πρωτοβουλία, όπου ο κύριος Λιμπεράκης είχε κάνει μια καταγγελία για την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας ότι η παραλιακή ζώνη, ο Δήμος Νέας του, οι Κρινίδες και άλλες περιοχές βρίσκονται υπό παλιορκία εξαιτίας πρωτοφανών καθυστερήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Η Περιφέρεια δάνεισε να χρησιμοποιήσει τη νομική δυνατότητα για έγκυρους ανεξάρτητους ψεκασμούς, αφήνοντας την περιοχή με ένα πενιχό υπόλοιπο κονδυλιών. Το κρίσιμο κενό στην πρόληψη οδήγησε δεκάδες αγανακτισμένους πολιτές στην εισαγγελέα Καβάλας για έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο, ενώ ζητείται ήδη η κήρυξη του Δήμου Νέσου σε κατάσταση έκτακτης. Αντάγκης σε αυτή την ερώτηση και στις διαπιστώσεις αυτές απάντησε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Βενετίδης. Να τον ακούσουμε.
2: Η καταπολέμηση λοιπόν κουνουπιών είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την περιφέρεια και συνεπώς σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Έχουν πραγματοποιηθεί λοιπόν επίγειες δράσεις σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα και ιδιαίτερα στο Δήμο Νέστου. Ξεκίνησαν στις 6 Απριλίου όταν το επέτρεψαν οι κλιματολογικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Και όποιοι νομίζω ότι προσπαθούν πολιτικά να συμμαχήσουν με τα κουνούπια είναι σαν να συμμαχήσουν με ένα φυσικό φαινόμενο. Συνολικά λοιπόν έχουν μέχρι τώρα έχουν γίνει ψεκασμοί περίπου 52.000 στρεμμάτων στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους οικισμούς Κέραμο, Τίχα, Λευτό, Μοναστεράκι, Νέα Καριά, Πηγές, Αγίας, Βαρατινό, Χρυσοχώρη, Χρυσούπολη, Λέω Χωριά, του Μήνη της Περιφερειακής, Κοντολίβαδο, Πετρόπηγη, Γραβούνα, Πέρνη κτλ. Σήμερα που μιλάμε, ήδη έγινε ξανά μία. Ένας αεροψεκασμός προνυφοκτονίας, γιατί ιδιαίτερα η περιοχή της Χρυσούπολης είναι η εποχή που έχουμε τις οριζόνες. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, το έχουμε εξαντλήσει. Και βέβαια θα συνεχιστεί και αύριο αεροψεκασμός προνυφοκτονίας. Το πρόγραμμα επανεκτιμάται κάθε εβδομάδα, γιατί δρομολογούνται δράσεις ανάλογα με τα εντομολογικά στοιχεία. Βλέπετε, είναι ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο και χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν, και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν των παρεμβάσεων ανακοινώνεται κάθε Δευτέρα στις ιστοσελίδες της περιφέρειάς μας. Είναι λοιπόν γνωστά όλα αυτά. Ευαίσθητες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής κουνουπιών, θεωρούνται περιοχές του Δήμου Νέστου, φυσικά, έτσι όπως το Ποντολίβαδο. Που όμως για το 2026, αυτό που είπατε, που ρωτήσατε αν έχει υψηλού κινδύνου και ότι οι κάτοικοι μέσα στον Ιούνιο είδαν ότι και πήγαν και κατήγγυλαν, δεν ξέρω γιατί, και δεν διαπιστώθηκε κανένα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, ούτε από τις παγίδες μας, αλλά ούτε από τα ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για την καταπολέμηση των κουνουπιών, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Απαντήσεις που έδωσε, δεν ξέρουμε αν ικανοποιούν και τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Και θα παραμείνουμε για λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, καθώς η πρωτοβουλία Καβάλα Stop στο διοξείδιο του άνθρακα στο Πίνο διοργανώνει μουσική εκδήλωση στην παραλία της Καβάλας την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στην παραλία της Καβάλας. Θα είναι μια συναυλία ενημέρωσης και κυρίως οικονομικής ενίσχυσης κατά της αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα στο Πίνο. Στην Τουμωτινή μίλησε από την πρωτοβουλία ο Πάνος Λεονταράκης για όλη αυτή την μεγάλη διοργάνωση που κάνουν για την αυριανή ημέρα και μίλησε επίσης για το πού βρισκόμαστε στην υπόθεση της αποθήκευσης του διοξιδίου του άντακα στον Πρίνο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές.
3: Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Από την πλευρά της εταιρείας και του Υπουργείου και τα λοιπά, τα σημάδια δείχνουν ότι το έργο οριμάζει, αυτό που λέμε. Δηλαδή οι απαιτούμενες ενέργειες και τα λοιπά, ή τουλάχιστον αυτό βγάζουν προς τα έξω. Εντάξει, γιατί στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να ξέρει που πραγματικά βρισκόμαστε. Εντάξει, δόθηκε η άδεια αποθήκευσης. Τώρα λένε ότι θα γίνει και το λεγόμενο market test, δηλαδή θα κλείσουν κάποια άτυπα συμβόλαια με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες και τα λοιπά για να παίρνουν το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα. Λένε επίσης ότι θα παραγγελθεί και η καινούργια εξέδρα, η ΩΜΕΓΑ, η οποία θα μπει ένα χιλιόμετρο περίπου νοτιότερα από το ήδη υπάρχουν σύμπλεγμα εξεδρών στον Πρίνο, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά μπορεί να είναι και επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε δεν έχει βιδωθεί καν η πρώτη βίδα, να το πούμε έτσι, για το έργο, άρα δεν έχει ξεκινήσει και θα αργήσει να ξεκινήσει η φάση κατασκευής. Δεν ξέρω αν ακριβώς το ούτε από την προεκλογική περίοδο. Βέβαια η προεκλογική περίοδος είναι μια καλή ευκαιρία με την αντίδραση του κόσμου να μπορέσουμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τα λοιπά να αναθεωρήσει την άποψή της για το συγκεκριμένο έργο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το έργο δεν είναι αναπτυξιακό σε καμιά περίπτωση. Είναι αναπτυξιακό για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για την αύξηση της κερδοφορίας τους, αλλά δεν είναι καθόλου αναπτυξιακό για την τοπική κοινωνία. Και μας ενδιαφέρουν οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να έχουν λόγο σε αυτά τα ζητήματα μέσα από έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και όχι να επιβάλλονται απόψεις. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο υποτέλειας. Επί της ουσίας σε αναγκάζει η Ευρωπαϊκή της Πολιτικής Ένωσης να το δεχτείς. Και στο τέλος αυτό που μένει είναι οι μεγάλες αφεντιβεότητες, οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις και οι περιβαλλοντικές αλλά και στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Από αυτή την έννοια και επειδή γενικότερα το σχέδιο για την περιοχή μας, έτσι για όλη την Ανατολική Μακεδονία Θάκη, ειδικότερα νομίζω, είναι η μετάβαση στο να γίνει ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο και το λένε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε και το LNG στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε την συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα από τις ανεμογεννήτριες, τις πλουτές ανεμογεννήτριες στο Θρακικό και τα λοιπά. Άλλα σχέδια για LNG και τα λοιπά τα οποία υπάρχουν ή θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Ζούμε σε ένα καθεστώς ενεργειακής και όχι μόνο αποικιοκρατίας και νομίζω έτσι πρέπει να ειδωθεί από τον κόσμο. Ότι τελικά όλα αυτά γίνονται για τα συμφέροντα των ξένων κυρίως εταιριών και στις τοπικές κοινωνίες θα μείνουν οι αβεβαιότητες, οι κίνδυνοι, οι επιπτώσεις. Και ειδικά για το θέμα του Πρίνου θα μείνει μια πυρηνταποθήκη, να το πω έτσι, κάτω από τα πόδια μας, την οποία θα τον επομισθούν οι επόμενες γενιές στο διενεκές. Γιατί ξέρετε, η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα θα μείνει εκεί για πάντα. Συμμετέχουν τοπικοί καβαλιώτες καλλιτέχνες. Έχουμε δύο ράπερς, μάλιστα ο ένας εκ των οποίων είναι μαθητής 15 χρονών, ο οποίος έχει γράψει και αυτός ένα τραγούδι για το διοξείδιο του άνθρακα και το οποίο θα το ακούσουμε στη συναυλία. Συμμετέχει ένα σχήμα το οποίο έχει κάποια χρόνια ζωής στο Τάσο και το Καλαφάτης, μαζί με την Πολίνα, οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια ζωής και τα λοιπά. Και βασικά στο τέλος θα είναι και ο Πρεπόνης με τον Αργύριο Παγκητζή, ο οποίος ο Αργύριος Παγκητζής από την πρώτη στιγμή μέσα στον αγώνα της ιστορίας ενάντια στο διοξείδιο του άνθρακα. Και θέλουμε να κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να το δει δηλαδή και από ένα κοινωνικό γεγονός, όχι μόνο το καθαρά πολιτιστικό σκέλος, να έρθει να ενισχύσει δηλαδή τον αγώνα. Και υπάρχει και το πολύ πρόσφατο, ξέρετε, παράδειγμα του νικηφόρου αγώνα κατά της εγκατάστασης του τερματικού σταθμού LNG στο Βόλο, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, είναι πολύ πρόσφατο, αφορά τις προηγούμενες μέρες, τελικά κατόρθωσε να νικήσει. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο, τελικά την απέρριψε και κατοχυρώθηκε μια πολύ μεγάλη νίκη της τοπικής κοινωνίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές και αυτό θα πρέπει να το δούνε πολύ σοβαρά εδώ η Δήμη και η Περιφέρεια. Η Δήμη εννοώ της Καβάλας, που είναι άμεσα εμπλεκόμενη μαζί λόγω διεθνίασης με το έργο, και η Περιφέρεια που αφορά άμεσα την, η οποία στην περίπτωση του Βόλου και της Θεσσαλίας ήταν ενάντια πλην του Δημάρχου Βόλου. Έτσι, στη δικιά μας περίπτωση όμως, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν ενάντια, στη δικιά μας περίπτωση μόνο ο Δήμος Θάσου βγήκε δημόσια να εκφράσει την αντίθεσή του και έκανε προσφυγή ενάντια στο συγκεκριμένο. Όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες και φυσικά η Περιφέρεια.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Πάνος Λογονταράκης από την πρωτοβουλία Καβάλα Stop στο διοξείδιο του άνθρακα στο Πειραιά για την συναυλία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης αύριο στην παραλία της Καβάλας. Και ακόμα ένα εξαιρετικό τραγούδι, τους στίχους και τη μουσική την έχει γράψει ο εξαιρετικός γιατρός και ένας πολύ δημιουργικός μουσικός, ο Μιχάλης Πρεπόνης, ερμηνεία από τον εξαιρετικό Αργύριο Παγκητζή, με τη συνεργασία της παιδικής χοροδίας Οδείου Νεάπολης Καβάλας. Απολαύστε το αύριο όσοι θα πάνε σε αυτή την συναυλία υποστήριξης και ενίσχυσης. Θα ακούσουν και το τραγούδι και πολλά άλλα τραγούδια που έχουν γράψει από ανθρώπους της τοπικής περιοχής για τις ανησυχίες που έχουν. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.
4: Φεύγει μακριά ο νους, βράχια που φυτρώσανε, έσβησε ο φάρος, προύχω

Απ' την πρώτη τη στιγμή όλοι κόλπος και μισή σε τιμή φανταστική. Τώρα κόλπος στο σφυρί, απ' την πρώτη τη στιγμή πάνε να σε κάψουνε ή να σε ξετινάξουνε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με τα αθλητικά νέα της περιοχής και όχι μόνο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Οι αθλητικές ενημέρωσεις που είναι καθημερινά μαζί σας λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη μία περίπου με όλα τα αθλητικά νέα της περιοχής μας που κυρίως είναι ο σχεδιασμός των ομάδων, οι μεταγραφές, οι ανανεώσεις των παικτών που θα αγωνιστούν την επόμενη περίοδο και ο σχεδιασμός των ομάδων γενικότερα. Μια εκπομπή όπου τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος και βέβαια είναι και χρονιά Μουντιάλ Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου είδαμε δύο από τα μεγάλα ονόματα, την Ολλανδία, μάλλον δεν τα είδαμε, μόνο τη Γερμανία είδαμε, γιατί η Ολλανδία ήταν τα χαράματα. Γερμανία και Ολλανδία να μένουν εκτός, με τους Γερμανούς από την Παραγουάη, τους Ολλανδούς από το Μαρόκο και τη Βραζιλία πολύ δύσκολα να περνά από την Ιαπωνία, και έτσι είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες μαζί με τον Καναδά που πέρασαν στη φάση των 16. Να πούμε ότι ο Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Και ασφαλώς θα ξεκινήσουμε με το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως για τα παιχνίδια που ήταν αρκετά αργά, δεν μπορέσαμε να τα δούμε. Είδαμε μια φλίαρη Γερμανία, η οποία έμεινε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έμεινε το 1-1 και συνέχεια το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι. Και όταν πηγαίνει στα πέναλτι στο παγκόσμιο κύπελλο, όλοι ξέρουν ότι παίρνουν οι Γερμανοί. Είχαν 4 στα 4 μέχρι τώρα. Κάτι που δεν το ήξερα, όσα πέναλτι είχαν εκτελέσει μέχρι τώρα οι Γερμανοί, είχαν χάσει μόνο ένα από το 82 και μετά. Και αποκλείστηκαν τελικά με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, η οποία πανηγύριζε ασφαλώς πανηγυρισμούς και στους δρόμους όλης της πόλης της Παραγουάης, η οποία πέρασε στους 16, ενώ αντιθέτως η Γερμανία πάει σπίτι της και άρχισε η γκρίνια για αλλαγή προπονητή. Θέλουν τον Κλοπ, από ό,τι διαβάζω, να φύγει ο Νάγκελσμαν, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει. Μια Γερμανία η οποία μετά την κατάκτηση του τροπέου από το 14 και μετά δεν θυμίζει Γερμανία στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ούτε καν στα πέναλτι πλέον, όπου αποκλείστηκε χάνοντας και 3 πέναλτι. Και το ίδιο έπαθε και η Ολλανδία σε ένα δραματικό παιχνίδι όσον αφορά την εξέλιξη. 1-1 το τελικό σκορ και 2-3 στα πέναλτι είχαμε τον αποκλεισμό για τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι ναι μεν προηγήθηκαν στο 72 λεπτό, αλλά στις καθυστερήσεις δέχτηκαν την ισοφάριση και στη συνέχεια αποκλείστηκαν στα πέναλτι από το Μαρόκο. Η Βραζιλία ήταν αυτή η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ιαπωνία. Κατάφερε να ισοφαρίσει και στις καθυστερήσεις να πετύχει το νικητήριο τέρμα. Δεν χρειάστηκε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι να περάσει και αυτή στην φάση των 16. Και αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ναι μεν κάποια συναρπαστικά σε εξέλιξη παιχνίδια, δεν έχουμε δει όμως θέμα και έχουμε δει δύο από τα μεγάλα ονόματα, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, να μένουν νωρίς έξω. Στη φάση των 32 πέρασαν όλοι, αφού ήταν 48 οι ομάδες και περνούσαν 32. Αλλά τώρα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γερμανία λοιπόν και Ολλανδία δεν θα τις δούμε στην συνέχεια του Μουντιάλ. Θα έχουμε άλλα παιχνίδια σήμερα. Στις 8 καταρχήν η ακτή Ελεφαντεστού θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία και στις 12 το βράδυ για τους ξενύχτιδες έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, ευρωπαϊκό ντέρμπι, με τη Γαλλία να παίζει, με το φαβορή η Γαλλία βέβαια, να παίζει με την Σουηδία. Στις 4 το πρωί είναι το Μεξικό Εκουαδόρ, το άλλο παιχνίδι για τη φάση των 32. Και η Αγγλία παίζει μετά αύριο στις 7 το απόγευμα με το Κονγκό και το Βέλγιο με την Σενεγάλη στις 11. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα το σημερινό για το παγκόσμιο κύπελλο.
Τώρα, όσον αφορά τα ζευγάρια που έχουμε μέχρι τώρα για την φάση των 16, να πούμε ότι η Παραγουάη που πέρασε θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία, ο Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο, ενώ έχουμε την Βραζιλία να περιμένει τον νικητή του Ακτή Ελεφαντιστού Νορβηγία, και μετά θα διαμορφωθούν και τα υπόλοιπα ζευγάρια που πάμε για Πορτογαλία-Ισπανία, αν και εφόσον, ή Κροατία-Ισπανία, όποιος θα περάσει από την Πορτογαλία-Κροατία. Εκεί θα ξεκινήσουν τα κάπως καλά παιχνίδια, όπως και το Μεξικό-Αγγλία. Ναι, αρκετά καλό παιχνίδι. Αν και εφόσον βέβαια περάσουν και οι δύο, το Εκουαδόρ και το Κονγκό, όπως έχουν δείξει μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα με τις εμφανίσεις της, και η Βραζιλία που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, και να έρθουμε τώρα στα δικά μας εδώ που έχουμε διεργασίες και για τη Super League 1 και για τη Super League 2. Σήμερα για τη Super League 1, όπου υποψήφιος για την Προεδρία ήταν ο Χιλέας Μπέος, αλλά τελευταία στιγμή ανακοίνωσε εκ νέου υποψηφιότητα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και έτσι λοιπόν έκανε δήλωση, γραπτή δήλωση ο κύριος Μπέος, ότι είπε ότι αν υπάρχει άλλος υποψήφιος δεν θα συμμετέχω, και έτσι απέσυρε την υποψηφιότητα. Οπότε κατά 99% θα έχουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι αυτός ο οποίος θα είναι πάλι ο πρόεδρος της Super League, ένα πρωτάθλημα που αναμένεται να ξεκινήσει εκεί στις 21 μέχρι και 23 Αυγούστου. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, στη Super League 2, όπου τεράστια κίνηση έχουμε μια τεράστια κίνηση από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βραζιλιάνο Άλεξ Τεξέιρα, ο οποίος ήρθε τον Δεκέμβριο, άλλαξε μαζί και με τις άλλες μεταγραφές την εικόνα της ομάδος, ο οποίος πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Δεν τα κατάφερε στη Super League 2 και μάλλον του άρεσε και το κλίμα στις σέρες εκεί στην ομάδα, οπότε υπέγραψε και για την επόμενη χρονιά ένας παίκτης με παραστάσεις από Σακτάρ. Είχε κάνει μεταγραφή 50 εκατομμυρίων στην Κίνα, στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία στην Μπεσίκτας, στη Βραζιλία στη Βάσκο Ντογκάμα, όπου είχε ξεκινήσει για την καριέρα του, και τώρα θα ήρθε στα 36 του χρόνια στο Πανσεραϊκό, έκανε τη διαφορά χωρίς να μπορέσει όμως να σώσει την ομάδα μαζί με τους συμπαίκτες του, και τώρα θέλει να την επαναφέρει στη μεγάλη κατηγορία. Άλλη μια κίνηση η οποία δείχνει ότι ο Πανσεραϊκός θέλει να είναι πρωταγωνιστής το επόμενο διάστημα. Μεταγραφή και για τον Πανθρακικό, όπου ο τεχνικός διευθυντής ο κ. Λαδάκης αλλά και ο προπονητής ο κ. Γεωργιάδης χτίζουν τον κορμό της ομάδος. Φώτης Γουρής, 24 ετών, τερματοφύλακας, αποκτήθηκε και παραμένουν Παϊτέρης και Τασίδης, θα είναι και ο Νεαρός ο Μάντσιος. Έτσι λοιπόν κλείνει η τετράδα των τερματοφυλάκων για την ομάδα του Πανθρακικού μετά και την τελευταία αυτή κίνηση. Πανθρακικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει και κάνει προσεκτικά βήματα όπως βλέπουμε για την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες, θέλει να χτίσει ένα κορμό έτσι ώστε η ομάδα να παραμείνει άνετα στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε την Πέμπτη θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο για τη Super League 2, όπου θα έχουμε και την εγγραφή των μελών, των νέων μελών, των ομάδων που ανέβηκαν δηλαδή. Και για τον Έστω Χρυσούπολης να πούμε ότι ο Δημήτρης Τωμαίδης είναι στα ρεντάρ της ομάδος, ενώ αποχωρούν οι Ντοναλντόνι και ο Δούμτσης, ενώ ο Δαλιανόπουλος από τον Έστω πήγε στον Παναξιακό, ο Νέστος ο οποίος δεν θα κάνει, άλλωστε δεν χρειάζεται και πολλές κινήσεις, κινήσεις ουσίας θέλει, είχε χτίσει πέρυσι τον κορμό η ομάδα της Χρυσούπολης, έτσι ώστε η ομάδα του Νίκου Τιαχαγιά να μπορέσει για άλλη μια χρονιά να μείνει στην κατηγορία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά της ΓΑΜΑ Εθνικής και με τον μπάσκετ, όπου και εκεί έχουμε αρκετά μεταγραφικά νέα.

Λοιπόν, οι μεταγραφές συνεχίζονται και στην ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί όπου οι ομάδες προσπαθούν να φτιάξουν το ρόστερ, ειδικά όσες ανέβηκαν τώρα στην κατηγορία, όπως ο Ορφέας Ελευθερούπολης, ο οποίος έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Άλλη μια μεταγραφή, το απέκτησε τον Ιώσεφ Κουάν, 22χρονος Βούλγαρος τερματοφύλακας, ο οποίος έπαιζε στο Βίρον Καβάλας, ένας από τους καλούς, από τους καλύτερους τερματοφύλακες στο τοπικό ποδόσφαιρο της Καβάλας. Αποκτήθηκε επίσης και ο Μπαλής από την ομάδα του Ορφέα Ελευθερούπολης, που έχει κάνει αρκετές μεταγραφές στο τελευταίο διάστημα. Ο Μπαλής, ο οποίος ήταν στον Αρπηγόν, τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε και το είχαμε πει και εχθές, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν, προσπαθούν μάλλον να ενισχυθούν και συνεχίζουν τις μεταγραφικές κινήσεις και οι ομάδες του Εύρου και της Θράκης. Τον Ναπολέον Τετασιούλα, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στο Θεσπρωτό και πέρυσι αγωνιζόταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, απέκτησε ο Άρδας Καστανέων, ενώ τον Τσερκέζ από τον Ίασμο πήρε η Αθλητική Ένωση Θράκης, όπως ονομάζεται πλέον, ο Παύλος Μαλιάς Κουτσού. Και έτσι λοιπόν άλλη μια απώλεια για τον Μεγαλέξανδρο Ιάσμου, μετά τον Χρήστο Βάσκο, ο οποίος πήγε στην Φιλία. Τώρα, όπως είπαμε, έχουμε το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων, το οποίο θα διεξαχθεί από αύριο μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Αύριο θα έχουμε και ρεπορτάζ για αυτό. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι παιδες του ΓΑΣ στο τελευταίο παιχνίδι το οποίο έδωσαν ιτήθηκαν από τον Προμηθέα με 56-45 και έτσι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση. Βέβαια, μόνο η συμμετοχή στην τελική φάση, στην τελική οκτάδα στο Πανελλήνιο, είναι μεγάλη επιτυχία. 54-86 τήθηκε από τον Πλάτων στο πρώτο παιχνίδι, 71-45 από το Περιστέρι και 45-56 από τον Προμηθέα. Τώρα έχουμε το Σάββατο τους ημιτελικούς με 10 εκπαιδευτήρια Πλάτων και Ολυμπιακός Περιστέρι. Και αυτό το ζευγάρι θα παίξουν οι νικητές μεταξύ τους και οι τιμένοι στο μικρό και στο μεγάλο τελικό την Κυριακή. Αυτά όσον αφορά και τους παίδες του ΓΑΣ. Για την ανδρική ομάδα του ΓΑΣ να πούμε ότι πήγε και σε μια σπουδαία κίνηση, ακόμη μια σπουδαία κίνηση, μετά τον ΠΕΝ για την περιφέρεια. Ο Αλέξανδρος Πυριδονίδης, playmaker, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελευθερούπολη με παραστάσεις από την Α2, θα είναι από την Elite League, όπως λέγεται, είναι παίκτης του ΓΑΣ υπό τις υγείες του κ. Λιώγα, και την επόμενη χρονιά λοιπόν θα αγωνίζεται στην Κομοτηνή. Και για τους παλιότερους, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ που πέρασαν τα ελληνικά γήπεδα, ο David Ingram, θα βρεθεί σε camp που διοργανώνει η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 6, 7 και 8 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Παρασκευόπουλος, όπου στο κλειστό γυμναστήριο, ο David Ingram. Για όσους παρακολουθούσαν μπάσκετ τη δεκαετία του 80 και του 90, ο David Ingram ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να κοντράρει ευθέως τον Νίκο Γκάλη στο σκοράρισμα, ξεπερνώντας τον μάλιστα αρκετές φορές. Ένας Αμερικανός ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα με τη φανέλα του Ηρακλή στην Ελλάδα, περιφερειακός, εκρηκτικός παίχτης με πολύ καλό σουτ και εντυπωσιακά καρπώματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν θα τον δουν από κοντά μετά από 2,5 δεκαετίες στην Αλεξανδρούπολη να προσπαθεί να δείξει τα μυστικά του μπάσκετ στους μικρούς αθλητές. Αυτά λοιπόν, αύριο θα έχουμε περισσότερα, θα έχουμε, όπως είπαμε, και ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο ή μεθαύριο, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων που ξεκινά στην Ξάνθη, όπως επίσης και για το σπίτι της γυμναστικής που ετοιμάζεται να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, ο Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχη κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικροάγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικροάγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικρού του Δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούν για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους. Είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που δεν εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βάρο των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον τη εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώ έρχονται από τη Μύκονο. Επίση, κατηγορούμενοι είναι 25, ναι, είναι ακόμη 4. Κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή, στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλειωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθεση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη, εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο οπαδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους ανήλικους και μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχία νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο όμως εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και η Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενετικό. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορεπτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασμένο. Αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων σε Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία από όσο καταλαβαίνουμε περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
6: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα επίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13

0: δικαστικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών. Γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
3: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιά σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το Κέντρο Υγείας της Πύλου, 2 για το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα Κέντρα Υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία

0: στα φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική λιθογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεών τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλημα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωση, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέκρισαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομές του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς Περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα, τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται τα, να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Πράσινο και το Σαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρας θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ. Ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Όπως είπατε και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πόσα αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως η Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκυ, ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκαν ο πληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομό Κυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα το Δημοτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Έδρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρία στη λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία, να πούμε, εδώ στο Δήμο Ζακίνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο, να πούμε, ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας, η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα, στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριδίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου δίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει δίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες και εσύ, η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη, και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερτ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγίματος του ελληνικού στρατού μέσολες του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοικούς του αετού Αμιντέου Φλόρινας, που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στη πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, συγχωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας τις καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου διοργανώνει και φέτος τα Αβιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Αβιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα, βέβαια, εννοείται ότι και με το φεγγάρι ήταν μια πολύ ωραία. ωραία η βαρκάδα στη λίμνη των Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75-80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το πρώτο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού ηρακλείωτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά. Ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο όπως αντιλαμβάνεστε στον χώρο της πολυκατοίκης. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοίκη, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε οι πολυκατοικοί έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
7: Όλοι επιποδώς λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες σε όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των υπάλληλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουν τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του και πριν Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενο εξάμηνο.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι.
11: Δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές. Πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείευση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάθεση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. και δεν κάνουμε διακοπές. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Νότια Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μία σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύελες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας στην εθνικής, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα συνθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.

0: πτωτική πορεία, την ώρα που ενισχύεται και η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόταση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το ΦΛΑΣ. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου 2 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
1: Ακριβώς, σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό που συνόδευσε σύζυγός του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάδειξη στο Facebook, γράφοντας πως μετά από 2 μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γασός. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
0: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγιο.
1: Πριν από 2 μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι, και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
0: Άγιο Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Στρέντ 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

0: αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
1: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο Newsread 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
0: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
2: Ναι.
0: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, η έλεγχη είναι ανεπαρκής και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλου και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
3: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστου όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
4: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
3: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων, σαν αυτή που επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
5: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να αντιθασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
5: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών να ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο δημόνι του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας. Μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς είναι από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλλάζουν, μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν δίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
8: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
8: Άμα
1: 6 ευρώ
8: είναι,
1: πάλι.
8: Το ίδιο είδος,
1: στο ίδιο είδος. Ναι.
8: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
8: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
8: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρώτο
1: αυτό έχει ξεσηκώσει και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμητο ανταγωνισμό, έτσι.
8: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
8: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
8: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
8: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
9: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα κυρίες και κύριοι πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
10: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υπό ανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα τρία είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
11: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί πέντε προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
12: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι, ναι, και αυτοί
1: έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, και οι τέσσερις άνθρωποι. Τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία, την τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
13: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταληφθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η-26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε, το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους, ανάμεσά τους στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
1: Δήμητρα και Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία. που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
7: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
1: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
7: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πουλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
1: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις. Θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επί τόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
7: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
4: να φτιάξουμε
15: ετών,
4: μια βάση δεδομένων, δηλαδή, πόσοι
15: είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν. Μάλιστα. Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε και το σύνολο τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
17: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο. Συνολικά από περίπου 40 χώρες έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν, τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρωτήσα να πάρει τα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι, αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
18: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που
1: Δεν το κουρασάω.
18: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω, είπα, ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν η μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
18: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
18: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορείας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας, να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρήσεται και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίκτες,
1: τον προπονητή.
18: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
18: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
18: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς να το ζήσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Στέλιος Ακαρέτσιος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
19: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθούν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
20: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
19: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση,
21: για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
19: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
20: Για μέσα στην γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στην γειτονιά.
19: Για μέσα στην γειτονιά, αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια και ξέρετε σαν πολιτεία δεν πρέπει πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
22: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
0: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη, το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές ξαναχτίστηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηρισμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την Καβάλα να εκπέμπει στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5 και την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια μέσα στο παιχνίδι είναι και το Ερτέκο που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι και μάλιστα με ένα καπνισμένο χρώμα, blues χρώμα σήμερα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας, ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό Cajun Moon. Περιλαμβάνεται στο 18ο solo album του Eric Clapton, που το έχει γράψει σε συνεργασία με τον σπουδαίο JJ Cale και φίλο του το 2006. Έχουμε ξανακούσει κομμάτια από εκεί. Λέγεται The Road to Escondido. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Cajun Moon, αποτελεί στην πραγματικότητα σύνθεση και αυθεντική κυκλοφορία του ίδιου του JJ Cale από το δικό του άλμπουμ, το ιστορικό Oki του 1974. Με τον Eric Clapton να ενώνει τις δυνάμεις μαζί του για αυτή τη νέα εκτέλεση, όλος ο δίσκος χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό blues, rock, country και θα έλεγα και ιδιαίτερα έτσι τα blues του Βάλτου που αρέσουν πάρα πολύ στο JJ Cale και με αυτό το ράθιμο στυλ έγραφε και τραγουδούσε. Το άλμπουμ κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ το 2008, ενώ στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν κορυφαίοι προσκεκλημένοι μουσικοί όπως ο John Mayer, ο Derek Trax, Taj Mahal, ο Billy Preston και άλλοι πολλοί. Και άλλη μια συνεργασία θα μας πάει πίσω στο 1951, όταν και ο Τζόνι Λι Χούκερ έγραψε το I'm in the Mood. Αλλά εδώ το 1989 κάνει μια συνεργασία με την καταπληκτική Bonnie Wright και την κυκλοφορία αυτή τη συνεργασία στο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ του με τίτλο The Healer. Αυτός ο δίσκος σηματοδότησε και τη μεγάλη επιστροφή του Τζόνι Λι Χούκερ στο προσκήνιο, ο οποίος βασίστηκε σε ντουέτα με σπουδαίους καλλιτέχνες, ενώ η συγκεκριμένη εκτέλεση με τη Wright στα φωνητικά και τη slide κιθάρα χάρισε και στους δύο καλλιτέχνες το βραβείο Grammy για την καλύτερη παραδοσιακή blues ηχογράφηση το 1990. Εντάξει, όταν μιλάμε για Τζόνι Λι Χούκερ, μιλάμε για έναν από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους των blues, ιδιαίτερα του Delta Blues. Και η Bonnie Wright είναι μια καταξιωμένη τραγουδοποιός και αυτή στα blues και κιθαρίστρια και ιδιαίτερη δεξιοτέχνη στη slide κιθάρα. Και το άλμπουμ στο οποίο συμμετείχαν αυτοί οι δύο και στο οποίο περιείχε το η εκτέλεση του I'm in the Mood. Εκεί λοιπόν συμμετείχαν και ονόματα όπως ο Κάρλος Σαντάνα, η Λος Λόμπος. Κατάφερε αυτό το άλμπουμ να φτάσει μέχρι το νούμερο 62 του αμερικανικού Billboard. Λοιπόν, αυτά και όλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Blue Black. Νομίζω και η μεγαλύτερη επιτυχία και το πιο γνωστό κομμάτι του Kenny Wayne Shepherd, ενός Αμερικανού κιθαρίστα και συνθέτη και τραγουδιστή, περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Trouble Is, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1997. Το κομμάτι το έχει γράψει ο ίδιος ο Shepherd μαζί με τον Mark Selby και την Tia Sillers, ενώ τα κύρια φωνητικά στην ηχογράφηση ανήκουν στο μόνιμο τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Noah Hunt. Ως single το κομμάτι κυριάρχησε στα τσάρτ της εποχής. Έμεινε 17 εβδομάδες νομίζω στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard Mainstream Rock Tracks και αναδείχθηκε ροκ κομμάτι της χρονιάς στα Billboard Music Awards το 1998, ενώ το ίδιο το άλμπουμ έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και έλαβε και υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Ο Kenny Wayne Shepherd, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί θαύμα της κιθάρας, επηρεασμένος βαθιά από τον Stevie Ray Vaughan, επανέλθε στο προσκήνιο με αυτό το τραγούδι και τα επόμενα χρόνια, όταν το hard rock συγκρότημα Five Finger Death Punch το διασκεύασε το 2018 με τη δική του συμμετοχή, του έδωσε την ευκαιρία για μια δεύτερη καριέρα. Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Lie to Me. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός Αμερικανού μπλουζίστα του Johnny Lang και είναι και το

Μεγάλη εμπορική επιτυχία, να μην πω τεράστια, καθώς έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε στο νούμερο 1 του σχετικού καταλόγου με τα άλμπουμ του Billboard και ανέβηκε μέχρι την θέση 44 του Billboard 200 με τη συμμετοχή καταξιωμένων μουσικών της σκηνής της Μινεάπολης, ενώ το ίδιο single έφτασε στο νούμερο 36.

0: this craving.
1: Αυτό ήταν ένα ιστορικό blues κομμάτι. Είναι ένα must των blues. Για όποιον ακούει blues, το I Ain't Superstitious, πρέπει να το έχει στη δισκοθήκη του. Γράφτηκε από τον εξαιρετικό Willie Dixon, μπασίστα και συνθέτη, και ηχογραφήθηκε το 1961 από αυτόν τον εμβληματικό τύπο, διότι ήταν ο ορισμός και ως τρόπο ζωής, ορισμός του μπλουζίστα, του Howlin' Wolf. Και εδώ είναι με τη συμμετοχή του κιθαρίστα του Hubert Sumlin και του πιανίστα Henry Gray. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως single το 1962 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στη φημισμένη συλλογή Howlin' Wolf, γνωστή και ως The Rocking Chair Album, η οποία συγκέντρωσε μερικές από τις πιο σημαντικές ηχογραφήσεις του καλλιτέχνη από την περίοδο 1959 μέχρι και το 1962. Ο Howlin' Wolf, με αυτή την χαρακτηριστική βαθιά τραχιά φωνή του και το επιβλητικό του ανάστημα, υπήρξε από τους θεμελιωτές του ηλεκτρικού Chicago Blues, επηρεάζοντας βαθιά την παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια μουσική σκηνή, διότι και η rock έχει επηρεαστεί από την blues κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί. Με το συγκεκριμένο μάλιστα κομμάτι να διασκευάζεται αργότερα από σπουδαία rock συγκροτήματα και μουσικούς όπως ο Jeff Beck και η μπάντα του, όπως ακόμα και από τη metal σκηνή η Megadeth, νομίζω το είπανε. Από τα blues ήταν επηρεασμένος και ο Mick Jagger και φυσικά και ο Keith Richards και φτιάξαν τους Rolling Stones. Εμείς από το τρίτο solo του album, του Mick Jagger δηλαδή, με τίτλο Wandering Spirit, θα ακούσουμε το εξαιρετικό Don't Tear Me Up. Το album και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993. Ο Jagger παγκοσμίως γνωστός φυσικά λόγω της πορείας του με τους Rolling Stones. Το κομμάτι το έγραψε ο ίδιος και συνεργάστηκε για την παραγωγή ολόκληρου του δίσκου με τον καταξιωμένο παραγωγό Rick Rubin. Η ηχογράφηση του κομματιού και του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles κατά τη διάρκεια μιας περίοδου παύσης των δραστηριοτήτων των Rolling Stones, και για την ηχογράφηση του χρησιμοποιήθηκε μια κορυφαία ομάδα session μουσικών στην οποία συμπεριλαμβανόταν ο μπασίστας ο Flea από τους Red Hot Chili Peppers, αυτός που έπαιζε πλήκτρα, ο Benmont Tank από τους Heartbreakers του Tom Petty, και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας ο Jimmy Reap. Το τραγούδι μουσικά κινείται στα μονοπάτια της rhythm and blues μουσικής και αναδεικνύει τα συναισθηματικά φωνητικά του Jagger, ενώ το άλμπουμ συνολικά σηματοδότησε μια επιστροφή του καλλιτέχνη σε αυτά τα ακούσματα που τον είχαν μεγαλώσει, τα blues και το rhythm and blues, και φαίνεται με αυτό το άλμπουμ να ξαναβρίσκει αυτές τις παλιές καλές rock ρίζες που είχε και στην αρχή των Rolling Stones.

Αυτό ήταν το One Becoming Home και περιλαμβάνεται στο 15ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μπλουζίστα και τραγουδιστή και κιθαρίστα Robert Gray. Αγαπημένος και δικός μου τουλάχιστον. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο This Time. Κυκλοφόρησε το 2009. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε είναι το One Becoming Home και το συνέθεσε ο ίδιος ο Gray και είναι μια blues με τζομπαλάντα, με soul στοιχεία μέσα, διότι ο Gray ήταν από τους ανθρώπους που άρχισε να εισάγει και άλλα πράγματα στο blues και ιδιαίτερα προς τη soul, γιατί αυτό ήταν πιο κοντά του. Βασίζεται σε αυτά τα καταπληκτικά δικά του solo στην κιθάρα και τα εκφραστικά του φωνητικά. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον ίδιο σε συνεργασία με τον Steve Jordan. Ο Robert Gray, να θυμίσω ότι γεννήθηκε το 1953 και είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου blues και έχει κερδίσει και 5 βραβεία Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του και έχει συνεργαστεί με θρύλους του στερεώματος όπως ο Eric Clapton, ο BB King, ο Johnny Lee Hooker και άλλοι πολλοί. Όμως αυτό το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με τη σταθερή του μπάντα, τους Robert Gray Band, στους οποίους επίσης συμμετείχαν τότε καταπληκτική μουσική όπως ο Richard Cousins στο μπάσο, ο Jimmy Pugh στα πλήκτρα, ο Donnie Brown Angel στα τύμπανα και φυσικά με τέτοια παραγωγή, τέτοια φωνητικά, τέτοια τραγούδια και τέτοιους στίχους και τέτοιους μουσικούς. Ήταν λογικό το άλμπουμ αυτό να αποσπάσει υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ το 2010. Θα πάμε όμως πολύ πιο παλιά τώρα και θα φύγουμε και από την Αμερική σε έναν τύπο που αγάπησε τα blues. Θα πάμε και μας έφυγε και νωρίς και άδοξα. Το Bad Penny θα ακούσουμε, έχετε μαντέψει σωστά, από τον γνωστό μεγάλο Ιρλανδό, το Rory Gallagher. Από το Top Priority που είχε κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 1979, ένας δίσκος που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία όταν είχε κυκλοφορήσει. Περίπου 11 χρόνια πήρε στον κόσμο να συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλα κομμάτια είχε το Top Priority. Το Bad Penny αποτελεί βέβαια σύνθεση του Gallagher και χαρακτηρίζεται από το δυναμικό βασισμένο στα riff παίξιμό του με την εμβληματική του Fender Stratocaster. Είναι γνωστός διότι συνδυάζει το hard rock με τα παραδοσιακά blues στοιχεία ο Gallagher. Είναι γνωστός για τις παθιασμένες ζωντανές του εμφανίσεις με το σχήμα του. Την εργατική του ηθική και την άρνησή του να κυκλοφορεί singles για εμπορικούς σκοπούς. Και μάλιστα αυτόν τον δίσκο, το Top Priority, τον ηχογράφησε στα Dieter Dierks Studio στην Κολονία της Γερμανίας για τις ανάγκες του άλμπουμ, το οποίο σήμανε μια στροφή σε ένα πιο σκληρό και φθηρό ήχο. Τον πλαισίωσαν ο σταθερός του συνεργάτης Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο και ο Τεντ Μακένα στα τύμπανα. Και έτσι με αυτούς έφτιαξε ένα κλασικό power trio με το οποίο πήγαινε και στις συναυλίες και ήταν γνωστοί όλοι αυτοί ως το συγκρότημα του Rory Gallagher. Εσείς όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Δεχόμαστε μηνύματα στο προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες.

Πλησιάζοντας στο τέλος, ακούσαμε τους εξαιρετικούς Doobie Brothers και ξέρετε, όταν είχαν ξεκινήσει πριν βγάλουν το Long Train Running και το Listen to the Music και λοιπά, που χορεύτηκαν στις δίσκο και τους έκαναν πάρα πολύ επιτυχημένους. Αυτό ήταν το στυλ τους, ήταν ένα rhythm and blues συγκρότημα και αυτό το τραγούδι είναι ουσιαστικά απέτησαν ένα φόρο τιμής στον BB King. Λέγεται Dark Eyed Cajun Woman και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο The Captain and Me. Κυκλοφόρησε το 1973 αυτό το κομμάτι και το άλμπουμ και είναι σύνθεση του βασικού τραγουδιστή και κιθαρίστα της μπάντας, του Tom Johnston. Είναι ένα αργό blues και όπως σας είπα αποτείουν ένα φόρο τιμή στον ήχο του BB King. Νομίζω ότι το solo είναι καταπληκτικό, όπως και τα δεύτερα φωνητικά που έχουν ένα gospel χρώμα. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Ted Templeman και οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Warner Bros. Studios στη Βόρεια Καλιφόρνια με τη συμμετοχή όλων των μελών, του Tyrann Porter στο μπάσο, τον John Hartman και του Michael Hossack στα τύμπανα, καθώς και του Malcolm Cecil στα synthesizer. Το 1970 είχαν σχηματιστεί στο San Jose της Καλιφόρνια οι Doobie Brothers και σε αυτό το δίσκο παρουσίασαν μια διευρυμένη μουσική ταυτότητα και δεν ήταν μόνο αυτό το κομμάτι που ήταν έτσι ένα κλασικό blues, αλλά είχαν και country rock στοιχεία και έτσι πιο ροκάδικα στοιχεία. Το κομμάτι όμως αυτό αναδεικνύει την πιο καθαρόιμη blues πλευρά του συγκροτήματος πριν την μετέπειτα στροφή τους προς το soul και disco ήχο. Ξεκίνησαμε με Eric Clapton, οπότε θα έλεγα να τελειώσουμε με έναν Eric Clapton από τα παλιά, ένα τραγούδι που έχω να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια, το Lies. Συμπεριλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ του Eric Clapton με τίτλο Behind the Sun, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1985. Ένα έτσι γρήγορο rhythm and blues κομμάτι με έντονη όμως τη χρήση synthesizer και ηλεκτρονικών τυμπάνων, που ήταν στοιχεία που χαρακτήριζαν τον pop ήχο της δεκαετίας του 80. Η παραγωγή του άλμπουμ, εδώ κοιτάξτε τώρα, έγινε από τον Phil Collins, ο οποίος έπαιξε επίσης και τύμπανα και έκανε δεύτερα φωνητικά. Και αυτό το, και όλη η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τον Ted Templeman. Για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων στα Townhouse Studio του Λονδίνου, τον Clapton πλαισίωσε μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών, όπως ένας μπασίστας που αργότερα έγραψε και πράγματα και έβγαλε και δίσκο με τον μπάσο να σολάρει, ο Nathan East. Ο κιθαρίστας και ηγέτης των Toto, ο Steve Lukather. Στα πλήκτρα ο Greg Fillinganes. Και φυσικά στην κιθάρα ο Eric Clapton, ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Υπήρξε σε συγκροτήματα όπως η Cream, Minder και The Dominos. Νομίζω πέρασε και από τους Fleetwood Mac. Παρουσίασε με αυτό το δίσκο μια πιο σύγχρονη και εμπορικά προσαρμοσμένη εκδοχή του προσωπικού του στυλ και συνδύασε τα παραδοσιακά blues solo του με την mainstream τότε παραγωγή, την τότε mainstream παραγωγή. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα είναι και το τελευταίο. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ σε όλους εσάς και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, ωραίο κάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη της πυροσβεστικής. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη είναι όμως φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που κατέρευσε εξαιτίας οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο. 4 αγνοούμενοι, τους οποίους έψαχναν οι αρχές, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, εντοπίστηκαν τελικά τηλεφωνικά και είναι καλά στην υγεία τους. Και οι 4 ήταν εκτός του διαμερίσματός τους όταν κατέρευσε η πολυκατοικία. Μηχανικός και εργολάβος αναζητούνται. Αναζητώνται μεταξύ άλλων και τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκωτο δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα, 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό τους. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Στη διεθνή επικαιρότητα δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα είχε επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμένη στα συντρίμμια. 10.000 νεκρικούς σάκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, άνεμοι βόρειοι εντάσεως έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω όρινα και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο μέρος. 3-5-2, δεν το αλλάζουμε το σύστημα. Είπαμε, αν και εγώ προτιμώ το 4-4-2, γιατί έχεις καλύτερη αμυντική λειτουργία. Έχεις δύο center back, έχεις αριστερό δεξί back. Ο Πάουκ δεν έχει τώρα αριστερό back, δεν έχει δεξί back. Όχι, δεξί έχει το Σάντσες. Αριστερό δεν έχει.
1: Έχει και αυτόν, αλλά αγωνίζεται ο Γιώργης, ο Σάντσες με το Μεξικό και ο Μπάμπα Ράχμαν με την Γκάνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι και οι δύο στο Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Άρα έχει ή δεν έχει, για απάντησέ μου εσύ σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί
1: δηλαδή,
0: όταν θα έρθουν, αυτοί θα κάτσουν 12 μέρες όλο και όλο, από ό,τι άκουσα. Αυτοί όλοι που παίζουν στο Μουντιάλ, δηλαδή 10-12 μέρες το πολύ να ξεκουραστούν και μετά πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες τους να παίξουν. Διότι ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, 23 του μηνός νομίζω και 30 έχει αγώνα, ή κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Άρα αν πάει μέχρι τέλος, λέμε, αυτοί οι δύο, θα τελειώσουν 20 του μηνός. Πού δεν έχουν 12 μέρες να ξεκουραστούν. Πρέπει να είναι κατευθείαν στην ομάδα να παίξουν. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει έτσι. Αλλά μπορεί ένας παίκτης, όσο νέος και να είναι, να αντέξει σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή να παίζει 80. Και αν δεν παίζει στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Στην Αγγλία παίζουν συνολικά μαζί 80-90 παιχνίδια μαζί με τα ευρωπαϊκά. Και τώρα πρέπει να παίξουν άλλα 10.
1: Πάντως αυτό εδώ που λες, εγώ για μένα είναι το επιχείρημα όταν ακούω περισσότερα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν κουρασμένη ομάδα, και άμα η ομάδα είναι κουρασμένη με 60 παιχνίδια, ας αντιγράψουν το τι ακριβώς κάνουν οι αγγλικές ομάδες που έχουν 80 παιχνίδια. Εντάξει, όχι στο 100%, αλλά ας αντιγράψουν στο 75% τα πράγματα
0: και
1: τα οποία
0: κουράζονται.
1: Κάνουν. Και δεν κουράζονται. Θα μου πεις τώρα, είσαι και εσύ αφελής. Δηλαδή το παίζεις και λίγο αλαφροίσκιωτος.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες στην Αγγλία, όταν βλέπεις τη δεύτερη τους ενδεκάδα, τη δεύτερη, όχι την πρώτη.
0: Πιο γρήγορα από την πρώτη ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη, οι αλλαγές των πρώτων είναι πολύ καλύτερες, είναι μόνιμοι πρωταθλητές Ελλάδας, οποιασδήποτε αγγλικής ομάδας που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος τώρα, ναι, από τις μεγάλες αγγλικές βάζω.
0: Και άλλωστε.
1: Άρα σου λέει, πάρε 22 ποδοσφαιριστές, φτιάξε δύο ενδεκάδες εις άξιες και να αμέσως έχεις 80 παιχνίδια μια χαρά.
0: Ναι. Αν άλλωστε μπορούσαν
1: αυτό
0: να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, δεν θα παίζαν στην Ελλάδα. Θα παίζαν στην Αγγλία όλοι αυτοί. Σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό, ναι, δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Οπότε τώρα, γιατί μου ανέφερες καλοκαιριάτικα. Καλά είχα ηρεμήσει το θέμα με τα back to back. Δηλαδή είσαι και εσύ φοιτήρια βάζει. Δηλαδή.
0: Σύστημα. Εγώ πήγα να αλλάξω το σύστημα σε 4-4-2. Γιατί
1: ο Λύση πάντως νομίζω ότι του αρέσει το 3-5-2.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες, το είδες.
1: Από όλους κιόλας.
0: Σέντερ 2 πήρε.
1: Για φτιάξε με.
0: Ναι, περίμενε αμέσως να τους βρω λίγο γιατί.
1: Α, δεν είναι γνωστή δηλαδή.
0: Όχι, πολύ γνωστή είναι.
1: Πήρε τον Ντεφράι.
0: Ο Ντεφράι πήρε λοιπόν στα σέντερ μπακ.
1: Επίσημα δηλαδή, ανακοινώθηκε.
0: Βεβαίως, και πήρε επίσης και σέντερ φορ. Τον τρίτο που συζητούσαμε χθες εκτός αέρα, θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω τώρα ποιος είναι. Γιατί άμα δεν το δω κι εγώ, δεν μπορώ ακριβώς να το. Όχι, για τον Χουάνκαρ δεν το ξέρω. Ο Ράστοντερ.
1: Επιθετικός είναι ο Ράστοντερ.
0: Επιθετικός είναι, βεβαίως. Είναι εννιάρη. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε όλες αυτές τις θέσεις. Και ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και να βάλει δύσκολα και στον Τετέι, έτσι. Για να δούμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Άρα θα
0: είναι 24 ετών, τον παίρνει για 4 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή κάνει μια κίνηση η οποία μπορεί να του βγει και μεταγραφικά. Γιατί αν πιαστεί και γίνει, σε παίρνω 24 να κάνεις δύο καλά χρόνια και στα 26 να σε μουσκοπουλήσω κιόλας.
1: Η επιθετική τριάδα δηλαδή του Παναθηναϊκού θα είναι Τετέι, Ράστοντερ
0: και
1: Ντέσερς.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτή.
1: Ο οποίος θα ενταχθεί κάποια στιγμή στη βασική προετοιμασία της ομάδας υγιής, γιατί εξακολουθεί να κάνει αποθεραπεία.
0: Να έχει δύο χρόνια τώρα προβλήματα τραυματισμών, και το θέμα είναι πόσο μπορεί να μην του βγάλει πάλι πρόβλημα, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτό που έγινε και στο μπάσκετ, ας πούμε, με τον
1: Λεσόρ.
0: Με τον Λεσόρ, ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα δεν είναι αν επανέρχεσαι, πόσο μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα. Είδαμε και με τον Σλούκα που έκανε μηνίσκο, έτσι. Και λέγανε ότι σε 20 μέρες είναι πίσω. Ήρθε πίσω, έπαιξε ένα παιχνίδι και ξανά βγήκε, διότι δεν γίνεται, ας πούμε, σε 20 μέρες να γίνεις καλά και να μπορείς να παίξεις σε αυτό το επίπεδο. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι να πεις, θα πάω να παίξω 5x5 με την παρέα το βράδυ. Okay, εκεί μπορεί να μπορέσεις να παίξεις. Αλλά το να παίζεις σε τέτοιο επίπεδο ευρωπαϊκούς αγώνες δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο ο Ντέρσερς μπορεί να το ξεπεράσει. Τέλος πάντων, εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Θυμάσαι παλιά που οι Ολυμπιονίκες όταν παίρνανε χρυσά μετάλλια ή τέλος πάντων μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες παίρνανε και θέσεις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κάθε Ολυμπιακό μετάλλιο παίρνανε και βαθμό. Το θυμάσαι?
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω να καταλάβεις, ο Πύρος Δήμας έφτασε ταγματάρχης. Έφτασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη.
1: Μάλιστα, δεν την ήξερα την, ναι, τη λογική.
0: Η Βούλα η Πατουλίδου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήραν πολλά μετάλλια, ειδικά τότε τη άρση Βαρών. Υπολοχαγή, ανθυπολοχαγή, λοχαγή. Κατάλαβες. Μετά καταργήθηκε αυτό.
1: Νομίζω ότι το 2009 με την χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στα προνόμια των αθλητών. Εκεί ήταν που κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα.
0: Στην Ελλάδα ή θα τα δίνουμε όλα ή θα τα κόβουμε όλα. Δεν γίνεται. Έτσι πρέπει να βρούμε ένα μέτρο.
1: Δεν υπάρχει ισορροπία. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, σε αυτό που λες. Αλλά το 2009 νομίζω ότι κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν κόπηκε και αυτή η βαθμοδοσία στους αθλητές σαν ένα ευχαριστώ. Κόπηκε τότε.
0: Τότε και μάλιστα τότε είχαν πει και στους αθλητές αυτούς που είχαν ήδη κατακτήσει τις θέσεις και λοιπά, ότι ή θα υπηρετήσετε κανονικά στο στρατό, δεν έχει δηλαδή υπηρετώ αλλά δεν υπηρετώ, είμαι προπονητής σε μια ομάδα ή οπουδήποτε αλλού, θα έρθεις στο στρατό εάν θέλεις και θα υπηρετήσεις κανονικά, είσαι βαθμοφόρος, θα υπηρετήσεις σε μια μονάδα, κατάλαβες, ναι, αυτό, με αυτή την έννοια, ή προπονητής στην ομάδα του στρατού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι δεν υπηρετώ καθόλου και απλά μόνο παίρνω το πιστό από το στρατό. Όταν τελειώσεις με τις αθλητικές σου υποχρεώσεις, στη συνέχεια θα υπηρετήσεις κανονικά, εφόσον θέλεις ή δεν θέλεις. Κάποιοι είπαν όχι και φύγανε τελείως από το στράτευμα. Κάποιοι έμειναν. Δεν μπορώ να σου πω ονόματα τώρα συγκεκριμένα.
1: Μέχρι την αφυπηρέτηση, τη συνταξιοδότηση με άλλα λόγια δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία γίνεται με τους γνωστούς ελληνικούς όρους τα 67 με 35 χρόνια υπηρεσίας. Ναι, στα 62 με 40. Τα γνωστά.
0: Τα γνωστά. Τώρα, επανήλθε λοιπόν το μέτρο. Και ο Εμμανουήλ Καραλής που πήρε και αυτός μετάλλιο, όπως και κάποιοι άλλοι Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ως ανταπόδοση, όπως είπα, της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και ορκίστηκαν λοιπόν πριν από λίγες ημέρες, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και χτες αυτό. Ορκίστηκε λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος θα είναι μέλος πλέον σημειοφόρος του ναυτικού. Στο ναυτικό, στο ελληνικό ναυτικό, και μαζί του εντάχθηκαν στο στρατό ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η Ζωή Φίτσιου από την Κοπηλασία και ο Θοδωρής Τσελίδης από το Τζούντο. Όλοι αυτοί πήρανε μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Μιλένα Κοντού της Κοπηλασίας επίσης στο ναυτικό μαζί με τον Καραλή, και οι κοπηλάτες Αντώνης Παπακοσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στην πολεμική αεροπορία. Αυτοί λοιπόν εντάχθηκαν κανονικά στο στράτευμα πλέον ως μόνιμοι εξωματικοί. Δεν σ' ακούω.
1: Ναι. Πάρτε το μηδέν. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σ' ακούμε, Δημήτρη.
0: Δεν σ' ακούμε, Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, Θοδωρή, τι περιμένεις να σου πω.
0: Ναι, τίποτα. Μη λες τίποτα.
1: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, να μαλώσουμε. Να μαλώσουμε.
0: Όχι, δεν θα μαλώσουμε.
1: Δεν θα μαλώσουμε. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τα άκρα που έλεγες προηγουμένως. Αυτό ισχύει και για όσους πλέον κερδίζουν πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Όχι, μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για όσους κερδίζουν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Υπάρχουν άλλα μέτρα. Άλλα
1: προνόμια.
0: Προνόμια.
1: Άλλα προνόμια εκεί.
0: Θα στα πω μετά στην επόμενη ώρα, γιατί τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τέννις.

0: Δώρο, ναι,
1: δόξα,
0: ήταν,
1: ναι. Χρήματα, εννοείται. Εντάξει, γιατί να μην υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό βαθμολόγιο, προσοντολόγιο, μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο να καλύπτει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στη χώρα τις εξαιρετικές αθλητικές τους επιδόσεις. Και θα πρέπει να μπει δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό ή στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν ο Πύρος Δήμας είναι ταγματάρχης στην πραγματικότητα. Δεν μου αλλάζει κάτι. Ας έχουν ένα μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, από τη στιγμή που το έχουμε και όλο στο Υπουργείο Αθλητισμού, και εκεί πέρα, ανάλογα με την επιτυχία, να εντάσσεσαι σε μια κατηγορία η οποία να έχει συγκεκριμένα προνόμια για συγκεκριμένο χρόνο, για να μην, ας πούμε, για να γλιτώνουμε και από αστεία πράγματα. Δηλαδή, τι είπανε στον Πύρο Δήμα, έλα σε μια μονάδα στο σουφλί να διοικήσεις, επειδή είσαι ταγματάρχης.
0: Όχι.
1: Ή θα πούνε, ας πούμε, στον Καραλή, όταν θα πάει 40 χρονών και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος πια
0: να κάνει
1: έλα τώρα, ας πούμε, στη φρεγάτα Κίμων να είσαι σημεοφόρος για να ελέγχεις τα τηλεκατευθυνόμενα βλήματα. Δεν θα το πούνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτό λέω ότι το ευτελίζουμε κάποια στιγμή. Τένις.

0: Λοιπόν, ήρθε η αγαπημένη ώρα του Δημήτρη Κουγιουμιτζόπουλου. Θα μιλήσουμε για τένις και χτες μιλήσαμε αρκετά, βέβαια, οι δυο μας. Σήμερα θα βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Γιάννη Αθαναηλίδη.
1: Τον ρεπόρτερ μας, να τολμήσω να πω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλύπτει Wimbledon, αν το έχω καταλάβει καλά.
0: Ήταν στο Ρολάν Γκαρός, τώρα είναι στο Wimbledon. Έτσι,
1: είναι
0: κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
2: Είμαι στο Wimbledon, είμαι στη ΚΕΣ, Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Μάλιστα. Να ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε.
0: Να ηρεμήσουμε.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Αθαναηλίδη, να δώσουμε λίγο.
0: Έχουμε φωτιά.
1: Επειδή έχουμε μια πυρκαγιά, ένα περιστατικό λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε λίγο το λόγο στην Ελένη Γιατρού να μας πει δύο κουβέντες και μετά θα σας αφήσουμε το Θοδωρή έτσι να πούμε τα δικά μας για το τένις. Έλα, Ελένη.
3: Να διακόψουμε γιατί φωτιά που λέγαμε ότι είναι σε ξερά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, φαίνεται ότι παίρνει εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις. Θα σας πω ότι μετά το 112 που συζητούσαμε και με το Θοδωρή, το έλαβε και στο κινητό του, όπως και όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής για λόγους ασφάλειας και προληπτικά, μας έλεγε η πυροσβεστική, αυτή την ώρα η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι εκενώνονται σπίτια στην περιοχή της Λιτής προληπτικά, γιατί κινείται η φωτιά προς δασική έκταση και προς το χωριό, προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ασφάλεια από αέρος. Επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εναέριες, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίγεια επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, όπως και εθελοντές. Υποστήριξη παρέχουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο σημείο σπέβδουν και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, οπότε θα έχουμε πολύ σύντομα εικόνα από την περιοχή. Εγώ επιχείρησα και μίλησα με τον ενταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ο οποίος μας έδωσε και την ενημέρωση. Είναι στο πεδίο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία να μην πλησιάσει η φωτιά
0: στο χωριό.
3: Το δάσος και το χωριό.
0: Δάσος, ναι.
3: Και το χωριό. Το ένα είναι δίπλα στο
0: σωστά,
3: άλλο.
0: Ναι.
3: Με το δάσος φοβούνται ότι θα ξεφύγει η κατάσταση, γιατί πνέουν και πολύ ισχυρή άνεμη στην περιοχή.
1: Είτε στους τίτλους, είτε στο δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε μια προσπάθεια να τον έχουμε και στον αέρα να μας δώσει τις τελευταίες εικόνες. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς τίτλους σε 5 λεπτά θα σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Αθαναηλίδη, σας ακούμε. Ναι,
0: εντάξει, τώρα πέσαμε σήμερα σε δύσκολη μέρα. Θα τα ξαναπούμε και μετά τους τίτλους. Αλλά θα ήθελα καταρχήν, επειδή είμαστε στο Wimbledon και έκανε μια σπουδαία νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και σήμερα πριν από λίγο και η Μαρία Σάκαρη, η οποία, ας ξεκινήσουμε με τη Μαρία λοιπόν, η οποία έκανε, όπως είπαμε, τη νίκη αυτή πριν από

0: λίγο και κέρδισε την, στο Wimbledon την Clara Towson, νούμερο 25 στην παγκόσμια ένταξη, νούμερο 43 είναι η Μαρία Σάκαρη, και τώρα βέβαια με την νίκη αυτή 6-3-6-3 έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα αντιμετωπίσει την Αγγελίνα Καλίνινα νούμερο 66 ή την Καμίλα Ρακίμοβα νούμερο 70 στο δεύτερο γύρο. Το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, το momentum και των δύο αθλητών, και του Τσιτσιπά και της Σάκαρη, πραγματικά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί εδώ και καιρό και οι δύο είχαν ανάγκη από μεγάλες νίκες στα τουρνουά του Grand Slam. Και η νίκη χθες του Στέφανου απέναντι στον Γκαστόν, το Γάλλο, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, και της Μαρίας απέναντι στην Τάουσον, με την οποία έχει παλιούς λογαριασμούς, για τις προηγούμενες φορές είχε χάσει η Μαρία. Ήταν δηλαδή κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους έπρεπε να κλείσουν και τους κλείσανε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, η συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα, γιατί ο Μεν Στέφανος συναντά τον Τζόκοβιτς και έχουν και έναν παλιό λογαριασμό από τον τελικό του Ρολάν Γκαρός που είχε χάσει ο Στέφανος. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πιστεύω ότι έχει καλή ευκαιρία ο Στέφανος να περάσει. Τώρα η Μαρία απέναντι στην Καλίνα έχει μια πολύ καλή και θετική παράδοση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τουρνουά θα φέρει κάτι καλό και για τους δύο Έλληνες αθλητές.
0: Τώρα, για τον Τσιτσιπά μου έκανε εντύπωση η εύκολη νίκη. Δηλαδή όλα τα τελευταία παιχνίδια που κέρδιζε ήταν 7-6, 7-5, 7-6, 7-5. Και τώρα ξαφνικά σε τρία σετ 6-2, 6-1, 6-4. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενδότερα. Όπως είναι γνωστό, έχει σταματήσει τη συνεργασία με τον πατέρα του. Θέλω να πιστεύω ότι, επειδή τον γνωρίζω, ήταν πάρα πολύ ήρεμος και πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, σε αυτό που ήθελε να κάνει. Και πιστεύω ότι, το είπε και ο ίδιος, ότι είχα καιρό να αγωνιστώ με αυτόν τον τρόπο και ήταν κάτι από τα παλιά. Δηλαδή ήταν αφοσιωμένος στο παιχνίδι του, δεν είχε... ξέρω εγώ τις προηγούμενες παρεμβολές, και ενώ φαινόταν εύκολο το σκορ, καθόλου εύκολο δεν είναι, γιατί από μία στιγμή το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει και να πάει διαφορετικά.
0: Έτσι είχε γίνει με τον Τζόκοβιτς από το 2-0 και το... ναι, και... ναι, και...
1: 2-0 μπροστά ο Στέφανος στο Ρολάν Γκαρός και μετά τα πράγματα γυρίσανε.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια, πριν κλείσουμε, θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πάλι αγώνες με τον Στέφανο και τη Μαρία. Θέλω να μου λύσετε και το γρίφο της ιαπωνικής αυτής παροιμίας, θρύλου να το πω, που είπε για τον γιο του. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος, λέει, που λέει: αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως γλίτωσες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος. Αν έφυγαν, ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζει με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη.
1: Λοιπόν,
0: τι ήθελε να πει τώρα ο Απόστολος εδώ?
1: Ο ποιητής τι ήθελε να πει? Ο ποιητής στην προκειμένη περίπτωση αυτά που είπε τα ερμήνευσε ο Στέφανος. Είπε ότι να ασχοληθεί ο Απόστολος με τα αδέρφια μου και με άλλους αθλητές, γιατί μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό το πράγμα, είμαστε τώρα σε διαφορετικούς παράλληλους κύκλους,
0: ναι,
1: σε διαφορετική κατεύθυνση σκέψης. Ο Απόστολος απάντησε φιλοσοφικά και ουσιαστικά ίσως δεν έβαλε και λίγο καβάφι που ήθελε να πει σ' αυγή στον πηγεμό για το Μιχάκη να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι. Έδωσε μια ερμηνεία, τώρα αυτά είναι οικογενειακά, υπάρχουν πολλά, το σίγουρο είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν μιλούσαν καθόλου. Οπότε ήταν κάτι που έπρεπε, ας πούμε,
0: να γίνει.
1: Θεωρώ ότι είναι καλό για το ελληνικό τένις, καλό για τον Απόστολο, καλό για τον Στέφανο, καλό για όλη την, για την συνέχεια της ιστορίας.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν μας κρατάνε πάντα, μας έχουν εκεί έτσι, ναι, στα, ναι, στα πάντα, οικογενειακά τους, τα οικογενειακά αυτό, τους μας τα έχουν δημόσια. Δεν,
1: αυτό είναι καλό για τα μίντια, είναι καλό. Είναι ναι. εδώ ένα, από και ένα κουτσομπολιό για να...
0: Για να κλείσουμε, ναι.
1: Ναι, έχουν επενδυθεί εκατομμύρια πάνω στο outfit της Ζάκα.
0: Ναι.
1: Και την καημένη την έχουν κάνει να εμφανίζεται σαν γκέι, σαν οτιδήποτε άλλο. Γιατί από πίσω είναι το marketing και τη βάζουν και φοράει όλα αυτά που φοράει και τα βγάζει μετά.
0: Το είδα, το είδα. Ναι.
1: Το φουρό και όλα αυτά. Είναι το marketing, αλλά είναι καλά γιατί ασχολείται ο τύπος και ο κόσμος παίρνει έμπνευση.
0: Και το Τζόκοβιτς είδαμε ένα σακάκι και κοντό παντελονάκι.
1: Ναι, λίγο
0: αστείο ναι. μου φάνηκε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι πολλά ναι. τα λεφτά που είπαν στην ελληνική ταινία, είναι λακώστα από πίσω και πρέπει να πάει το ναι.
0: Ωραία, άμα είναι πολλά τα λεφτά βάλουμε και εμείς κάτι. Ό,τι μας δώσουν θα το φορέσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Λοιπόν, είναι καλό αυτό, είναι και ενδιαφέρον.
0: Κύριε Θαναλίδη, ευχαριστούμε για σήμερα. Θα μιλήσουμε και πάλι στο τέλος της εβδομάδας για να δούμε πώς θα πήγανε και στο δεύτερο γύρο οι Έλληνες αθλητές μας στο Wimbledon. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά, γεια σας. What it is. Either say what it is.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Σύχησε το 112, ενώ αυτή τη στιγμή ο Δήμος προληπτικά εκενώνει σπίτια στη Λυτή. Το στοίχημα είναι να μην περάσει η φωτιά από τη χαμηλή βλάστηση στη δασική έκταση της Λυτής. Υποκίνδυνο είναι και το χωριό. Αναστάτωση επικρατεί. Ισχυρές επίγειες και πυροσβεστικές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της κεντρικής Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος από την πρώτη ώρα που μιλάμε είναι στο σημείο του πεδίου, όπως μας λέει, στο χώρο της κατάσβεσης φωτιάς. Κύριε Μοσχοβόπουλε, μας ακούει πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη, αγωνιούν. Ποια ακριβώς είναι η εικόνα θα θέλαμε να μας μεταφέρετε?
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι μια φωτιά η οποία εξελίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις μία η ώρα, από τον οικισμό Ανθούπολης, όσοι ξέρουν γεωγραφικά την τοποθεσία, στο ύψωμα του οικισμού Ανθούπολης. Πέρασε όλο τον ορεινό Αφιένα, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λυτής. Υπάρχουν αέριες και χερσές επιχειρήσεις, υπάρχει ο συντονισμός από τους αρχηγούς της και τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, η πολιτική προστασία, έργα, μηχανήματα έργου, όλοι κατεβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια. Ήρθε και η έκτακτη κλίση.
0: Έχετε εκενώσει σπίτια προληπτικά?
1: Ναι, υπάρχει αυτή η ένδειξη, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο πεδίο.
0: Μιλάμε μόνο για τη Λυτή ή και για γύρω
1: μικρότερους
0: οικισμούς? Μιλάμε για τη Λυτή,
1: δεν έχει φτάσει ούτε μελισσοχώρη ούτε δρυμό.
0: Στο δάσος προσέγγισε η φωτιά, άρχισε να καίει.
1: Ναι, έχει μπει μέσα στο δασικό δίκτυο της Λυτής και αρχίζει και μπαίνει στα πρώτα σπίτια. Πλησιάζει στις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αυτά λίγο παραπάνω δεν μπορώ να σας πω.
0: Ισχυρή άνεμη στην περιοχή, πνέουν ισχυρή άνεμη στην περιοχή?
1: Ναι, έχει ένα έτσι αεράκι ευνοϊκό για στο να μεταδίδεται εύκολα η φωτιά.
0: Γνωρίζουμε την αιτία, πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια στοιχεία. Υπάρχει το ανακριτικό που θα κάνει τη δουλειά της, δεν ξέρω τι να σας πω. Ξεκίνησε από μια περιοχή η οποία δεν ήταν κατοικημένη περιοχή.
0: Έχει κάψει σπίτια?
1: Όχι, ορίστε.
0: Απειλούνται σπίτια, γλύφουνε σπίτια, οι φλόγες.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, είμαστε στη... Κοιτάξτε, τώρα από ό,τι ξέρω ακόμα πλησιάζει προς τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί είμαι από πάνω μεριά του πεδίου. Ωραία, έχω ενημέρωση από τον πρόεδρο ότι πλησιάζει τα σπίτια. Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και εσύ, έκφαση. Ευχόμαστε. Ακούσαμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε εξέλιξη στο μεταξύ φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης, όπως διαπιστώνουμε επί του πρακτέου πυρκαγιών σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος εντοπίστηκαν σόοι όλοι οι ένικοι. Μηχανικός και εργολάβος ανάμεσα στους 5 προσαχθένες συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Ισόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Στη Βενεζουέλα μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των νεκρών, συνθήκες πολέμου στα νοσοκομεία, καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κίνδυνο επιδημιών. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματισμένο θέμα να βγάλουμε και για το βόλεϊ, αλλά βέβαια λόγω της επικαιρότητας τώρα σε μια μέρα που απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές, απειλείται το χωριό, η λιτή και σπίτια, εντάξει, τώρα δεν θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά, θα συνεχίσουμε πάλι αύριο, γιατί πραγματικά αυτές είναι δύσκολες ώρες όταν απειλούνται περιουσίες, όταν καίγεται δάσος. Έτσι, εγώ πραγματικά με αυτά έχω πολύ μεγάλη συναισθηματική, έτσι, αξία, το θεωρώ πολύ, πολύ σπουδαιότερο πράγμα. Ο αθλητισμός είναι έπεται όλων αυτών. Mm-hmm. Τώρα,
1: η εικόνα είναι όντως ανησυχητική, γιατί εγώ βλέπω
0: και όσοι θέλουν
1: καπνό,
0: μπορούν να βάλουν R3 να το δουν τηλεοπτικά όσοι διαθέτουν τηλεόραση.
1: Υπάρχει, ας πούμε, και τηλεοπτική σύνδεση με τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη και μεταδίδει. Εγώ βλέπω δάσος στο βάθος της εικόνας.
0: Να καίγεται.
1: Όχι να καίγεται, το βλέπω να είναι ανάμεσα σε πολύ πυκνούς καπνούς. Δεν βλέπω φλόγα.
0: Φλόγα,
1: αλλά σίγουρα
0: βλέπω.
1: Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι καπνοί έχουν πλησιάσει στο δάσος. Γιατί μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε περίπου στις 4 παρα 20 σε αρχικά περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε γεωργική έκταση δηλαδή, και ταξίδεψε πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να πούμε, για να φτάσει όχι μόνο να απειλεί σπίτια, για να φτάσει εξαιτίας της πυρκαγιάς σπίτια να εκενώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην περιοχή της Λιτής.
0: Είδες,
1: από εκεί που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, όχι απλά αποκτήσαμε πρόβλημα, αποκτήσαμε πολύ μεγάλη ανησυχία σε βαθμό που εκενώνουμε σπίτια.
0: Αυτό λοιπόν που λες είναι αυτό που εγώ πολλές φορές έχω πει, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί για να το σώσεις, λέμε. Γιατί καμιά φορά λένε, αφού το είδες από την αρχή, γιατί δεν πρόλαβες να τη σβήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει φωτιές οι οποίες πραγματικά δεν εξαπλώνονται τόσο γρήγορα, οπότε μπορεί να την προλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε αεροπλάνα, είτε τέλος πάντων να βρεις τρόπο να την σβήσεις, και υπάρχουν φωτιές οι οποίες μπορεί να εξαπλωθούν με τέτοια ταχύτητα που ό,τι και να κάνεις δεν προλαβαίνεις να τις σώσεις, που λέμε.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι να σωθεί τώρα, βέβαια. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι η πυροσβεστική πλέον έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Η πυροσβεστική, αυτό θα έλεγα και εγώ, Θόδωρε, επιχειρεί
0: για
1: αυτή τη στιγμή μέσα σε σπίτια.
0: Ξέρεις γιατί? Για να έτσι σώσει τα σπίτια. Είχα βρεθεί σε μία ανάλογη φωτιά στο Πανόραμα. Θυμάσαι όταν πήρε φωτιά το Σεϊσού? Τότε λοιπόν είχα πάει εκεί.
1: Όχι τώρα, πρόσφατα, πριν από πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι πριν από 25 χρόνια, 30. Ναι. Ήταν εκεί το σπίτι των πεθερικών μου και πήγα. Τότε λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαν να σώσουν τη φωτιά μέσα στο δάσος, τι έκανε η πυροσβεστική? Πήρε θέση παράλληλα με τα σπίτια, ώστε μόλις η φωτιά βγει να προσπαθήσει να σώσει τα σπίτια, και το έκανε. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ήμουν πίσω στο σπίτι και η φωτιά πετάχτηκε από τη χαράδρα με τεράστια ταχύτητα. Υπήρχαν μπροστά 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ξαφνικά πέταξαν το νερό για να σβήσουν τη φωτιά στα δέντρα τα οποία ήταν μπροστά από τα σπίτια. Τώρα προσπαθούν, φαντάζομαι, να κάνουν κάτι αντίστοιχο εδώ.
1: Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιστατικό με φλόγες να έχουν μπει σε σπίτι, να καίγονται δηλαδή σπίτια. Έχουμε όμως προληπτικά εκενώσεις σπιτιών στην περιοχή της Λιτής, να το πούμε αυτό. Έχουμε τους κατοίκους οι οποίοι δεν αποτελούν και την καλύτερη πηγή ενημέρωσης, γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, που λέει ο λόγος εντός πολλών εισαγωγικών, δεν είσαι και πάρα πολύ ψύχρεμος στην πληροφορία που δίνεις, που λένε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν αυτή τη στιγμή, για να μην φτάσει η πυρκαγιά να απειλεί τα σπίτια, να μην φτάσει μέσα στα σπίτια, να μην καταστρέψει τελικά τις περιουσίες των ανθρώπων. Και σε όλους ψυχραιμία, εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε και μια επικοινωνία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούσατε την πρώτη ενημέρωση από τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος εκεί στον Δήμο, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο. Θα ακούσουμε και πληροφορίες από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στους δύο ανθρώπους της R3, τον Κώστα Καντούρη και τον Κώστα Τομπούρη, οι οποίοι ήδη έχουν φτάσει και καλύπτουν τα γεγονότα στην περιοχή της Λιτής.
0: Ο Κώστας Τομπούρης μιλάει τώρα στην R3 στην τηλεόραση, έτσι.
1: Έχει ακροβολιστεί ο συνάδελφος κάπου, φαντάζομαι, πιο ψηλά. Έχει μια έτσι περιμετρική εικόνα της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε κάποια στιγμή και τηλεφωνικά όταν μπορέσει βεβαίως, γιατί οι συνθήκες αυτή τη στιγμή του ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά δύσκολες. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από την πυροσβεστική, από την περιφέρεια, με συγχωρείτε, Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρχική δύναμη της πυροσβεστικής ήταν πάνω από 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. Επίσης μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν. Είναι ενδεικτικό, Θόδωρε, ότι δεν σηκώνονται 5 αεροσκάφη να επιχειρήσουν για ψηλού πίδημα.
0: Πιστεύω πολύ στα εναέρια μέσα.
1: Όλοι πιστεύουν στα εναέρια μέσα, και για να υπάρχει, για να υπάρχουν 7 αυτή τη στιγμή εναέρια μέσα, κάτι σημαίνει για την σημασία που δίνει η πυροσβεστική στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι βέβαια.
1: Ναι, έχουμε και δεύτερη φορά 112.
0: Ναι,
1: πρώτη, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη λάβει για τη Θεσσαλονίκη, είναι για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι, στη Λυτή.
0: Στη Λυτή, ακριβώς. Βέβαια, τα εναέρια μέσα, όταν η φωτιά έχει μπει μέσα σε ένα χωριό, νομίζω ότι εκεί δεν επιχειρούν. Δεν ξέρω αν ρίχνουν νερό πάνω από κατοικημένες περιοχές και εκεί που μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, έτσι, δηλαδή τέλος πάντων ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι όχι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Ήδη βλέπουμε ότι η πυροσβεστική έχει πάρει θέση μέσα στο χωριό με πολλά οχήματα, έτσι ώστε να αποτρέψει τουλάχιστον την πυρκαγιά σε περιουσίες των κατοίκων, δηλαδή τα σπίτια και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί γύρω.
1: Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι εκτός από πυροσβεστικές δυνάμεις, εγώ θα το πω, υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες πάνε στην περιοχή, και ειδικά όταν μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία απειλεί κατοικημένη περιοχή, είτε σε αγροτική έκταση είτε σε δασική έκταση, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των αστυνομικών προκειμένου να βοηθηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Γιατί μιλάμε για ένα χωριό όπου υπάρχουν δρόμοι, όπου υπάρχει κίνηση, όπου υπάρχουν διάφοροι περίεργοι, όπου υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και τους καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί βλέπουν την περιουσία τους να κινδυνεύει. Υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν και αυτές στο μέτρο που επιχειρησιακά πάντα μπορούν, έτσι, στην διαδικασία κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Δεν συζητάμε για τον καπνό. Ήδη υπάρχει ένα πυκνό πέπλο το οποίο έχει καλύψει τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Το θέμα είναι να μείνει σε αυτό όλη η διαδικασία και να μην έχουμε φλόγα να περνάει το φράχτη, έτσι να το πούμε σχηματικά,
0: βασικό.
1: Και να μπαίνει και σε αυλές και σε κατοικημένη περιοχή.
0: Ακριβώς,
1: κυριολεκτικά.
0: Γιατί η εικόνα βέβαια είναι λίγο τρομακτική με τον καπνό αυτό, έτσι να έχει κυκλώσει το χωριό, αλλά για την ώρα, όπως είπες, είναι μόνο καπνός. Και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα μείνει. Δεν ξέρω
1: και
0: αν...
1: ελπίζω πραγματικά να βρεθεί και ο λόγος και για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί νομίζω ότι απαγορεύεται διαροπάλου πια αυτό που κάνανε παλιά οι αγρότες όταν περνούσαν τα λόνια, θέριζαν, που πήγαιναν στα άχυρα και τα βάζανε φωτιά για να ετοιμάσουν το...
0: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή.
1: Για να ετοιμάσουν το χωράφι τους για την επόμενη σπορά.
0: Ναι,
1: αν
0: αυτό...
1: έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι εγκληματικό αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή, γίνεται Οκτώβρη-Νοέμβρη, έτσι, τέτοια εποχή, και αφού πρώτα οργωθεί, πρόσεξε πλέον, γιατί τώρα το ξέρω, επειδή εκεί στην Επανομή είναι όλοι οι αγρότες έχουν χωράφια τα οποία έχουν σιτηρά, αφού οργωθεί και μετά και μείνουν κάποια, τότε αυτά τα μαζεύουν σε μια γωνίτσα και τα βάζουν μια φωτιά για να καεί, αλλά αυτό είναι πώς θα σου πω, πολύ μικρό και δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα αν αυτή τη στιγμή βάλεις φωτιά, καταρχήν δεν έχουν μαζέψει όλα τα στάρια από όλα τα...
1: Ναι,
0: χωράφια.
1: Δεν έχουν ολοκληρώσει.
0: Φυσικά,
1: ο θερισμός ακόμα.
0: Ακριβώς. Αν βάλεις φωτιά αυτή τη στιγμή, βάζεις μπουρλότο. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αγρότης έκανε κάτι τέτοιο.

0: Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα πάμε και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Στεργιάδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά με έτσι την πιο πρόσφατη, θα μπορούσαμε να πούμε, ενημέρωση. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά. Εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Τέλος πάντων, οι εικόνες που βλέπουμε κάπως μας ανησυχούν. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και εμείς την ψυχραιμία μας με έτσι ένα πέπλο καπνού να έχει σκεπάσει τη λιτή και τις πληροφορίες να λένε ότι οι φλόγες πλησιάζουν έτσι τα πρώτα σπίτια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς θα έχετε καλύτερη εικόνα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει, είναι στην περιοχή της Λιτής, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λιτή, πυρκαγιά ήταν από τις 2.30 το μεσημέρι. Υπήρξε μια εξέλιξη και πηγαίνει προς το χωριό της Λιτής, δεν έχει φτάσει στην κατοικημένη περιοχή βέβαια. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση εκένωσης, αλλά επίσημα δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα κάτι. Κάποια σπίτια τα οποία είναι πιο κοντά, οι κάτοικοι απομακρύνονται και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από ένα ελικόπτερο έχουμε πάει τώρα και σε δύο αεροπλάνα μαζί με δύο ελικόπτερα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Οπότε έχουμε 4 πτυτικά μέσα, καθώς επίσης έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις, περίπου στα 60 άτομα επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας, υδροφόρα, χωματουργικά και των Δήμων. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Είπατε, μιλήσατε πριν από λίγο για αίσθηση εκένωσης. Γιατί προφανώς η εκένωση, η εντολή για να δοθεί, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν έχει δοθεί.
1: Όχι, σε εμάς δεν έχει έρθει τουλάχιστον αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει επίσημη εκένωση από τον Δήμο πυροσβεστική και να έχει δοθεί εντολή στην αστυνομία για να εκτελέσει αυτή την εκένωση.
0: Μάλιστα. Άρα, ό,τι γίνεται στο μιλητό επιχειρησιακά εκεί, στα πρώτα σπίτια
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, και οι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια δεν μπορεί να τους πεις κάτσε, φύγε, οτιδήποτε, υπάρχουν εντολές ούτως ή άλλως, οι οποίοι πληθεί ο καθένας ανάλογα με τον δοκούν, αν θεωρεί επικίνδυνο για, για τη δικιά του ασφάλεια. Αν και εφόσον υπάρξει όντως σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια εντολή επίσημη εκένωση, φυσικά και θα πρέπει οι πολίτες να βοηθήσουν και αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να καταβάσει την πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο άμεσα.
0: Μάλιστα. Ναι, θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η εικόνα δημιουργεί λάθος αίσθηση. Δηλαδή, βλέπεις μια εικόνα ενός σπιτιού το οποίο να το περιβάλλει ένας πυκνός λευκός καπνός και λες καίγεται. Ενώ στην πραγματικότητα η φωτιά μπορεί να είναι 400-500 μέτρα μακριά, ας πούμε, και να μην καίγεται. Δεν κινδυνεύει ακόμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, δεν έχουμε εμείς εικόνα ούτε για σπίτια, όπως σας είπα, δεν έχουν φτάσει σε κατοικημένη περιοχή η πυρκαγιά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κοντά στη Λιτή, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λιτή. Πλησιάζει προς το χωριό της Λιτής, από την πίσω πλευρά δηλαδή, της περιφερειακής οδού, να πούμε, Θεσσαλονίκης. Και ισχύει αυτό που είπαμε, ότι είναι κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν όμως πολλές αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από πιο πριν που είχαμε μιλήσει, περίπου στις 3.30. Το οποίο δίνουν την εικόνα ότι λογικά θα πάμε καλά. Δεν έχουμε αυξημένο άνεμο.
0: Αυτό είναι καλό επίσης.
1: Δεν τόσο πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Αναμένουμε βέβαια την εξέλιξη.
0: Έχουμε πληροφορία και εικόνα για το τι ακριβώς καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Γιατί ξεκίνησε από χαμηλή
1: βάση. Ναι, ακριβώς. Αγροτική βλάστηση είναι πιο πολύ. Έχει κάποια δασικά είδη ανάμεσα, κάποια πουρνάρια που υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο δάσος αμυγές τώρα αυτή τη στιγμή σε εκείνα τα σημεία. Δασική έκθεση, μόνο πάνω στην κορυφογραμμή. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, από όσο γνωρίζω. Είναι αγροτοδασικό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Χαμηλή βλάστηση, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Στεργιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Η ώρα είναι 5 παρα 5 και να σας παρακαλέσω ταυτόχρονα, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, σε 25 λεπτά, να έχουμε μια επικοινωνία, έτσι, όσο το περιστατικό πηγαίνει προς τη λήξη. Εγώ θέλω να το βλέπω αισιόδοξα, θεωρώντας δηλαδή ότι κάποια στιγμή τώρα στα κοντά οι πυροσβέστες θα δώσουν το είτε υπομερικό έλεγχο είτε υποπλήρη έλεγχο. Να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο μισάωρο.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι. Θα συμβαίνουν αυτά. Θα τροποποιήσουμε λίγο την εκπομπή.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να πάνε καλά. Δεν έχει εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει και καμιά μεταγραφή, ας πούμε, τώρα και να καθόμασταν σαν αμένα κάρβουνα να έπρεπε να πάμε και στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ, οπότε εντάξει. Μόνο για το αριστερό και το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ.
0: Επίτηδες το κάνεις.
2: Τον Μπάμπα και τον...
0: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω, δηλαδή μέσα στην επόμενη ώρα, να έχω σημάδι ψυχραιμίας και λήξης από τη Λυτή. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον τα μπακ του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα μπακ του ΠΑΟΚ. Άμα έχω πυρκαγιά στην αυλή μου, θα σβήσω πρώτα την πυρκαγιά και μετά βλέπω.
2: Και μετά βλέπω. Αύριο πάλι. Ναι. Αύριο δηλαδή.
0: Επίσης η πυρκαγιά θα ανάψει τρελά αν μετά το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εκεί πάλι θα τα πιάσουμε την κουβέντα για τα μπακ του ΠΑΟΚ.
2: Και αυτό. Και αυτό επίσης.
0: Πάντως τι σου είναι ο καπνός. Δηλαδή τι εικόνα δημιουργεί η αίσθηση του καπνού.
2: Ο κύριος Τεριάβης τώρα έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα αυτή που είχε δώσει νωρίτερα ο κύριος
0: Μοσκοβόπουλος.
2: Είναι μεν η φωτιά ανησυχητική, πλησιάζει στη Λυτή.
0: Ψυχραιμία.
2: Μέχρι εκεί. Ούτε σπίτια καίγονται ακόμα, ευτυχώς, και ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένα, ούτε αυλή, όχι σπίτι να καεί. Mm-hmm. Και βεβαίως ο αέρας, όπως είπε, ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ανησυχητικός, δηλαδή, ώστε να για την εξάπλωση φωτιά. Πάντως, η φωτιά έφτασε στο δάσος. Αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, και το δάσος που καίγεται είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχουμε και τόσα πολλά δάση ώστε να τα αφήνουμε να καίγονται, και ειδικά δάση τα οποία είναι κοντά στα χωριά, τα οποία δίνουν πνοή, ζωή, δροσιά σε κατοίκους, σε ανθρώπους κλπ. Και σε πολλά ζώα ενδεχομένως που μπορεί να βρίσκονται εκεί μέσα και τα οποία μπορεί να καούνε. Αλλά εντάξει, προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτό τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει. Και όπως μας είπε τώρα, είναι 4 τα ένα αέρια μέσα, 4. Όχι 7 που λέγαμε νωρίτερα, 5 και 2. 5 αεροπλάνα, 2.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα, ξέρεις, υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι, δηλαδή, η εντολή που δίνει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, δεν ξέρω και εγώ ποιος δίνει την εντολή, στα επιπρόσθετα εναέρια μέσα να σηκωθούν, μέχρι αυτή η εντολή να φτάσει, να υλοποιηθεί και μετά η πληροφορία να διαχυθεί, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε.
2: Και αυτό. Εντάξει,
0: τώρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσα είναι. Σημασία έχει ότι επιχειρούν και είναι αρκετά.
2: Ναι,
0: είναι πολλά.
2: Και ο συντονισμός. Πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, να έχεις, ξέρω εγώ, τώρα είναι 4, ή να έχεις 7, ή να έχεις 10. Θα πρέπει και αυτά να συντονιστούν μεταξύ τους. Πώς θα πηγαίνουν, από ποια μεριά. Μπορεί να έχει καπνό, να μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι, μου φαίνονται ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το πώς θα καταφέρουν, και μπράβο τους.
0: Πάντως υπάρχει και θερμική κάμερα, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει και drone, το οποίο έχει σηκωθεί από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προφανώς, και από ψηλά η θερμική κάμερα δίνει τα βασικά μέτωπα και το που χρειάζεται ενδεχομένως πληροφόρηση, με άλλα λόγια, για το που χρειάζεται να επικεντρωθούν για να σπάσουν στο μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν εξελιχθεί δηλαδή αρκετά τα πράγματα. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτό που δεν φτάσαμε,
0: την επιχειρησιακή διαδικασία σε εξέλιξη.
2: Τεχνητή βροχή εκείνη την ώρα που γίνεται η πυρκαγιά, για να μπορούμε να τις σβήσουμε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν στο μέλλον σε 100, σε 200 ή σε 300 χρόνια θα μπορούν να φτιάξουν και αυτό, δηλαδή να φτιάχνει μια τεχνητή βροχή, ένα αεροπλάνο, κάτι άλλο, ένα διαστημόπλιο που μπορεί να υπάρχει τότε, έτσι ώστε να σβήνει πιο γρήγορα η φωτιά.
0: Πάντως πιο πιθανό βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα δυο μπακ που μιλούσαμε προηγουμένως.
2: Ας αναγυρίσουμε στην κουβέντα.
0: Να κάνουμε και λίγο, να το χαλαρώσουμε
2: με τα
0: λίγο,
2: δύο μπακ.
0: Από το να φτιάχνουμε τεχνητή βροχή εδώ στην Ελλάδα τα επόμενα 10-20 χρόνια, που μακάρι δηλαδή, γιατί
2: εγώ
0: όχι.
2: Εγώ είπα 100-200.
0: Εγώ δεν είπα, το κατεβάζω. Το κατεβάζω.
2: Πολύ το
0: κατεβάζω. Να μην ανησυχούν, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και μια έτσι ευρύτερη ανησυχία. Έχουν ενημερωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν, έτσι, γιατί είναι στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πολύ εύκολα ξεφεύγει και φτάνει. Όχι, δεν ξεφεύγει πολύ εύκολα, δεν φτάνει, γιατί ελέγχεται. Δεν είναι υπό έλεγχο ακόμα, αλλά επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, φεύγουμε. Η Ελένη Γιατρού θα έρθει αμέσως μετά με το δελτίο ειδήσεων, θα συνοψίσει όλες τις πληροφορίες που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Θα έχουμε και καινούργια ενημέρωση με τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία απειλεί κάποιες κατοικημένες, κάποιες κατοικίες μάλλον να το πω, στην περιοχή της, της Λιτής, με ψυχραιμία. Όσοι παραμείνετε και ελπίζουμε ότι είστε πολύ στον 102 FM της R3, σύν τις άλλες θα ενημερωθείτε και για αυτό το περιστατικό, για αυτή την πυρκαγιά που έχουμε εδώ και περίπου 2 ώρες εξέλιξη στη γειτονιά μας.
2: Γεια σας για την ώρα. Τα λέμε πάλι αύριο και ελπίζουμε
0: αμιγώς αθλητικά αύριο, να μιλάμε μόνο για στόπερ και για μπακ.
2: Και να μην υπάρξει τίποτα, κανένα πρόβλημα σε κανέναν άνθρωπο και σε κανένα σπίτι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκενώνεται το χωριό της Λυτής. Πόρτα-πόρτα αδειάζουν τα σπίτια από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες τους. Όλοι τους θα οδηγηθούν στο γήπεδο του χωριού. Η φωτιά πέρασε στο δασικό τμήμα του χωριού και μπήκε μέσα στο χωριό. Καίει ήδη δέντρα. Τα σπίτια τους καταβρέχουν. Οι κάτοικοι που βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Από εδάφους 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες με 16 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει σταλεί ήδη και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο μεταξύ έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση για τις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε σήμερα ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Άριου Πάγου ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος για την Προεδρία. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, εικόνες από ντρόν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμμένη στα συντρίμια. 10.000 νεκρικούς σάκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ, αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ήχησε πάλι εκ νέου το 112, ζητώντας από τους κατοίκους της Λυτής να εκενώσουν προς το γήπεδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που έχει ξεσπάσει το Δερβαίνι. Στα ευχάριστα τώρα νέα της ημέρας, έχει σβήσει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Ενώ απαγόρευση της κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, τα είχαμε πει από χθες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Και κοίτα να δεις σήμερα που γιορτάζει, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο Απόστολος. Έχω στην τεχνική υποστήριξη τον φίλο μου, τον Απόστολο, τον Κοσμόγλου, του οποίου εύχομαι τα καλύτερα, όπως εύχομαι φυσικά τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Τόνι Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Η φωνή είναι λίγο διαφορετική, ένεκα του κλιματιστικού. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Ερμού και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά από την Πηλαία, βλέπω έως και την Τούμπα. Και επειδή εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 30 του Ιούνιου, εκτός από τον Απόστολο και την Αποστολία, χρόνια πολλά να πω σε όσους έχουν γενέθλια, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους κοντά μας. Είναι μία ακόμη δύσκολη μέρα από αυτές που δυστυχώς γνωρίζετε κι εσείς και εμείς ότι βιώνουμε τα καλοκαίρια πλέον και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας και γενικότερα, και άλλο κακό να μην μας βρει. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Love Like Blood και φύγαμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα διακόπτουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μαθαίνουμε τις εξελίξεις.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ένα δύσκολο απόγευμα Τρίτης και έχω στο στούντιο τη δημοσιογράφο, την Έλενα, Έλενα Γιατρού. Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, διότι καταλαβαίνεις, έχουμε ανησυχήσει όλοι. Έχει χύσει ήδη το 112 στα κινητά μας ήδη δύο φορές σήμερα.
1: Πρέπει να διακόψουμε εκτάκτως την εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, είναι κατεπήγον και αυτό γιατί το 112 εστάλη προτρέπει όσους είναι στην περιοχή της Λιτής να αφήσουν τα σπίτια τους προκειμένου για λόγους ασφάλειας να μεταβούν στο γήπεδο του χωριού. Έχουμε λοιπόν τον Χαράλαμπο Στεριάδη, τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεριάδη, καλησπέρα σας και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πόσο επικίνδυνη είναι η φωτιά για το χωριό. Ξέρουμε ότι ήδη έχει γλύψει στην ουσία τις αυλές των πρώτων σπιτιών, έχει κάψει και κάποια σπίτια στα όρια του χωριού. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε?

0: χωριό. Υπάρχουν βέβαια αυξημένες περιοριστικές δυνάμεις από νωρίτερα, έχουν διπλασιαστεί στον αριθμό πάνω από 50 πυροσβέσεις επιχειρούν από την
1: Μαθήμα. 57 για την ακρίβεια, ναι, με 7 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το θέμα είναι, κινδυνεύουν. Ακούστηκε κάποιος κάτοικος, είπε μιλώντας στον συνάδελφο στο κανάλι της ΕΡΤΡΙΑ, ότι άκουσε ότι κάηκαν και σπίτια. Εσείς έχετε τέτοια εικόνα?
0: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα για τα σπίτια για να έχουν καεί. Απλά μας έχουν ενημερώσει ότι είναι στα κάτω, στα χαμηλά σπίτια προς του χωριού, ότι είναι κοντά η φωτιά. Τώρα για κάποιο σπίτι δεν έχω ακόμα ενημέρωση κάτι. Θα μεταβούμε και εμείς σε λίγο εκεί πέρα να δούμε ακριβώς τι εξέλιξη υπάρχει.
1: Γνωρίζουμε την αιτία, γιατί αρχικά ήταν σε αγροτική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση.
0: Ακριβώς.
1: Ακουγόταν κάτι διαχειρίσιμο. Πώς ξαφνικά λοιπόν φούντωσε έτσι, διένυσε απόσταση από το Δερβαίνι μέχρι τη Λυτή.
2: Δεν βοηθάνε και οι άνεμοι.
1: Είναι πνεύμα πολύ άνεμη, αλλά ξεξερά χόρτα να φτάσει σε δάσος. Ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: Περίπου 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μας ενημέρωσαν το αρχικό σημείο έχει προχωρήσει η πυρκαγιά προς το χωριό της Λυτής. Βοήθησε ο άνεμος που άλλαξε πορεία από ό,τι μας ενημέρωσαν, όπως σας είπα. Στην αρχή δεν είχαμε καθόλου ανέμους το μεσημέρι. Σιγά σιγά σταδιακά όμως άρχισε μια αύξηση των ανέμων και αυτό βοήθησε έτσι ώστε να υπάρχει μια περαιτέρω ενδυνάμωση της φωτιάς. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Θεωρούμε ότι θα πάει καλά, αν και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα με τους ανέμους, να μην υπάρχει ένταση.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος που άνοιξε.
0: Πολλής κόσμος. Είχαμε και στα σύνορα με το Κιλκίς, πολλές δυνάμεις από εκεί μετατέθηκαν και φύγανε να πάνε κάτω στο Δερβαίνι. Από όσο γνωρίζω, είχαμε και πυρκαγιά και ανατολικότερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, περιοχή Επανομής. Γενικά υπάρχουν διάφορες πυρκαγιές τώρα τελευταίες δύο μέρες.
1: Ξέρετε τι γίνεται όμως, βλέπουμε στη τηλεόραση, στην ΕΡΤΡΙΑ συγκεκριμένα, ναι, ότι ο κόσμος, αν και υπάρχει οδηγία, φύγετε μακριά από τα σπίτια σας, δεν είναι ασφαλές να είσαστε μέσα στο χωριό, πηγαίνετε στο γήπεδο για ασφαλή κατάληξη.
2: Τους.
1: Ναι, καταβρέχουν το βιός τους, αυτό θέλουν. Πόσο ασφαλές όμως είναι αυτό?
0: Όπως λέτε, υπάρχει εντολή της εκένωσης. Η εκένωση βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με βία. Είναι μια συμβουλή, να το πούμε έτσι, προς τους πολίτες. Αν ο άλλος τώρα με δικιά του ευθύνη παραμένει στην οικία του, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να την προστατεύσει, σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Καλό είναι βέβαια να μπορέσουν και αυτοί να
3: καταλάβουν.
0: Να σας
3: διακόψω λίγο, με συγχωρείτε κύριε Στεριάρη, ναι, μισό λεπτό, γιατί το πυροσβεστικό σώμα με δημοσίευσή του είπε πριν από λίγο στο 6 κατά πάσα πιθανότητα ότι υπάρχει θύμα από, ναι, την πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Μια σωρό αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε μέσα στη δασική έκταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα tweet που μας έρχεται από το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα και ενημερώνουμε, ναι, λοιπόν ότι έχει πάρει ίσως από τις πιο άσχημες τροπές που θα μπορούσε να πάρει αυτή η πυρκαγιά.
1: Και μπορείτε... και δεύτερο, και έχουμε και δεύτερο στοιχείο. Ένα κάτοικο τη Λυτή. Κάτοικο τη Λυτή μεταφέρθηκε, ναι, με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οπότε καλό είναι να μην παίρνουμε επιπόλαια την οδηγία του 112 για τις πυροσβεστικές, ότι πρέπει να εκενώσουμε. Το ότι υπάρχει σωρός βέβαια μέσα στα
0: τώρα,
1: καμένα.
0: Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ, ναι, και εγώ σας είπα οδηγάω, πηγαίνω προς το σημείο, δεν έχω εικόνα για αυτό που είπατε. Προφανώς ισχύει για να το γράψανε και από το πυροσβεστικό σώμα. Θα πάμε από εκεί να δούμε λίγο τις αιτίες, ποιος είναι ο λόγος που έγινε το συμβάν και αν έχει σχέση με την πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπουμε να λαμβάνει άσχημες διαστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη.
0: Και εγώ.
1: Καλό απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών Ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα της Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Νωρίτερα είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 7 εναέρια μέσα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Στο μεταξύ έσβησε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζει η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη, ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής κάθειρξη στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα και σήμερα. Ήδη σας λέγαμε από χθες για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Ήδη έχει ηχήσει το 112 από το μεσημέρι και έπειτα δύο φορές. Πάλι στο στούντιο βρίσκεται η Έλενα η ιατρού, η οποία θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
1: Μας ξεπερνάνε, νομίζω. Είναι τόσο γρήγορες που μας ξεπερνάνε. Λοιπόν, έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρό μέσα σε δασική έκταση της Λυτής. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για έβρεση σωρού μέσα στο δάσος. Στο μεταξύ, η εγκαυματίας που λέγαμε είναι μια 40χρονη γυναίκα, έχει διακομιστεί στο υποκράτιο με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και τους μυρούς. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αναφορές για περισσότερους εγκαυματίες. Επιφυλασσόμαστε να το διασταυρώσουμε και μετά να το δώσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Παντελή Τσαγκύρη, τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, που εδώ και τουλάχιστον μια μισή ώρα, δήμαρχε, εν αγωνίω σας καλώ στο τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι είστε μέσα στο πεδίο, μέσα στη φωτιά και δίνετε μάχη και για την κατάσταση, αλλά και στο πλευρό των δημοτών του Ωραιοκάστρου. Θέλουμε λοιπόν εσείς που είστε στο σημείο να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο χωριό της Λυτής και με τη φωτιά αναφορικά πάντα.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο της Λυτής, εδώ που υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μαζί με τις μονάδες του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Η φωτιά είναι στις παρυφές του οικισμού, είναι ακριβώς πάνω από την σταβόρεια, στο βόρειο τμήμα της Λυτής. Από εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση, ξαφνικά αναζωπηρώνεται, δεν έχει σταματήσει να φυσάει. Φυσάει εδώ πέρα.
0: Αυτό δεν βοηθάει καθόλου.
2: Είναι η αλήθεια. Είναι άπαντες εδώ πέρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου υποδέχονται τον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Στην περιοχή της Λυτής.
1: Έρχεται όμως ο κόσμος, γιατί εμείς τους βλέπουμε να σβήνουν τις φωτιές και να μένουν στα σπίτια.
2: Έχουν
1: και λογικό είναι.
2: Και έρχονται στο πεδίο. Το πεδίο το συντονίζει αποκλειστικά η πυροσβεστική. Ακολουθούμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες τους. Έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Ήδη έχουν έρθει τουλάχιστον 15 πολίτες. Τους παρέχουμε τα πρώτα νερά δροσιερό περιβάλλον και συντονίζουμε την κατάσταση από εδώ.
1: Ξέρετε για εγκαυματίες, γνωρίζετε για την εγκαυματία?
2: Γνωρίζω μόνο για μια κυρία 40 ετών, η οποία είναι αυτή
0: που είναι στο υποκράτιο.
1: Η οποία πώς υπέστη τα εγκαύματα, προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά δίπλα από το σπίτι, ας πούμε?
2: Δεν γνωρίζω, έχουμε επικοινωνήσει με τον διοικητή, είναι σε σταθερή κατάσταση, την κοιτάνε τη γυναίκα, την προσέχουν. Από ό,τι μου λένε εδώ είναι αιμοδυναμικά σταθερή, εκτιμήθηκε και από ρηλά. Σε στενή παρακολούθηση, δεν είναι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αυτό μας λένε.
1: Είναι κάτοικος του χωριού?
2: Είναι κάτοικος, είναι κάτοικος χωριού.
1: Γνωρίζετε για σπίτια που μπορεί να έχουν καεί? Γιατί εμείς το είδαμε και στα πλάνα που έδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και ο Κώστας Καντούρης πριν από λίγο.
2: Ένα
1: ότι
2: σπίτι
1: ανάμεσα
2: σίγουρα.
1: Στα σπίτια. Ένα σπίτι έχει καεί.
2: Mm-hmm. Ναι, ένα
0: αυτό
2: σπίτι
0: το είδαμε
2: σίγουρα.
0: Στην τηλεόραση. Ναι.
1: Ωραία. Ωραία, καθόλου ωραία. Ωραία που το κατανοήσαμε. Είδαμε όμως και δέντρα. Πεύκα, έχω την αίσθηση πως ήταν. Πολύ ψηλά δέντρα ανάμεσα στα σπίτια. Πίσω από το εκκλησάκι, έχω την αίσθηση πως ήταν. Ότι η φωτιά είχε φτάσει στο παρκάκι ακριβώς πίσω από την εκκλησία.
2: Είναι δύο οι εκκλησίες. Είναι η ζωοδόχου πηγή, ακριβώς εκεί είχε φτάσει η φωτιά. Mm-hmm. Και μετά στην έπειρη εκκλησία στον Άγιο Θανάσιο και εκεί πέρα πήγε. Τώρα κατευθύνεται προς τα δυτικά. Είναι όλοι εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλώ φαίνεται να έχει μια σχετική ύφεση. Πετάνε διαρκώς τα εναέρια μέσα, αλλά φυσάει.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο, γιατί προσπαθούμε να το κατανοήσουμε και εμείς. Ναι, πώς από αγροτική έκταση, ξερά, χαμηλά χόρτα.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό που λέτε. Από μια περιοχή κοντά σε ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή ανάμεσα στο Ωραιόκαστρο και στην Λυτή. Το σύστημα πυροπροστασίας του Δήμου το αντιλήφθηκε στις 2 και 25 ακριβώς. Ενημέρωσε και την εθελοντική ομάδα του Δρυμού, η οποία συνδράμει αποτελεσματικά, και την πυροσβεστική. Και σε χρόνο ρεκόρ έφτασε στις παρυφές του οικισμού. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε σχηματίσει.
1: Γνωρίζετε τα αίτια, έχουμε κάποια υποψία προς κάποια κατεύθυνση?
2: Σας το λέω με επιφύλαξη ότι πρόκειται για μια από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που ενδεχόμενα υπήρξε μια μικρή έκρηξη, να το πω έτσι, μια δυσλειτουργία. Με επιφύλαξη όμως σας το λέω, δεν έχω επίσημη ενημέρωση.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ίσως να έπαιξαν ρόλο και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Είχε και υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έκανε νομίζω ότι πιο ζεστή μέρα.
0: Είναι και σήμερα και αύριο.
2: Του καλοκαιριού. Mm-hmm.
1: Σας έχει γίνει κάποια αναφορά στο Δήμο ή στην πυροσβεστική για αυτό το θέμα που λέτε για το φωτοβολταϊκό και τη μικρή έκρηξη?
2: Το άκουσα από τους κατοίκους της περιοχής. Όχι, δεν με έχει ενημερώσει γι' αυτό και σας το λέω με επιφύλαξη. Mm-hmm. Δεν θέλω να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Mm-hmm. Οι κάτοικοι της περιοχής το ανέφεραν. Σίγουρα και το σύστημα της πυροπροστασίας που συντηρεί ο Δήμος και τα παιδιά που ήταν στο κέντρο ελέγχου, νομίζω ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά είναι όλοι υποδός αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να ελέγξουν να μην υπάρξουν και άλλες αιστείες.
1: Φεύγει από το χωριό ο άνεμος, την κατευθύνει προς άλλο γειτονικό χωριό.
2: Είναι προς τα δυτικά, είναι μια απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων το Μελισσοχώρι, αλλά φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο έξω από το χωριό πηγαίνει, της Λυτής.
1: Πάλι αυτό καλό. Είναι καλό, νομίζω, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι καλό.
2: Να
0: φεύγει
2: από τις κατοικημένες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ότι βαίνει, ας μείνουμε σε αυτό, ότι βαίνει τουλάχιστον καλό στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευελπιστούμε να βοηθήσει λίγο και ο καιρός με τους αέρες.
1: Έχουμε κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, διακοπές κυκλοφορίας για όσους μας ακούνε και οδηγούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε.
2: Είναι η τροχέα έξω και η αστυνομία που κατευθύνει τον κόσμο. Έχει αποκλείσει ο ντους στο κέντρο του χωριού.
1: Άρα δεν γίνεται η πρόσβαση μόνο στο χωριό, ναι. Όχι προς άλλη κατεύθυνση,
2: όχι μόνο προς το χωριό, ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Σωρό. Έχετε ακούσει κάτι, δεν σας ρωτήσαμε για τη Σωρό, Δήμαρχε?
2: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν πάει το μυαλό σας.
2: Επιβεβαίωσε η οσβεστική, απλά δεν ξέρω αν ήταν και κάτι παλαιότερο ενδεχόμενα.
1: Ξέρετε που μπορεί να βρέθηκε, πόσο κοντά στο χωριό, πόσο κοντά στο χωριό βρέθηκε, στο δάσος, αλλά πόσο κοντά.
2: Ναι.
1: Με ακούσατε, Δήμαρχε?
2: Ναι, σας άκουσα.
1: Ναι, η Σωρός
2: δεν ήταν κοντά στο χωριό, ήταν στο μέσο του βουνού.
0: Και μπορεί να ήταν και παλιότερα, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος.
2: Ίσως να ήταν και παλιότερο, αυτό μου λένε τα παιδιά από εδώ τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, σας αφήνουμε να συνεχίσετε
0: το έργο. Δεσμεύουμε, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Sweet Love is like Oxygen, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα στις 30 Ιουνίου του 1949 είχε γεννηθεί ο Βρετανός μουσικός και τραγουδοποιός Andy Scott. Στην Ουαλία υπήρξε κιθαρίστας του συγκροτήματος των Sweet, τους οποίους και εγκατέλειψε το 1975 για σόλο καριέρα. Τη δεκαετία του 80 εργάστηκε σαν παραγωγός για πολλά συγκροτήματα, δημιούργησε το group Pandy Goes to Holyget. Γίνεται σήμερα 77 ετών και τον ακούμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της Ερτρίας, ένα ακόμα δύσκολο απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα για τη μεγάλη φωτιά στη Λυτή, εκενώνονται τα σπίτια, συνεχίζει η διαδικασία κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Αυτό που ευελπιστούμε όλοι είναι να βοηθήσει λίγο καιρός, οι αέριδες, οι άνεμοι και να σταματήσει σύντομα η φωτιά. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Ερτρία βλέπουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της Λυτής. Σας θέλουμε να μας ενημερώσετε αν είστε εκεί. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω μουσικά με Sex Pistols και Sid Vicious, διότι σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία η διασκευή του τραγουδιού My Way. Φυσικά το πρώτο τραγούδισε ο Frank Sinatra το 1969. Μεγάλο μέρος των στίχων είχαν αλλαχτεί από το Sid Vicious, όχι για να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στο τραγούδι, αλλά γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τους στίχους κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

0: Ελένη, σήμερα μαζί κάνουμε εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις.
1: Τιμή μου και χαρά μου, αλλά για πιο ευχάριστα πράγματα, Βρετόνια.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: θέλουμε.
1: Να σε ταξιδέψω μέχρι την Λυτή, που πολύ ωραία θα ήταν εκεί στο ωραίο τον όγκο, κάτω από τα μεγάλα πεύκα, τα δέντρα, να καθίσουμε.
0: Έχω ζωή στη Λυτή, έχω συγγενείς στη Λυτή, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι στο γήπεδο, είναι στα σπίτια τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, εξαιρετικός συνάδελφος, που από το πρωί είναι στη μάχη της ενημέρωσης και δεν έλειψε, εννοείται, και δεν λείπει και αυτή την ώρα από την Λυτή, από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε ως μια φωτιά σε πολύ χαμηλή βλάση ξερά χόρτα στο Δερβαίνι, και οι άνεμοι την έσπρωξαν, τη φούντωσαν και έφτασε στη Λυτή. Κώστας Καντούρης λοιπόν. Κώστα, να μας περιγράψεις έτσι όπως εσύ είδες την κατάσταση.
2: Ακόμη τη βλέπω αυτή την ώρα. Έχει φύγει από το δάσος που βρισκόταν πίσω από την εκκλησία της εδώ της Λυτής, και έχει φτάσει κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παναγίου από την άλλη πλευρά. Η ζωοδόχου πηγής δηλαδή έφυγε εκεί, ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, ότι έπεσε στο δάσος τη ζωοδόχου πηγής η φωτιά, και τώρα αυτή την ώρα βρίσκεται έχει πάει στο δάσος της, εκεί κοντά στον Άγιο Θανάσιο. Είναι συνεχή η ρήψη νερού από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, Ελένη και Χρήστο. Τα βλέπω τώρα βλέπω δηλαδή τα πεντετέλη.
1: Τόνια, Κώστα.
2: Τρία.
1: Κώστα, δηλαδή τη πρόχνει προς Μελισσοχώριο άνεμος στη φωτιά.
2: Ναι, προς Μελισσοχώριο.
1: Που είναι στα 5 χιλιόμετρα όμως, έτσι δεν είναι, κοντά είναι μακριά.
2: Είναι κυρίως είναι κοντά στο. Είναι κοντά στο. Ο άνεμος είναι κοντά. Η φωτιά είναι κοντά στον. Είναι στη Λυτή. Είναι στην Λυτή, την περιοχή, την κατοικημένη περιοχή της Λυτής. Δεν έχει πάει η φωτιά στο. Δεν έχει πάει αλλού. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά,
1: αλλά δεν τη πρόχνει προς τα μέσα, προς το χωριό, αλλά προς τα έξω, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι, αυτή την ώρα είναι ακριβώς στο χωριό.
1: Μάλιστα,
2: είναι
1: ακριβώς στο χωριό. Έχει δηλαδή κάψει σπίτια, Κώστα. Έχει τέτοια πληροφορία, ότι ο Δήμαρχος πριν από λίγο.
2: Κάποιοι είπαν ότι έχει γλύψει κάποια σπίτια, αλλά εμείς βλέπουμε ότι την περιορίζουν τα εναέρια. Τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα. Μπράβο. Την περιορίζουν τα εναέρια στο. Στις παρυφές, δηλαδή στο δάσος που περικλείει το χωριό.
1: Βέβαια, ο Δήμαρχος πριν από λίγο, να σου πούμε, ο κ. Τσακίρης, μας είπε πως επιβεβαιώνεται, έχουμε μια καμένη κατοικία. Σε ελπίζουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Έχεις ακούσει κάτι για τη σωρό που βρέθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική μέσα στο δάσος της Λυτής?
2: Όχι, γιατί όχι, δεν είναι στο δάσος της Λυτής. Από ό,τι μάθαμε είναι κοντά, περισσότερο κοντά στο Δερβαίνι. Δεν έχουμε εδώ, ο κόσμος από την πλευρά της Λυτής δεν γνώριζε για αυτή τη σωρό. Εμείς βέβαια έχουμε μετακινηθεί λίγο προς το κέντρο της Λυτής, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θανασίου, και έχουμε φύγει από εκεί που ήταν στην αρχή η φωτιά.
3: Κώστα, ο Δήμαρχος εδώ, Τόνια Χρήστος, ο Δήμαρχος μας είπε νωρίτερα ότι μπορεί και αυτή η σωρός που βρέθηκε να μην έχει σχέση με τη σημερινή φωτιά στη Λυτή. Δηλαδή ακόμα δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν μας ακούς.
2: Ναι, δεν σας ακούω.
1: Ο κόσμος αφήνει τα σπίτια ή συνεχίζει να δίνει τη μάχη της κατάσβεσης? Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εκδόθηκε 112, εξέπεμψε το 112 να πάνε στο γήπεδο. Ήδη κάποιοι συγκεντρώνονται. Κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να συνεργαστούν.
2: Είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε εικόνα της φωτιάς. Είναι αλήθεια όμως ότι η αστυνομία έχει εκενώσει αρκετά σπίτια προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο κόσμος και τους έχει μετακινήσει στο γήπεδο.
1: Mm-hmm. Ακόμα και δια της βίας ή δια της επιμονής, να το πούμε έτσι, υπάρχουν κάτοικοι που δεν θέλουν να τα αφήσουν.
2: Δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι κοντά μέσα στα σπίτια τους. Απλώς πρέπει να διακόψουμε, Ελένη, για να συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Καντούρη, για όλη την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. Ειδήσεις.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Πριν από λίγο, η υπηρεσία επιγουσών ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών από εδάφους και αέρος. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτό το τραγούδι μας το είχε ζητήσει χθες ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Βέβαια, σήμερα είναι λίγο μια δύσκολη ημέρα. Σήμερα, Τρίτη, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Κοντά μου είναι η δημοσιογράφος η Έλληνα Ιατρού και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, το Φέδωνα το Μόσογλου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή της Λυτής. Φέδωνα, καλώς ήρθες.
1: Μάχη με τις φλόγες για μία ακόμη φορά στο πεδίο της μάχης επιτόπου στο ρεπορτάζ. Φέδωνα, ποια εικόνα επικρατεί αυτή την ώρα στη Λυτή?
2: Καλό σας απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι θυμίζεται για αυτήν την άσχημη εικόνα που μας προσφέρει με τις πυρκαγιές και με τα χιλιάδες στρέμματα που καίγονται στην χώρα μας. Βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή έξω από τον οικισμό της Λυτής, στο δάσος, το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο, τον οπερατέρ, τον Βαγγέλη Μουτούλη, και καταγράφουμε. Όσοι συντονίζονται στην ΕΡΤΡΙΑ μπορούν να δουν φυσικά και την εικόνα. Καταγράφουμε αυτή τη στιγμή το δάσος, το οποίο πραγματικά έχει καεί ολοσχερός, ενώ αναβλύζουν από το χώμα οι φλόγες και οι καπνοί. Είναι πολύ δύσκολη η εικόνα εδώ. Με δυσκολία μπορούμε και εμείς να αναπνεύσουμε. Είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση που έχει στηθεί από την πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες που συνδράμουν αυτή τη στιγμή. Και αν βέβαια σε αυτούς προσθέσουμε και τους εθελοντές, που είναι πάρα πολλοί, είναι τόσο από αυτό το χωριό όσο και από τα διπλανά χωριά, που έχουν φτάσει εδώ από πολύ νωρίς προκειμένου με όποιον τρόπο μπορούν να συνδράμουν και να κατασβέσουν αυτή τη φωτιά. Είδαμε ανθρώπους που έχουν έρθει με τα σκαπτικά τους μηχανήματα. Τουλάχιστον δύο έχουμε δει εμείς στην έκταση των 200 μέτρων όπου βρισκόμαστε, που είμαστε βέβαια στα όρια με το δάσος, γιατί ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τα απαραίτητα αναχώματα για να μην πηδήξουν οι φλόγες εντός των σπιτιών. Οι κάτοικοι φυσικά είναι αναστατωμένοι. Υπάρχει μια επιχείρηση σε εξέλιξη από την αστυνομία να φτάσουν όλοι οι κάτοικοι με ασφάλεια στο γήπεδο της Λυτής. Βέβαια, αρκετοί είναι εκείνοι που αρνούνται να αφήσουν τις κατοικίες τους και προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να τις προστατεύσουν, ρίχνοντας δηλαδή νερό στις αυλές των σπιτιών τους, προκειμένου όταν φτάσει η φωτιά να μην απειλήσει τα χόρτα αυτά.
1: Έχεις πληροφορίες για την εγκαυματία της 40χρονη, εάν πρόκειται για κάτοικο που ενδεχομένως να επιχειρήσει να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της?
2: Δεν έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το σημείο που βρισκόμαστε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει σωρός ενός ατόμου προς την ζωοδόχου πηγή, προς την εκκλησία και πιο ψηλά από την εκκλησία. Ακριβώς προς τα εκεί. Είναι βέβαια κοντά στον οικισμό της Λυτής. Επίσης, να σας πω ότι εμείς είδαμε και ένα ασθενοφόρο το οποίο χρειάστηκε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του και χρειάστηκε βέβαια την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Φέδω να λέμε ότι είναι καλύτερη σε σχέση με λίγο νωρίτερα η κατάσταση.
2: Από το σημείο που είμαστε, νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά.
0: Οι αέριδες βοηθάνε τώρα.
2: Αργά βήματα. Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που γίνεται, είναι η συνδρομή με τα εναέρια μέσα. Ναι. Αν δεν είχαμε τα εναέρια μέσα, θα κάναμε μια δυστυχώς διαφορετική κουβέντα. Ήταν άμεση, όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ, η συνδρομή και των εναέριων. Έφτασαν από αρκετά νωρίς, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, παρότι βέβαια επεκτάθηκε και λόγω των ανέμων, οι οποίοι να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
0: Ωραία, αυτό.
2: Τα πράγματα βελτιώνονται με αργά βέβαια βήματα, να το πούμε αυτό, και με κάθε επιφύλαξη. Γιατί καταλαβαίνετε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά σιγά σιγά όμως.
1: Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν.
0: Και
1: Φέδωνα,
0: και επίσης να πούμε, Φέδωνα, συγγνώμη λίγο, ένα τελευταίο για την σωρό, για τον νεκρό. Μας είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι από τη σημερινή φωτιά στη Λυτή.
1: Μπορεί να είναι ένα
0: άσχετο συμβάν. Δηλαδή,
2: αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τον εντόπισε η πυροσβεστική. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια, ποια είναι τα αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού που βρέθηκε νεκρός. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όμως ότι κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης κοντά σε ένα σπίτι, το δικό του σπίτι, εντοπίστηκε αυτός ο άνδρας.
1: Οπότε περιμένουμε να
0: περιμένουμε και είμαστε σε καλό δρόμο στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευτυχώς δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους που αυτή τη στιγμή να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλή
0: την
1: συνέχεια.
0: Λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης. Να είσαι καλά.

Και οι Κασάμπιαν βρίσκονται εδώ, στην παρέα του Άγκουνα Δή, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε και νωρίτερα, και βλέπω τώρα τις εικόνες στην ΕΡΤΡΙΑ και τον Φέδωνα τον Τομόσογλου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε νωρίτερα για τη φωτιά στη Λυτή, που μας είπε και ο Φέδων ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αέριδες, το οποίο είναι θετικό, και επίσης, από ό,τι φαίνεται, βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης. Και για να μας μιλήσει

0: Ταυτόχρονα και κάποιες εικόνες, περιγράφοντας και κάποιες εικόνες για τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εξκαφείς, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, να προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να γλιτώσουν έτσι κάποια κομμάτια της λιτής από ό,τι φαίνεται από τις φλόγες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να πούμε ότι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤΡΙΑ, οι οποίοι βρίσκονται στο ρεπορτάζ, λένε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάπως η κατάσταση φαίνεται ότι είναι ελάχιστα καλύτερη, και αυτό κυρίως επειδή οι άνεμοι έχουν κοπάσει.
1: Αυτό ακριβώς λέγαμε. Αυτό
0: το κρατάμε,
1: λέγαμε νωρίτερα,
0: το κρατάμε στα θετικά.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχει και πλέον τεράστια κινητοποίηση, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη, αλλά όσο το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη και δεν υπήρχε κάποιο ευτυχές γεγονός όπως μια οριοθέτηση ή μια ενημέρωση της πυροσβεστικής ότι έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, τόσο οι δυνάμεις αυξήθηκαν.
1: Υπήρξαν και εθελοντές, μας έλεγε ο Φέδων, και από τα γύρω χωριά υπήρξε συνδρομή κατευθείαν, βοήθεια, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ήθιστε αυτό να συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά, και οι όμοροι δήμοι πάντα σπέβδουν να βοηθήσουν με υδροφόρες, αλλά και υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη, θα τη χαρακτηρίσω εγώ,
1: έτσι,
0: μεταξύ
1: είναι
0: των κατοίκων των χωριών, που γνωρίζονται, γιατί τα διοικητικά όρια είναι απλά γραμμές τραβηγμένες σε ένα χάρτη και μπορεί να είσαι σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, να έχεις οικογένεια στο άλλο χωριό, που δεν σημαίνει τίποτα. Θα έρθουν οι άνθρωποι προφανώς να σε βοηθήσουν, και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπουμε από κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εξαιτίας του πολύ πυκνού καπνού που είχαμε και δημιούργησε και το πρόβλημα στις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, να είναι μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία για να δουν πού μπορούν να κάνουν και τι μπορούν ακριβώς να κάνουν. Τώρα, αν μπόρεσα και διέκρινα καλά,
1: ήταν
0: κάτω από τη μάσκα,
1: ναι,
0: κάτω από τη μάσκα ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο οποίος δεν θέλησε βεβαίως να κάνει κάποιες δηλώσεις on camera στο συνάδελφο που βρισκόταν εκεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες. Γρήγορα επεκτάθηκε και ταξίδεψε, μάλλον γρήγορα, εξαιτίας του αέρα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να φτάσει στα όρια της λιτής και να έχουμε πλέον τη μεταφορά της και στα δάση, στα αλσίλια που υπάρχουν περιμετρικά διαφόρων χωριών, όπως υπάρχει και στην
1: Δημήτρη,
0: Λυτή.
1: Ξέρουμε τα αίτια, γιατί κάτι μας ανέφερε νωρίτερα ο Δήμαρχος για τα φωτοβολταϊκά ή κάτι παρόμοιο.
0: Αυτό
1: αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: Αυτό είναι πληροφόρηση του Δημάρχου. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερη πληροφόρηση, έχει ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής,
1: μάλιστα,
0: από ό,τι μπορούμε να έχουμε εμείς οι οποίοι είμαστε στο ρεπορτάζ. Αλλά να υπενθυμίσω εγώ με μία μικρή επιφύλαξη, που δεν κάνω λάθος, αλλά ας κρατήσουμε μία επιφύλαξη, ότι συνήθως το ανακριτικό της τροχέας αναλαμβάνει να διερευνήσει τα αίτια όταν το περιστατικό πλέον έχει εξελιχθεί
1: αυτό,
0: και βρίσκεται υπομερικό έλεγχο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί
1: λογικό.
0: Σε κάθε περίπτωση το τι ακριβώς έφτεξε είναι κάτι το οποίο σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς το λέει η πυροσβεστική υπηρεσία εκ των υστέρων. Πολύ δύσκολα δηλαδή με εξέλιξη να έχουμε και τα αίτια. Από τις περίπου 4:30, όχι 4:30, από τις περίπου 3:30-4:20 που ξεκίνησε αυτό το περιστατικό, είχαμε διαδοχικά μηνύματα από το 112, τα οποία προφανώς και στάλθηκαν σε όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί το 112 χρησιμοποιεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας και δεν υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεν έχει το κάθε χωριό μια δικιά του κεραία. Χρησιμοποιείται τεχνολογία η οποία καλύπτει πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, και σε κάθε περίπτωση ήταν καλό που έφτασε σχεδόν σε όλους τους Θεσσαλονικείς αυτό το μήνυμα,
1: ναι,
0: έστω και με κάποια καθυστέρηση, προκειμένου να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του Δερβενίου. Κάναμε και εμείς μια έκκληση νωρίτερα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή να την επαναλάβουμε τώρα, ότι επειδή μιλάμε για το Δερβένι, επειδή μιλάμε για την περιφερειακή οδό, επειδή μιλάμε για την έξοδο ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης προς Καβάλα, αν έχει διατηρηθεί, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω, αυτός ο πυκνός καπνός, καλό θα ήταν οι φίλοι οδηγοί, παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, να είναι κάπως πιο προσεκτικοί
1: και προετοιμασμένοι,
0: έτσι, και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως αυξομοιώσεις στην κίνηση των, των οχημάτων, και από εκεί και πέρα είχαμε καινούριο μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν προς το γυμναστήριο, προς το γήπεδο, προς το γήπεδο της Λυτής. Η Λυτή, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι ένα κεφαλοχώρι το οποίο έχει περίπου 4.000 κατοίκους.

0: Δεν το λες και μικρό.
1: Όχι, έτσι, όχι, δεν το
0: είναι,
1: λες μικρό.
0: Είναι αρκετά έτσι μεγάλο και αυτό ενδεχομένως να εντείνει και κάπως την ανησυχία. Μάθαμε ότι οι φλόγες έγλυφαν ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του χωριού, ναι. Και εκεί βεβαίως έχει και καμιά ώρα, περίπου μια μισή ώρα, που μάθαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία με μήνυμά της στο Twitter, μάλλον στο X πρώην Twitter, πρώην για να είμαστε Twitter. Και σωστοί, ναι. Ανακοίνωσε ότι έχουμε και την ανέβρεση μιας σωρού
1: που δεν είναι επιβεβαιωμένα από τη φωτιά, μας είπε και επίσης
0: αλλά ο Δήμαρχος.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση
0: συνδέθηκε.
1: Είναι...
0: Ναι. Να σου πω κάτι και τώρα, και είναι και σχετικό. Δηλαδή, στο νήμα της ενημέρωσης για την πυρκαγιά μπήκε και αυτό. Βρέθηκε στο Αλσίλειο.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: είναι λογικό κάπου να συνδέεται, αλλά ισχύει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι για το αν είναι εξαιτίας της πυρκαγιάς ή όχι, το ανακριτικό της τροχιάς όταν
1: το περιστατικό. Θα μας ενημερώσει. Ναι. Είπαμε και για την εγκαυματία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
0: Και η κατάστασή της φαίνεται ότι είναι σταθερή, ναι. Ας πούμε. Της έκαναν κάποιες εξετάσεις. Έχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εγκάβματα σε χέρια, πόδια και ενδεχομένως στο πρόσωπο σε ορισμένα σημεία, αλλά
1: είναι σταθερή κατάσταση.
0: Αλλά είναι σταθερή της, ναι, και ναι. Ενδεχομένως να μπορέσουμε να διακινδυνεύσουμε, λέγοντας ότι δεν εμπνέει κάποια ανησυχία για την ζωή της, η κατάσταση της υγείας
1: αυτό
0: της
1: ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή. Προφανώς βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Βλέπουμε κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, πάνω από 100 πλέον, πάνω από 110 οι πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να πούμε για τα πτυτικά μέσα, μόνο να επαναλάβουμε ότι ήταν αρκετά. Βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κάποια και ενισχύθηκαν συνέχεια και ενδεχομένως ενισχύθηκαν με το δεδομένο ότι από τη στιγμή που πέσει το σκοτάδι δεν θα μπορέσουν να επιχειρούν.
1: Φυσικά.
0: Οπότε όσο προλάβουν να ρίξουν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, τόσο καλύτερα για αυτή τη μία-μιάμιση, δύο ώρες που έχουν ακόμα στην διάθεσή τους. Βλέπω τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μία κινητοποίηση με πυροσβεστικά οχήματα, με ασθενοφόρα. Προφανώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της κατάσβεσης σε ένα χωριό το οποίο έχει πληθυσμό 4.000 κατοίκων. Είναι λογικό, να πω εγώ, άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά
1: φυσικά,
0: προβλήματα και
1: κυρίως
0: οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Αυτό που επίσης να πω, και είναι κάτι το οποίο εγώ το είδα σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς, όχι δασικής, αστικής πυρκαγιάς, εδώ σε ένα συνεργείο πριν από περίπου ένα μήνα, ότι ο εθελοντισμός προφανώς και βοηθάει η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο προφανώς και είναι πάρα πολύ καλή σε ώρες, αλλά η περιέργεια και όταν δυσκολεύεις με την παρουσία σου τα πράγματα, τότε ουσιαστικά δεν βοηθάς.
1: Φυσικά,
0: έτσι, και
1: ναι.
0: Τα κάνεις χειρότερα, επομένως ας το έχουν αυτό στο μυαλό
1: στο
0: τους
1: μυαλό μας,
0: όσοι θα θελήσουν να κατευθυνθούν προς εκείνη την περιοχή για να βοηθήσουν, ότι θα πρέπει να υπακούν και σε κάποιες εντολές όταν αυτές δίνονται, για το καλό τους θα δοθούν, και να μην κάνουμε, έτσι να το πω και λαϊκά, του κεφαλιού μας, γιατί δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πάντως που είπες για αλληλεγγύη, και επειδή το θυμάμαι γιατί πάλι μαζί ήμασταν εδώ σε αυτή την εκπομπή πριν 15 μέρες για το συνεργείο, αμέσως συγκεντρώθηκαν χρήματα με την προβολή μιας ταινίας,
0: ναι.
1: Και δόθηκαν στον άνθρωπο του οποίου είχε καεί ολοσχερός
0: γιατί
1: στο συνεργείο.
0: Γιατί ο θερινός κινηματογράφος ήταν στο διπλανό στενό ουσιαστικά,
1: ναι,
0: και η
1: γειτονιά
0: ανταποκρίθηκε. Ναι. Ελπίζω να κρατήσει λίγο ο καιρός και πραγματικά οι άνεμοι οι οποίοι κόπασαν.
1: Ευτυχώς που κόπασαν οι άνεμοι.
0: Να μην έχουμε εκ νέου ισχυρούς ανέμους, γιατί η ισχυρή άνεμη σημαίνει ότι θα οδηγήσει και αναζωπήρωση.
1: 9
0: και...
1: παρά 2 ήλιος, οπότε ευελπιστούμε νωρίτερα να έχουμε έτσι
0: 6,5,
1: πιο...
0: 7,5, 8,5, ένα γεμάτο δίωρο ακόμα,
1: ναι.
0: Κυρίως για τα Καναντέρ, τα Πεζετέλ και τα πυροσβεστικά. Είναι δύο τύποι πυροσβεστικών αεροσκαφών και ένας τύπος πυροσβεστικών ελικοπτέρων, από ό,τι είδα τουλάχιστον στα πλάνα, γιατί εγώ δεν βρέθηκα στο σημείο της πυρκαγιάς. Τα Έριξον να μπορέσουν με ρήψεις να κάνουν καλά τη δουλειά τους και ενδεχομένως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτό που έχω δει είναι επίσης ότι η πυροσβεστική υπηρεσία φαίνεται να έχει ως προς την δική της ενημέρωση οριοθετήσει τη φωτιά με το drone το οποίο έχει σηκωθεί, με τη θερμική κάμερα, οπότε ξέρει πού είναι το μέτωπο, πόσο ένταση έχει το μέτωπο.
1: Πολύ
0: υπάρχει
1: σωστά.
0: Δηλαδή αυτή η πληροφόρηση, άρα έχουν εικόνα για το τι γίνεται, και παρακολουθούμε βεβαίως όλους, θα δώσουμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος του 102 FM της L3 και το λόγο στους συναδέλφους.
1: Τώρα
0: οι οποίοι βρίσκονται εκεί.
1: Ειδήσεων. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκε πιθανόν από βολταϊκό σταθμό που υπέστη βλάβη και έγινε μικρή έκρηξη, όπως είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια κάτοικος της Λυτής διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο χωριό της Λυτής έφτασε πριν από λίγο και ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γιουλέκας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπερά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ακού να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Σας λέμε όλη την ημέρα, σας ενημερώνουμε εδώ στον 102 για τη φωτιά στη Λυτή. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Κοντά μου στο στούντιο έχω την δημοσιογράφο, την Έλενα Ιατρού. Έλενα.
1: Τόνια, άκου να δεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας της Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλια, ο οποίος από την πρώτη ώρα είναι στο πεδίο της κατάσβεσης της φωτιάς. Κύριε Τόλια, έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εσείς πώς το ζείτε από μέσα, εκ των έσω?
2: Σε σύγκριση με την εικόνα που υπήρχε πριν.
3: Και αυτή πώς πέρασε?
2: Έχει περιοριστεί η φωτιά, ωστόσο συνεχίζουν οι ενέργειες και πήγες ρήψης. Μέχρι τη τελική κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Νωρίτερα μας έλεγε και ο Φέδωνο το Μόσογλου από την ΕΡΤΡΙΑ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, έχουν κοπάσει κάπως οι αερίδες. Πάει πολύ καλά η διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Έχει βελτιωθεί η εικόνα.
1: Έχει φύγει ο κίνδυνος από το χωριό, από τη Λυτή? Απομακρύνονται δηλαδή οι φλόγες?
2: Δείτε, στη παρούσα φάση με τις υπάρχουσες συνθήκες θα σας πω ναι, έτσι.
0: Ωραία.
2: Αλλά όπως και όταν ξεκίνησε η φωτιά, οι άνεμοι πνέανε σε διάφορες κατευθύνσεις, σε κλάσματα δευτερολέπου, άλλαζε η ρηπή του αέρα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα, οπότε...
1: Πρόεδρε, επειδή εμείς δεν είμαστε εκεί, λίγο να μας ξεκαθαρίσετε. Το αλσίλιο μέσα στη Λυτή κινδύνευσε ή περιφερειακά το δάσος στα όρια του χωριού?
2: Ο οικισμός της Λυτής, η κοινότητα, φτάνει μέχρι και τα όρια της δασικής έκτασης. Mm-hmm. Οπότε κατεβαίνοντας η φωτιά στα όρια της κοινότητας, καταλαβαίνετε ότι κινδύνευσαν και τα σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε και ένα καμένο σπίτι, όπως μας είπε ο Δήμαρχος.
2: Το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
0: Μέσα στο δάσος, mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τελικά το αλσίλιο μέσα στο χωριό φτάσαν μέχρι εκεί οι φλόγες? Το κάψανε ή όχι?
2: Έφτασαν μέχρι εκεί. Ευτυχώς ήταν, πόσο λέμε, μπορείς, και είχε παρέμβει η πυροσβεστική και οι εθελοντές αρκετά γρήγορα την άλλαξαν, πώς το λένε,
1: κατεύθυνση.
2: Και αυτό, και ο Δήμος με τις υδροφόρες ήταν πάντα όσο μπορούσε μπροστά.
1: Και πολλοί εθελοντές από εσάς, Δημαρχέ, έχουμε μια γυναίκα εγκαυματία επίσημα πλέον, είναι στο Ιπποκράτειο, αιμοδυναμικά σταθερή, με εγκαύματα σε χέρια, πρόσωπο και στα πόδια. Ήταν εγκαυματίας που προσπαθούσε να σώσει, μια γυναίκα του χωριού 40χρονη, προσπαθούσε να σώσει το σπίτι της, έτσι προκλήθηκαν τα εγκαύματα.
2: Δείτε, δεν έχω εικόνα για τον, πώς το λένε, για την εγκαυματία.
0: Γνωρίζετε
1: αν υπήρχαν και άλλοι?
0: Αν υπάρχουν,
1: γιατί υπάρχουν
0: και
1: πληροφορίες ότι έχουμε τουλάχιστον 4 εγκαυματίες.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε.
1: Την αιτία της φωτιάς την ξέρετε? Πώς προκλήθηκε?
2: Ξεκίνησε, εγώ ενημερώθηκα γύρω στις 2.30 ώρα από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ότι υπάρχει φωτιά από το Δερβαίνι με κατεύθυνση προς Λυτή. Κινητοποιήθηκε άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου με γκρέιντερ, υδροφόρες και το μικρό το πυροσβεστικό. Οπότε μπόρεσε να ελεγχθεί ως ένα σημείο, αλλά οι υπηρεσίες του ανέμου ήταν...
1: Ισχύει αυτό που λένε για τον σταθμό των φωτοβολταϊκών, ότι εκεί υπήρξε κάποια βλάβη, mm-hmm. και είχαμε κάποια έκρηξη?
0: Ενδεχομένως είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά έτσι μας είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος.
1: Σας το έχουν αναφέρει κάτοικοι σας αυτό?
2: Ξεκίνησε από εκείνο το σημείο. Το mm-hmm. αν προκλήθηκε από κάποια έκρηξη και τέτοια, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκείνο, από εκείνο τα σημεία ξεκίνησε η φωτιά.
1: Πάντως είναι τιτάνιες οι προσπάθειες που γίνονται. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής με 13 αεροσκάφη και ελικόπτερα από αέρος και περισσότερα από 110 πυροσβέστες και ξέχωρα τι έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εθελοντές,
0: από ελληνική
1: γενικότερα, από ιδιώτες,
2: από υδροφόρες του Δήμου, γκρέιντερ, εθελοντική ομάδα δρυμού που έχει συνδράμει και με υγειονομική κάλυψη και με τα πυροσβεστικά, το αυτοκίνητο του Δήμου, το remote care που έχει συνδράμει και αυτό, έχει μεταφέρει.
1: Πάντως έχετε κυκλώσει με αναχώματα όλο το χωριό, γιατί έρχεται και νύχτα. Πέφτω σκοτάδι, τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν να κάνουν ρήψεις. Τι προβλέπετε για το βράδυ?
2: Δείτε τώρα, αν μπορέσει, αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τώρα όσο φαίνει, ευτυχώς η μέρα είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι, μια παράδει.
2: Και να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό θα είναι ευχής έργο, γιατί μετά τα επίγεια μέσα μπορούν να συνδράμουν και το βράδυ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και τέτοια. οπότε ευελπιστούμε στο καλύτερο.
0: Ωραία, κρατάμε το γεγονός ότι είναι σε ύφεση και η άνεμη και ότι πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία της κατάσβεσης. Μένουμε με τα θετικά, αν μου επιτρέπετε, και ευελπιστούμε μέχρι και τις 9 παρα 10 παρα 5 που δει σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου ο ήλιος να έχει εκτονωθεί η κατάσταση.
1: Να πούμε ότι είναι τουλάχιστον υπομερικό έλεγχο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εγώ θα έλεγα να είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Α, έτσι
1: το
0: ακριβώς.
1: Ευχόμαστε, αυτό θα
0: και
1: θέλαμε.
0: Το ίδιο θέλουμε.
1: Μέχρι τότε στο γήπεδο παραμένουν οι κάτοικοι ή ο καθένας είναι στο σπίτι του και κάνει καταπρέξεις.
2: Στο γήπεδο μεταφέρθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι που χρειάστηκε να γεννώσουν τα σπίτια που ήταν ακριβώς στο όριο του οικισμού με το δασίλειο της Λυτής. Κάποιοι ηλικιωμένοι για να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Θα παραμείνουν εκεί φαντάζομαι μέχρι να τεθεί.
2: Όχι, ήδη έχουν έρθει τα συγγενικά τους πρόσωπα και τους έχουν
1: πάρει. Άρα απομακρύνθηκαν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.
2: Είναι 3 ασθενοφόρα στο γήπεδο, σε τη φυλακή και σε το προσωπικό.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Τόλια. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Paper Roots, Arios of Fire, εδώ είμαστε και νομίζω ότι είναι και η στιγμή να ενώσουμε δύο εκπομπές, το 352 στον 102 mm-hmm. και το Άκου να δει σε μία εκπομπή. Εξάλλου ξέρω, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ποιος σας βάζει τις μουσικές σας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Πάμε να πούμε ένα ευχαριστώ έμπρακτα και να σου κρατάμε παρέα φέτος το καλοκαίρι στις μοναξιές.
0: Να μου κρατήσει συντροφιά, μιας και είμαι μόνη μου πλέον. Και...
1: Οπότε όποτε πραγματικά αισθάνεσαι μοναξιά,
0: θα σου λέω να μείνεις μαζί μου.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Εντάξει. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Δώσαμε χέρια, να ξέρετε, οπότε μεγαλύτερη έτσι επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα και νομίζω ότι οι μουσικές που ακούμε και στο 352 στον 102, αυτό το διάστημα τουλάχιστον, είναι περισσότερο επηρεασμένες από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη 2026 και φυσικά το παρακολουθείτε από τη δημόσια τηλεόραση από την ΕΡΤ και γι' αυτό μου έχεις επιτρέψει το τελευταίο διάστημα να βάζω λίγο έτσι διαφορετικά άσματα.
1: Εντάξει τώρα, μην είσαι υπερβολική, εγώ δεν έχω επιτρέψει σε κανέναν τίποτα. Ανέκαθεν είχες αυτό που λένε οι Γάλλοι carte blanche. Το είπα σωστά. Λευκή επιταγή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά όλη την εκπομπή. Μιλάμε φυσικά για τη φωτιά στη Λυτή. Νωρίτερα μας ενημέρωσαν για τα ευχάριστα τα νέα της ημέρας ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς αυτή τη στιγμή. Βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μικρό, γιατί όπως και πάρα πολλοί άλλοι Θεσσαλονικοί, έχω χωριό.
0: Εγώ έχω συγγενείς στη Λυτή. Έχω πάει στη Λυτή με το ποδήλατο το Λαγκαδά και έχω ξαναγυρίσει πίσω ως παιδί.
1: Α. Θα σε ρωτούσα τώρα στα κοντά.
0: Όχι, στα κοντά, άμα πάω να το κάνω αυτό, θα φτάσω ούτε καν έξω από το Λαγκαδά. Δεν θα μπορέσω.
1: Εντάξει, υπερβολές. Επειδή οι περισσότεροι Θεσσαλονικοί έχουν χωριό ή ας πούμε αγαπάνε πάρα πολύ οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική, οπότε έχουν κάποιο εξοχικό. Αυτό το περιστατικό που είναι σε εξέλιξη τώρα στην Λυτή με την πυρκαγιά να φτάνει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια,
0: ναι,
1: αναδεικνύει ίσως την σημασία που έχει όλη αυτή η πρωτοβουλία η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως κάθε χρόνο τέτοιο καιρό περί καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί και για τις δηλώσεις των ακαθαρίστων που είχαν πάρει παράταση με αυτό το σκεπτικό της πυροπροστασίας.
1: Ήταν μέχρι τις 22.
0: Ναι, ήταν αρχικά μέχρι τις 15 και πήγε μετά στις 22 Ιουνίου. Και το πόσο σημαντικό είναι, όχι επειδή μας το λένε και επειδή πρέπει.
1: Επειδή τώρα.
0: Επειδή,
1: αν υπήρχε, ας πούμε, ένα ακαθάριστο οικόπεδο που η αγριάδα θα είχε φτάσει μέχρι το λαιμό. Ενδεχομένως αυτό το σπίτι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέω, είναι και κάπως παρακινδυνευμένο, αλλά εγώ θα το πω, δεν θα κρυφτώ, ενδεχομένως αυτό το σπίτι να καιγόταν αυτή τη στιγμή. Και για ποιο λόγο? Επειδή κάποιος δεν είχε καθαρίσει την αγριάδα από την αυλή του.
0: Πες μου εσύ τώρα που εγώ έχω σπίτι στο βουνό και το έχω καθαρίσει και ο διπλανός μου είναι true story αυτό, ναι, δεν το έχει καθαρίσει το σπίτι του. Και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία καταγγελίας.
1: Όχι, δεν θα μπει
0: έχω
1: σε διαδικασία καταγγελίας.
0: Έχω πιάσει το γείτονα να του πω.
1: Έτσι, αυτό.
0: Και κάθε,
1: ξανά και ξανά και ξανά.
0: Κάθε χρόνο μου λέει δεν με αφορά εμένα αυτό. Άρα μετά...
1: Ενδεχομένως άλλη μία έτσι με μία ενημέρωση...
0: Είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός μας.
1: Επίσης αυτό δεν αφορά μόνο τους εμάς ως ιδιώτες που το σχολιάζουμε. Έτσι. Αυτό αφορά ας πούμε και τις δημοτικές αρχές. Γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή από έναν από τους πολλούς καλεσμένους που βγάλαμε εδώ στον 102 ότι ήταν σε ένα ασύλιο το οποίο έγιναν κάποιες εργασίες, κόψανε ξύλα και δεν το καθάρισαν καλά. Ό,τι ακούμε και δεν καθαρίστηκε καλά σημαίνει φερτή ύλη, σημαίνει πρώτη καύσιμη ύλη, σημαίνει στην πυρκαγιά θα γίνει πάρτι.
0: Να σου πω και
1: οι φλόγες
0: κάτι...
1: θα θεργέψουν σε χρόνο ντετέ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το παίζουμε εμείς έξυπνοι.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Κάθε καλοκαίρι το βιώνουμε.
0: Και κάτι άλλο, Δημήτρη. Ήδη λέγαμε από χθες ότι και μέσα από εδώ, από τον 102, ότι και σήμερα αλλά και αύριο, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, είναι από τις πιο ζεστές μέρες. Mm-hmm. Και ότι ήταν υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Τολμώ να πω ότι αν έχεις κάποιες τέτοιες ενέργειες και μπορείς να τις αναβάλεις τουλάχιστον π.χ. για αυτές τις δύο μέρες, αναβαλέ τις.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή,
0: για να
1: γιατί
0: μην φτάσουμε
1: και
0: στο
1: τέτοια
0: σημείο
1: περιστατικά.
0: Που έχουμε φτάσει.
1: Εγώ συνηθίζω να λέω πολλές φορές για άλλα περιστατικά ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνομαι γραφικός, θα συνεχίσω να λέω αιμονικά κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας και με τα ίδια λόγια. Με συγχωρείτε, όταν σου λέει ο μετεωρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα έχω 40 βαθμούς, μην το κάνεις τον barbecue, ρε φίλε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό
1: τι θέλεις, εσύ, Αποστόλη, ποιος παίζει αύριο, Αγγλία, Σενεγάλη, ας πούμε, και θες να κάνεις barbecue, παρήγγειλε πίτσες.
0: Ο Αποστόλης, ας πούμε, γιορτάζει σήμερα, να το ξαναπούμε,
1: ναι,
0: και χρόνια
1: πολλά.
0: Ναι. Επί τη ευκαιρία.
1: Όχι, δεν θα έκανε ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως δεν θα έκανε barbecue.
1: Αλλά δηλαδή τώρα θέλεις αυτές τις μέρες, μην το κάνεις τον barbecue.
0: Νομίζω
1: ότι είναι
0: το μήνυμα, Δημήτρη, προσπαθούμε.
1: Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε και για κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Θρυνούμε, θα σε πάω και αλλού. Πάνω από 300 θύματα πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες. Είσαι, πίνεις το κοκτέιλ σου στην παραλία, καλά κάνεις και το πίνεις. Έχε λίγο το μάτι σου. Δεν σου ζητάω να το παίξεις ναυαγοσώστης. Σου ζητάω να έχεις λίγο το μάτι σου να πεις στο ναυαγοσώστη. Ξέρεις κάτι, βλέπω δύο χέρια εκεί. Κινούνται περίεργα, ρε παιδί μου. Ή βλέπω κάτι να επιπλέει που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Πες το.
0: Και σε μια χώρα που λούζεται από το νερό, που όλοι ξέρουμε να κολυμπάμε, έτσι, ή θα έπρεπε να ξέρουμε να κολυμπάμε. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα είναι το γεγονός ότι ναι, φυσικά υπάρχουν οι αρμόδιοι, αλλά πρέπει και εμείς, ο κάθε ένας από εμάς, ατομικά, να προσέχει για να έχει, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ελπίζω πάντως αυτή, επειδή ήταν, είναι από τις εικόνες, εγώ αυτό που κρατάω, επειδή μάλλον τα παιδιά είναι σε απόσταση ασφαλείας και πολύ καλά κάνουν, έχω δει ελάχιστα πλάνα με λόγες, έτσι. Αυτό που έχω δει όμως πάρα πολύ έντονο είναι ο πολύ έντονος καπνός. Και εδώ σε αστικό περιβάλλον, επειδή ήμασταν στην Πυρκαγιά,
0: ναι,
1: ακόμα μυρίζει.
0: Στο συνεργείο, ναι.
1: Ακόμα
0: ναι,
1: μυρίζει.
0: Ναι.
1: Όλη η γειτονιά μυρίζει ακόμα καμένο.
0: Ήταν σοκαριστικό.
1: Ελπίζω όταν με το καλό τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, εκεί τότε το αεράκι θα είναι ευεργετικό να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα. Γιατί βλέπω ότι τώρα έχει καθίσει, μάλλον.
0: Έχει καθίσει,
1: η κάπνα.
0: Ναι. Και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά δημιουργεί αυτή την απόκοσμη εικόνα, η οποία είναι και κάπως αποκαρδιωτική, γιατί είναι σαν να σου λέει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Βέβαια τώρα διαβάζουμε στην ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή, αν συνδεθείτε, ότι είχε και το 112 στο Κιλκής, στον Ακρίτα Κιλκής.
1: Για να δούμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο ένα Google Maps, να δούμε
0: Ακρίτας
1: που είναι.
0: Μέχρι να ανοίξουμε Google Maps, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, το 112 στο χωριό Ακρίτας
1: στο
0: Κιλκής δεν σχετίζεται με την πυρκαγιά στη Λυτή, δεν έχει καμία σχέση το ένα μέρος με το άλλο.
1: Απλά
0: σχετίζεται όμως με μια πυρκαγιά η οποία είναι από τις 12 το μεσημέρι σε εξέλιξη σε περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας και επειδή είναι ακριτικό, εξού και το όνομά του Ακρίτας.
1: Ακρίτας, έτσι, ναι, στα σύνορα,
0: είναι στα σύνορα,
1: ναι,
0: αυτό το χωριό.
1: Έτσι,
0: είναι η πυρκαγιά που καίει στη Βόρεια Μακεδονία η οποία έχει οδηγήσει τους υπεύθυνους να εκδώσουν το μήνυμα του 112. Δεν σχετίζεται με το περιστατικό στη Λυτή. Λοιπόν, χάρηκα. Θα ξανάρθω.
1: Εγώ τώρα πρέπει να έρθω στο 352 στον 102.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής
1: θα ενθουσιαστεί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Με τον οποίο ξέρεις, κάθε καλοκαίρι κάνουμε διαγωνισμό ποιος έχει κάνει τα περισσότερα μπάνια. Πώς όταν ήμασταν παιδιά μετρούσαμε μπάνια και παγωτά κάθε καλοκαίρι. Και περιττώ να σου πω ότι πάντα με κερδίζει και υπάρχει έτσι ένα μπιφ μεταξύ μας. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής έχει φτάσει στα 30 μπάνια ήδη. Να ξέρεις, το λέω σαν tip για την αυριανή σας εκπομπή.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα.
1: 30-0.
0: Ούτε στο τένις τέτοια. Στο τένις υπάρχει 30-0. Μια χαρά υπάρχει.
1: Τώρα που είπες 30-0 και τέτοια. Θέλω να μου πεις αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα κλείνοντας για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν θέλω να το λέω Μουντιάλ γιατί δεν είναι σωστό.
0: Ναι, ωραία.
1: Προτιμώ να λέω παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Αν υπάρχει κάποια ομάδα που προτιμάς.
0: Εγώ είμαι με τα outsider συνήθως.
1: Ωραία.
0: Είμαι με τα outsider, αλλά επειδή είδα το πόσο έπαιξαν καλά χθες και πραγματικά σκύλιασαν για να κερδίσουν και τα κατάφεραν, κάπως βλέπω λίγο περισσότερη συμπάθεια πλέον τη Βραζιλία.
1: Τη Βραζιλία.
0: Πλέον τη Βραζιλία.
1: Γιατί παλαιότερα ποιος τους είχε συμπάθεια.
0: Τα outsider.
1: Τα outsider.
0: Θα ήμουν με το Μαρόκο, με τη Ιαπωνία, με την Ασία γενικά.
1: Και ποιος βλέπεις να κερδίζει, λέμε τώρα, αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, γιατί είναι μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Ο δρόμος πάντως, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι στρωμένος εύκολα για την Αργεντινή. Δηλαδή φτάνει στον τελικό, σχεδόν μέχρι τον τελικό, χωρίς να αντιμετωπίσει μεγαθύριο.
1: Νομίζω δεν μας κάνει έκπληξη αυτό.
0: Λες ο Μέση να τα ξανακαταφέρει.
1: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και το Θόδωρο το Χατζηπαντελή.
0: Έλα,
1: 31
0: αύριο.
1: Μπάνια αύριο.
0: Έλα αύριο. Λοιπόν, για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον εορτάζοντα Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη όπως και τη Ζωή Τίκου Τελοπούλου. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Έρχεται ο Θανάσης Βικόπουλος και φυσικά έρχονται και ειδήσεις στις 7. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η αγωνία στην περιοχή της Λιτής για τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη ώστε να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός άνδρας στην καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάμβατα στα χέρια και στα πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλει στις 4:20, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο στις 5:20 καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Μήνυμα από το 112 ήχησε και στο Κιλκής για προειδοποιητικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς μέχρι τις 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, ένα της ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Διακόπτουμε την κανονική ροή για να Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Μοσκοτόπουλο για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Μοσκοτόπουλε.
2: Καλησπέρα, αλλά σας ακούμε πάρα πολλές διακοπές. Μ' ακούτε?
1: Ναι κύριε Μοσκοβόπουλε.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει κύριε Μοσκοτόπουλε, έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούνται αέριες ρήψεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια έτσι ύφεση της πυρκαγιάς.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρούμε ότι είναι τώρα, θα είναι υπό έλεγχο σε λίγη ώρα. Απλώς είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες από τον ορεινό ύψωμα του Δερβενίου στον οικισμό Ανθούπολη, πέρασε όλο τον ορεινό βραχίωνα, κατέληξε στο βασόκτημα της Λιτής και έχει φτάσει ήδη στις αυλές των πρώτων σπιτιών στη Λιτή.
1: Πώς πήρε τόσο μεγάλη έκταση τόσο σύντομα?
2: Βοήθησε πάρα πολύ στις συνθήκες ο αέρας.
1: Ήταν απροετοίμαστος και ο Δήμος?
2: Όχι, γιατί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική έγινε άμεση επέμβαση. Απλώς ήταν τόσες άσχημες συνθήκες ο αέρας που η ταχύτητα της φωτιάς ήταν ραγδαία.
1: Για τη σωρό άνδρα που εντοπίστηκε γνωρίζετε κάτι?
2: Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει επίσημη πληροφορία αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί είμαι ακριβώς στο πεδίο τώρα.
1: Σύμφωνα με την πυροσβεστική.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω, ειλικρινά σας μιλάω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ μόνο το μόνο πρόβλημα είναι τώρα να μην έχουμε αναζωπηρώσει σε αυτό.
1: Γνωρίζετε.
2: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα.
1: Γνωρίζετε αν
2: υπάρχει έντονος καπνός.
1: Ναι.
2: Υπάρχει συνεχής ρήξης εναερίων.
1: Γνωρίζετε αν υπάρχει και άλλη εγκαμβατίας, κάποιος άλλος τραυματίας εκτός από τη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο?
2: Έχουν μεταφέρει ότι υπήρχε μια τραυματίας.
1: Η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα οριοθετηθεί σύντομα η πυρκαγιά?
2: Θεωρώ πως ναι, απλώς είναι να άμα κοπάσει και ο αέρας, η έντονη αέρας που είναι εδώ στην περιοχή, ναι, θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Κύριε Μοσκοβόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλά.
1: Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου εκτελούσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχοι αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 7.30.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα, με τον Θανάση Βικόπουλο.
11: Από τις 4 παρά 20 παλεύουν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, με τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής. Καλησπέρα σας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο απόγευμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ πιο εύκολο βράδυ. Η εκπομπή μας θα μεταδοθεί μεν κανονικά, αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε από τώρα πως οποτεδήποτε χρειαστεί αναγκαίο θα υπάρχει και η απαραίτητη διακοπή. Τόσο ίδιος αναπόφευκτα και υπαίνοντος φυρηλατήθηκαν με τις αγώνες του Ψυχάρη για την ελληνική γλώσσα. Ήταν μέλος μιας γενιάς που συμμετείχε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους με τους Βαλκανικούς πολέμους, μιας γενιάς που βίωσε με τρόπο τραγικό τη συντριβή της μεγάλης ιδέας με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Στρατής Μυριβίλης, ο άνθρωπός μας για σήμερα, έδειξε από τα πρώτα του έργα το δέσιμό του με την παράδοση, από την οποία δεν αποσπάστηκε ποτέ. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τη δημοσιογραφία ζούσε κυρίως, χρονογράφος. Ήταν ένα από τα πιο ζωηρά και μαχητικά πνεύματα της γενιάς του. Το έργο του «Νησίδα γραφικής επαρχιακής ζωής μέσα στην αστοκρατούμενη πεζογραφία της γενιάς του 30», όπως έχει επισημανθεί. Ωστόσο, η προσωπική του ζωή και κυρίως η μεταστροφή σε επίπεδο ιδεών επρόκειτο να πληγώσουν ανεπανόρθωτα αυτούς τους ανθρώπους της γενιάς του.

Και πάλι καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα παιδιά εκείνου του κόσμου γράψαν υπέροχη ποίηση, φίλες και φίλοι, και αυτά θα μας συντροφεύσουν μουσικά στη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με Εμπειρίκο και την Εχεμήθεια, ένα υπέροχο ποίημα το οποίο μελοποίησαν χρόνια αργότερα οι αδελφοί Κατσιμίχα. Ο στρατής Μυρβίλης γεννήθηκε ως Ευστράτιος Σταματόπουλος στην Σικαμινέα της υποοθωμανική κατοχή τότε Λέσβου στις 30 Ιουνίου του 1890, να και η ημερομηνία μας, νωρίς, και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Χαράλαμπου Σταματόπουλου και της Ασπασίας Γεωργιάδη. Ο πατέρας του Έμπορος είχε και το αξίωμα του Δημογέροντα του χωριού, όσο για τη μητέρα προερχόταν από οικογένεια διανοωμένων. Τελειώνοντας το 1903 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αστική Σχολή Σικαμιάς, συνέχισε στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου της Μυτιλίνης, από όπου θα αποφοιτήσει το 1909 με πάρα πολύ καλό βαθμό απολυτηρίου, συγκεκριμένα 8,84 στα 10. Τι θα πει η Αστική Σχολή, έτσι ονομάζονταν τότε τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων. Το 1910 ο Μυρβίλης εργάστηκε ως δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο του Μανταμάδου, χρονιά κατά την οποία έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα. Συγκεκριμένα δημοσίευε κείμενά του στο περιοδικό Νεώτης της Σμύρνης, κυρίως λυρικά πεζά. Μάλιστα το 1911, με συγχωρείτε, βραβεύτηκε σε ένα διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιοδικό για το διήγημά του «Το άσπρο στεφάνι». Σε αυτό το διαγωνισμό υπέγραψε για πρώτη φορά με το επώνυμο Μυρβίλης. Έτσι έλεγαν την πλαγιά του βουνού πάνω από το πατρικό του σπίτι, Μυρβίλη, και έκτοτε με αυτό το όνομα θα ζούσε. Το 1912 αποφάσισε να συνεχίσει για ανώτατες σπουδές πλέον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί όπου παρακολούθησε μαθήματα στην Φιλοσοφική και την Νομική Σχολή. Παράλληλα εργαζόταν για τα Προστοζήν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πατρίς. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κατετάγει εθελοντικά στο στρατό και πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι από δύο σφαίρες στην θρυλική μάχη του Κιλκής Λαχανά. Με την επιστροφή του από τον πόλεμο, ο Μυρβίλης εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μυτιλίνη, όπου συνεργάστηκε με την τοπική εφημερίδα Σάλπινγκς, κρατώντας την καθημερινή στήλη του χρονογραφήματος. Το 1915 θα εμφανιστεί πλέον με το πρώτο βιβλίο του, τη συλλογή διηγημάτων «Κόκκινες ιστορίες». 3 ηθογραφίες, 2 αντιπολεμικές ιστορίες και 2 αλληγορικοί μύθοι. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, τα 7 διηγήματα στις «Κόκκινες ιστορίες» που κινούνται μεταξύ του φωτός και της σκοτεινιάς, του μακάβριου και ενός ύμνου στη ζωή, της ενδοσκόπησης και της εξωτερικής πραγματικότητας, της φρίκης αλλά και της ομορφιάς του βίου και της φρίκης του τραγικού τέλους του. Σε 7 κόκκινες ιστορίες είναι μαζεμένα όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά και η πρώιμη τότε μεστή έκφραση του Μυρβίλη, που με το «καλημέρα» γίνεται πλέον για πάντα επίκαιρος και πάντα διαχρονικός. Διότι πάντα θα υπάρχει κόσμος,
Πάντα μια κόκκινη παπαρούνα θα φυτρώνει ολομόναχη σε κάποιο ματωμένο βράχο ενός πολεμικού χαρακώματος. Πάντα η ζωή θα συνεχίζεται, αλλά και θα χτίζεται από τις στάχτες της. Πάμε στο Μεγάλο Σεφέρι, πάμε στη συλλογή ποίηματα του 1938, πάμε στον γυρισμό του Ξενιτεμένου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου με την Μέμη Σπυράτου και τον Λάκη Χαλκιά.

Σεφέρης, ο γυρισμός του ξενιτεμένου. Φίλες και φίλοι, ένας μεγάλος σταθμός στην ελληνική ποίηση, βέβαια και στην ελληνική δισκογραφία. Το 1916 ο Μυριβίλης συμμετείχε στην έκδοση της εφημερίδας «Ελεύθερος Λόγος», οργάνου τότε του κόμματος των Φιλελευθέρων, όντας ένθερμος υποστηριχτής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πόλεμος όμως ξαναχτυπά την πόρτα μας και μάλιστα αυτός ήταν ο πρώτος παγκόσμιος. Ο Μυριβίλης κατετάγει στο 4ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους με το βαθμό του 19 και πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο, συμμετέχοντας μάλιστα στην επιχείρηση της προκάλυψης του μοναστηρίου. Από αυτήν την εμπειρία του, φίλες και φίλοι, στα χαρακόμματα θα γεννηθεί το πασίγνωστο βιβλίο του «Η ζωή εν τάφο». Το «Η ζωή εν τάφο», αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της γης και να μπει σε όλα τα σχολιά του κόσμου. Κάθε μήνα οι μαθητές να εξετάζονται γραπτός και προφορικός μόνο πάνω στα νοήματα που το βιβλίο φέρει, και κανένας μαθητής να μην περνά την τάξη εάν δεν ξεπερνά το 7 ως βάση με άριστα το 10. Και θα δούμε το γιατί. Οι στρατιώτες συγγραφείς στα χρόνια εκείνα προσπάθησαν να αποδώσουν τη σκληρότητα και τον παραλογισμό ενός σύγχρονου εκμηχανισμένου πολέμου σε ένα κοινό που δυσκολευόταν ή αρνούνταν να τη συλλάβει, αμφισβητώντας τις αξίες που οδήγησαν στον πόλεμο, δηλαδή τον ηρωισμό, τον πολιτισμό, την πίστη στην πρόοδο, την ελευθερία των λαών. Ταυτόχρονα, κάποιοι αμφισβητούσαν τα είδη λόγου που υιοθετούσαν αυτές τις αξίες, δηλαδή το απομνημόνευμα, τις βιογραφίες, όλες τις προγενέστερες λογοτεχνικές και ιστοριογραφικές περιγραφές των πολέμων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα να καταθέσουν οι στρατιώτες τη μαρτυρία τους. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, δημιουργείται μια κρίση της αναπαράστασης που συνδέεται με την αναζήτηση ενός αξιόπιστου τρόπου απόδοσης της πρωτοφανούς εμπειρίας του πολέμου. Ο λόγος της μαρτυρίας αναδύθηκε λοιπόν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως η αδιαμεσολάβητη απόδοση του ιστορικού βιώματος από έναν απλό άνθρωπο αυτή τη φορά, με μόνη εγγύηση την ειλικρίνεια και το ηθικό καθήκον του μάρτυρα να παρουσιάσει όσα βίωσε και υπέφερε. Μέχρι τότε η μαρτυρία λειτουργούσε εμπλαισιωμένη σε θεσμούς όπως της δικαιοσύνης ή της θρησκείας. Στην περίοδο της νεωτερικότητας, ο μάρτυρας διεκδικεί την αυτονομία της μαρτυρίας και έρχεται σε σύγκρουση με θεσμούς και πλαίσια λόγου που καθορίζονται από αυτούς. Η εμπειρία του ακραίου κακού καθιστά τον στρατιώτη έναν ηθικό μάρτυρα και διαφοροποιεί πλέον τη μαρτυρία του από άλλες αφηγήσεις πολεμικού χαρακτήρα. Δώστε λίγο βάση στο τρίτο τραγούδι της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα

πέρα και αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε σε έναν άλλο στίχο. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος δεν στηρίζεται στον ρεαλισμό. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος στηρίζεται καθαρά στον ηρωισμό. Σε έναν στίχο που θέλει να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα για να καταλάβουμε, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Το μόνο ρεαλιστικό σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο τίτλος. Μας χωρίζει ο πόλεμος από τον υπέροχο Μιχάλη Σουγιούλ και την υπέροχη Σοφία Βέμπο.

Ούτε να δάκρυ από τα μάτια μην γυλίσει στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλή. Είναι στιγμές που κι αγάπη

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά στη Λυτή με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκε σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τη Λυτή. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα με εγκάματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγή στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM τη ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Στρατή Μυριβίλη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Στέλιο, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν, όπως επίσης δεν μας ξεχνά ούτε η Πατρίτσια ούτε και η Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία, όπως επίσης και στη Λιάνα. Ακούσαμε κατά κάποιο τρόπο την ηρωική πλευρά την οποία μπορεί να έχει μέσα για λόγους καθαρά εθνικούς, ενίσχυσης του αισθήματος κτλ. Κυρίως κατά τη διάρκεια ενός πολέμου τον οποίο θα βρούμε και μπροστά μας το κείμενο. Εμείς όμως επιστρέφουμε στη ζωή εν τάφο. Εκεί λοιπόν ξέρετε τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε τα γράμματα που έγραφε προς την αγαπημένη του ο Μυτιλινιός Λοχίας Αντώνης Κοστούλας. Μέσα από αυτά, ή ακόμη καλύτερα και μέσα από αυτά, ο Μυριβίλης μας φέρνει αντιμέτωπους με το χειρότερο παιδί του ανθρώπου, τον πόλεμο. Η κάθε επιστολή είναι και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για την ηρωική διάσταση του πολέμου, αλλά για μια φρικιαστική πραγματικότητα. Είναι η φρίκη των χαρακομμάτων όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας. Το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου αναδεικνύεται μέσα από την ομότητα της ρεαλιστικής περιγραφής που χρησιμοποιεί τη φρίκη ως μέσο απόθυσης και εξισώνει όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, κατά από το βάρος της συντριβής της ανθρώπινης ύπαρξης. Προσοχή όμως, ο Μυριβίλης δεν αφήνει τον αναγνώστη ολομόναχο μες στη φρίκη, ένας άνθρωπος που γράφει γράμματα, φίλες και φίλοι. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένας άνθρωπος που αγαπά και από τη στιγμή που αγαπά ελπίζει και γίνεται το μόνο αντίδοτο, η μόνη ελπίδα απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου. Μεγαλειώδες έργο, το «Ζωή εν τάφο», μόνο που η συνέχεια του Μυριβίλη σε κοινωνικό επίπεδο και κυρίως ιδεολογικό δεν συνάδει με τα γραπτά του. Ο Μυριβίλης που ταυτίστηκε αμέσως με την αντιπολεμική λογοτεχνία από το 1938, στα μέσα δηλαδή της μεταξικής δικτατορίας, διορίζεται υπάλληλος στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Και σε αυτό σαφώς κάποιος δικαιολογημένα μπορεί να πει κάπου πρέπει να εργαστούμε. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να απαντήσει στον ύμνο υπέρ του καθεστώτος με τον τίτλο «Ο ύμνος της εργασίας», τον οποίον έγραψε ο Μυριβίλης για να αποθεώσει το μεταξικό καθεστώς, ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» το 1939. Το αντικομμουνιστικό κλίμα δεν θα αλλάξει στη χώρα μας ούτε μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στις αρχές του 1948, ο ήδη καταξιωμένος Μυριβίλης δίνει διάλεξη στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας με θέμα «Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα». Πρόκειται για μια μνημειώδη από πολλές απόψεις διάλεξη, καθώς καταφέρει να συμπυκνώσει τον γεωστρατηγικό εθνοφιλετικό χαρακτήρα του εγχώριου αντικομμουνισμού και να δικαιολογήσει τα αντίμετρα του καθεστώτος, όπως αυτό των παιδουπόλεων της βασίλισσας Φρυδερίκης. Κυρίως όμως επιχειρεί να εντυπωθεί στο κοινό αίσθημα η ταύτιση του κομμουνισμού με τον προαιώνιο αγώνα της φυλής ενάντια στους αλλόφιλους, ιδίως εναντίον των Σλάβων. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Μυριβίλης έδωσε αυτήν τη διάλεξη, το έκανε ως ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ένωσης Λογοτεχνών. Σύμφωνα με τον Μυριβίλη, για να μπει ένας φραγμός στην εγκληματική, όπως την χαρακτήρισε, ιδεολογία, δηλαδή τον κομμουνισμό, πρότεινε, από βήματος παρακαλώ, μία μεγάλη, όπως είπε, μία πανελλήνια οργάνωση της Μακρονήσου για τα δηλητηριασμένα νιάτα, σαν αυτή που αυτοσχεδίασε και τόσο άξια έφερε εις τέλος ο στρατός μας, όπως θα καταλήξει χαρακτηριστικά.
Ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Μυριβίλης ξεπέφτει πια, χάνει την επαφή του με όλον εκείνο τον κόσμο που ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή πολιτικής τοποθέτησης είχε κάνει τόσο τον ίδιο αλλά κυρίως το έργο του σημαία ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο διαχωρισμό, ενάντια στα βασανιστήρια. Ήταν η στιγμή που ο Βάρνελης, εξοργισμένος, στέκεται κάποια στιγμή και λέει «Ο Μυριβίλης, ένα κοράκι της δεξιάς». Πάμε να ακούσουμε Κώστα Βάρνελη, φίλες και φίλοι, μιας και το αναφέραμε, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη και εκτέλεση Γρηγόρη Μπηθηκότση. Πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα του Αντρίκου.

0: Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο στο μέτωπο της πυρκαγιάς, φίλες και φίλοι, εδώ στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο Χρήστο Χατζημής, ο οποίος θα μας ενημερώσει, με τη βοήθεια βέβαια του αγαπημένου Στέλιου Νικητόπουλου που βρίσκεται επί τόπου. Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θανάση. Είναι ναι, καλύτερη εικόνα. Βεβαίως η πυροσβεστική ακόμα δεν μπορεί να μας δώσει ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, είτε υπό μερικό είτε υπό πλήρη έλεγχο. Την δίνει τη φωτιά σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Στέλιο Νικητόπουλο που βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Στέλιο, καλησπέρα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Χρήστο, Θανάση, κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Και δικαιολογημένα η πυροσβεστική δεν δίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς. Είναι βελτιωμένη βέβαια η κατάσταση, αλλά βλέπουμε πολλούς καπνούς εδώ που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε? Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στη Λιτή και στον Υπηαγωγείο, τα οποία είχαν απειληθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τώρα. Αυτό όμως που μένει είναι ότι δυστυχώς χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Είναι το θύμα αυτής της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του μέσα σε δασική έκταση στα όρια με τη Λιτή. Ενώ και απεγκλώβησαν και μία γυναίκα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο σπιτιού. Τη μετέφεραν σε ασφαλή σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Στέλιο, έχει διευκρινιστεί αν είναι μόνο ένα άτομο με εγκάβματα?
2: Κοιτάξτε, ένα άτομο με σοβαρά εγκάβματα, η γυναίκα η συγκεκριμένη. Κατά τα άλλα είδαμε και μπροστά στα μάτια μας άνδρες του Ερυθρού Σταυρού να περιθάλπουν έναν εθελοντή πυροσβέστη βάζοντας του γάζες στα χέρια. Είχε κάποια εγκάβματα στα χέρια, όχι σοβαρά. Ευτυχώς. Αυτό που δίνεται δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκαυματίας, η οποία και νοσηλεύεται, όπως είπαμε πριν.
1: Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το χωριό. Έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος?
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος, αλλά επειδή το αλσίλιο, το δάσος που είναι περιμετρικά του χωριού, έχει καπνούς και συνεχίζονται οι ρήψεις, δεν μπορεί να δοθεί λήξη συναγερμού, όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει πλέον το χωριό με την κατάσταση που είναι τώρα. Υπάρχει βέβαια ένας άνεμος, η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι, επεκτάθηκε σε περιοχή ανάμεσα σε Ωραιόκαστρο και Ληστή, απειλήθηκε η Λιτή, ήχησε το 112 στις 4:20 στα κινητά των κατοίκων, τους καλούσαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
0: Ναι, μετά ήταν και το δεύτερο μήνυμα να οδηγηθούν στο γήπεδο.
2: Στις 5:20 που καλούσε τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν το χωριό και να πάνε προς το γήπεδο, να βγουν από τα σπίτια τους. Εμείς βρήκαμε τους αστυνομικούς εδώ να χτυπούν πόρτα-πόρτα, να βγάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι νεότεροι βέβαια μείνανε στο χωριό για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Αντισκαπτικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και δρόμους για να περνάνε τα πυροσβεστικά. Πολλές συρρήψεις από
1: 11 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα.
2: Ναι, ακριβώς. Μεγάλες δυνάμεις, περισσότεροι από 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δοσοκομάτων.
1: Τώρα καθώς πλησιάζει και η νύχτα, ποια είναι η εκτίμηση, Στέλιο?
0: Τώρα δεν θα υπάρχουν και αεροπλάνα, έτσι, μετά τη δύση του ηλίου, η ρήξη σταμάτων.
2: Κοιτάξτε, όσο εμείς βλέπουμε τους καπνούς, δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να ρίχνουν νερό. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Αυτό τώρα που κάνουν εδώ, που προσπαθούν και κάνουν οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, είναι να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε το βράδυ να μην υπάρχει πρόβλημα και να ρίξουν όσο γίνεται περισσότερο νερό εδώ στο αλσίλιο που καπνίζει συνέχεια, γιατί βρίσκονται σπίτια δίπλα. Δεν φαίνεται προς το παρόν να κινδυνεύουν. Η κατάσταση είναι επαναλαμβάνουμε, θεαματικά καλύτερη από ό,τι λίγες ώρες
1: αυτό είναι το σημαντικό.
0: Στέλιο, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε
0: για το ακριβές ρεπορτάζ και μακάρι να μην σε ξαναχρειαστούμε ή μόνο για την λήξη συναγερμού. Ευχαριστούμε βέβαια τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Χρήστο Χατζημίση, για την παρέμβασή του.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

και εμείς επιστρέφουμε στις σελίδες των έργων του Στρατήμη Ριβίλη, φίλες και φίλοι, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει πληγώσει πάρα πολύ κόσμο με τη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν τραγικό για έναν αντιμιλιταριστή λογοτέχνη να ζητά ουσιαστικά τη λειτουργία της Μακρονήσου να απογειώνει ένα πραγματικό κολαστήριο. Λογοτεχνικά είχε προηγηθεί ένα ακόμη γνωστό έργο του, στο οποίο αρχίζει ουσιαστικά να κάνει αυτές τις πρώτες αντικομμουνιστικές αναφορές. Το Δεκέμβριο του 1931, μετά από την επιτυχία της έκδοσης «Τη ζωή σαν τάφο», ο Μυριβίλης αρχίζει να γράφει στη Μυτιλίνη «Τη δασκάλα με τα χρυσά μάτια», κατά παραγγελία της Καθημερινής. Εκεί δημοσιεύθηκε από τις 20 Δεκέμβρη του 1931 μέχρι και το Μάιο του 1932. Σε βιβλίο εκδόθηκε το 1934. Στο έργο «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», ο Λεωνής Δρύβας, έφεδρος αξιωματικός, επιστρέφει τραυματισμένος στο νησί του από το μέτωπο. Αναλαμβάνει να παραδώσει τα προσωπικά αντικείμενα του συμπολεμιστή του στρατή Βρανά, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη Μικρά Ασία, στη χείρα του, τη δασκάλα Σαπφό. Ανάμεσα στο Λεωνή και τη Σαπφό γεννιέται ένα ερωτικό πάθος, το οποίο σκιάζεται από ενοχές, από το σεβασμό στη μνήμη του νεκρού φίλου και τα κοινωνικά ταμπού. Ο Μυριβίλης καταδικάζει εκ νέου τη φρίκη του πολέμου. Φέρνει στο προσκήνιο το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής. Αποτυπώνει την ψυχολογική απογοήτευση, την οδύνη της ήττας και την αίσθηση του εθνικού ξεριζωμού που βιώνουν οι ήρωες. Ασκεί κριτική στην υποκρισία της κοινωνίας της επαρχίας. Ο έρωτας λειτουργεί ξανά ως καταφύγιο και λυτρωτική δύναμη, αλλά είπαμε, ο Μυριβίλης εκφράζει ανοιχτά πλέον τις πολιτικές του θέσεις, ασκώντας έντονη κριτική στον κομμουνισμό. Με την δασκάλα με τα χρυσά μάτια κλείνει, φίλες και φίλοι, ο κύκλος της Μυτιλίνης και ανοίγει εκείνος της Αθήνας. Ο Μυριβίλης παρουσιάζει το πράσινο και το γαλάζιο βιβλίο, δηλαδή συλλογές διηγημάτων του. Παρά τη μονοχρωμία του τίτλου, όπως θα γράψει και ο κριτικός Αντώνης Καραντώνης, τα θέματα της συλλογής στο πράσινο βιβλίο είναι πολύχρωμα. Διηγήματα ιδεών, αλλά με κοινωνική θέση, πολεμικές αφηγήσεις, αλληγορικά πεζογραφήματα. Το γαλάζιο βιβλίο πάλι είναι συλλογή 14 διηγημάτων αφιερωμένη στην κόρη του, τη Δροσούλα, που κυκλοφόρησε το 1939 από τις εκδόσεις Πυρσός. Το γαλάζιο βιβλίο είναι μια άρτια επίδειξη του ελληνικού ρεαλισμού, μια μορφή τέχνης που άρχισε με τον Καρκαβίτσα και, πλουτισμένη από τον Μυριβίλη και την λυρική του διάθεση, φτάνει σε σελίδες που συγκροτούν πλέον πνευματική ζωή.

Ο Μερυβίλης εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1958 μετά από 6 υποψηφιότητες που είχαν απορριφθεί. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Λογοτεχνών της Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών και τιμητικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών. Είχε ακόμη προταθεί από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ως υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1963, όπως είχε προταθεί και τα προηγούμενα χρόνια, το 60 και το 62. Το 59 το απονεμήθηκε ο σταυρός του ταξιάρχη του βασιλικού τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου. Αυτή η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων θα πεθάνει από βροχοπνευμονία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου του 1969, αν και ήδη από το 1962 ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι του, χτυπημένος από καρκίνο, που τον οδήγησε σε φυσικό αλλά και πνευματικό μαρασμό. Ο Θεός δεν τον ελυπήθηκε, έγραψε χαρακτηριστικά τότε ο Ηλίας Βενέζης στο περιοδικό Νέα Εστία.

Πόσο περίεργο, φίλες και φίλοι, και πόσο πικρό. Ο μεγαλύτερος αντιμιλιταριστής λογοτέχνης αυτού του τόπου, υποτακτικός του μιλιταριστή Μεταξά, ένας αφάνταστα λυρικός συγγραφέας, ημνητής της Μακρονήσου, μοιάζει τελικά πολύ η ζωή του με εκείνη του George Orwell, που ήξερε να μας μιλάει για την καταπίεση μέσα από τη φάρμα των ζώων, αλλά έδωσε στεγνά στη Βρετανική αστυνομία τη λίστα με τα ονόματα πρώην κομμουνιστών συντρόφων του, οι οποίοι δεν ξαναείδαν το φως του ήλιου. Μπορούμε άραγε να ξεχωρίζουμε το έργο από τη ζωή ενός ανθρώπου, ή τελικά θυμώνουμε γιατί νιώθουμε ότι κάποιος εν τέλει μας κορόιδεψε. Εγώ πάντως, φίλες και φίλοι, το λόγο μου πίσω δεν τον παίρνω για τη ζωή εν τάφο. Θα πρέπει να διδάσκεται παντού. Όσο για τη στάση του ίδιου του συγγραφέα, το λόγο έχει μόνο η ψυχιατρική. Όπως και να έχει, και όπως έγραψε με την ποίησή του ο Νίκος Γκάτσος, εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό, για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι. Ο Ξαρχάκος το μελοποίησε και η υπέροχη Βίκη Μοσχολιού το απέδωσε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ μία γυναίκα 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα σε χέρια και πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμμια. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μια απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6 έναντι 3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα ουσιαστικά καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Στην Ντόχα βρίσκονται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθεία συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει προγραμματιστεί τις προσεχείς ημέρες, πρόσθεσε. Ξεκίνησε από την 3η 30 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή στη σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 30 Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ στον 102 στις 10. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε πριν απ' όλα στη φωτιά στη Λυτή που έχει αφήσει πίσω της ήδη ένα θύμα. Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολη κατάσταση στη Λυτή. Μόνο αρχικά για αυτό που είπες, ένας νεκρός, ένας 67χρονος δάσκαλος και η σύζυγός του, από ό,τι μάθαμε, με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολη η κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια έχει περιοριστεί αυτή την ώρα, Παναγιώτη, το μέτωπο της φωτιάς χάρη της διαρκής, της συνεχής, συγγνώμη, ρήψης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ήταν σε κάποια στιγμή στον αέρα 4 καναντέλ, 3 πεντετέλ και 2 και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν ρήψεις εκεί στο δάσος της Λυτής, όπου κατέληξε η φωτιά από το Ρεδερβένι, από εκεί ξεκίνησε, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε κάποια στιγμή και είχε συνέπεια να φτάσει στο δάσος της Λυτής, πρώτα κοντά στην περιοχή της εκκλησίας, δηλαδή στο δάσος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πίσω από αυτό, όπου εκεί ήταν και το σπίτι που καταστράφηκε, όπου βρέθηκε νεκρός ο 67χρονος, και στη συνέχεια λίγο πιο δυτικά κατευθύνθηκε το μέτωπο λόγω των ανέμων, πάλι όμως στο δάσος της Λυτής, κινήθηκε δηλαδή στις παρυφές του οικισμού, με συνέπεια να σημάνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό, Παναγιώτη, ότι η αστυνομία με περιπολικά συνεχώς ενημέρωνε τον κόσμο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να φύγουν, γιατί κινδύνευαν αν η φωτιά επεκτηνόταν εκείνα τα σημεία.
0: Έβλεπα εγώ Κώστα στα πλάνα, πόρτα-πόρτα ήταν η εντολή της αστυνομίας να περνούν από τα σπίτια που είναι κοντά στο δασάκι, πόρτα-πόρτα, και να χτυπούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Γενικά και ήταν πολύ δύσκολες
1: και ώρες. Μακρύτερα, Παναγιώτη, και μακρύτερα απομακρύνθηκε κόσμος, και μάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν, που δεν δέχτηκαν να φύγουν. Κάποιους άντρες τους άφησαν οι αστυνομικοί προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσβεση. Ήταν όλοι με λάστιχα στα χέρια και κατέβρεχαν, και είναι ακόμη δηλαδή, και καταβρέχουν ακόμη και τώρα, καταβρέχουν τις αυλές τους, τις σκεπές, το σπίτι τους, τείχους από τα σπίτια, προκειμένου να σώσουν κάτι, έτσι όπως σκέφτονται. Βέβαια η εικόνα τώρα είναι καλύτερη μετά τις ρήψεις νερού από τα εναέρια, αλλά και τις επεμβάσεις των επίγειων δυνάμεων και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως και πολλών εθελοντών. Πολλοί ήταν οι εθελοντές οι οποίοι μπήκαν στη μάχη, έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, εκεί ειδικά την πρώτη, στη βασική εστία, πριν τη μεγάλη κινητοποίηση των εναέριων μέσων, και γλίτωσαν πολλά. Ανησύχησαν οι κάτοικοι, κάποια ζωάκια μέσα σε σπίτια τα οποία σώθηκαν βέβαια, αλλά τα ζωάκια κάποια είχαν τραύματα, τα περιέθαλται η κτηνία τους εκεί της Λυτής, κάποια ήταν τρομοκρατημένα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και ο τραυματισμός της συζύγου του 67χρονου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα.
0: Κώστα, και μπορεί η εικόνα τώρα να είναι καλύτερη, ωστόσο πέφτει το σκοτάδι. Αυτό σημαίνει ότι τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν, κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση τη νύχτα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι εκείνο το δασάκι της Λυτής, που είναι κατάφυτη, και αν δεν υπάρξει βοήθεια από αέρος μέσα στη νύχτα, τα πεζοπόρα τμήματα θα δυσκολευτούν να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Μακάρι να βγούμε ψεύδες και μέχρι να πέσει το σκοτάδι και να σταματήσουν τα εναέρια, να δώσει η πυροσβεστική την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Το μόνο ευχάριστο που έχω να πω σε αυτό, Παναγιώτη, είναι ότι το τελευταίο διάστημα που ήμασταν εκεί είχε μειωθεί η ένταση των ανέμων, δηλαδή είχαν σχεδόν κοπάσει σε κάποια στιγμή εντελώς, και αυτό ήταν μια εικόνα καλή και για την κατάσβεση και για την επιχείρηση της κατάσβεσης της πυροσβεστικής, προκειμένου να μπορεί να περιορίσει ευκολότερα τη φωτιά. Αλλά βλέπαμε σε κάποια στιγμή, όταν πολύ μικρές ρηπές ανέμου σηκώνονταν, είχαμε κατευθείαν αναζωπήρωση. Όπως έλεγαν κάποιοι κάτοικοι, πολλοί ήταν αυτοί που έκοβαν κομμάτια από το δάσος, δέντρα, κλαδιά, και τα άφηναν εκεί, με αποτέλεσμα αυτό είναι από μόνο του πολύ επικίνδυνο για την επέκταση της φωτιάς. Άλλοι κάτοικοι μας είπαν και θέλω να το επισημάνω ότι μέσα στο χωριό, μέσα στον οικισμό, αυλές πήραν φωτιά γιατί πετάχτηκαν κουκουνάρια. Γιατί εκεί είχε πεύκα στην περιοχή και τα κουκουνάρια, τα φλεγόμενα, πετάχτηκαν σε αυλές που αν δεν ήταν καθαρές, όπως επέβαλε ο τελευταίος νόμος, μπορεί να είχαμε και προβλήματα μέσα στον οικισμό, στο εσωτερικό, πολύ, πολύ πιο μέσα στον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη εκεί που βρίσκεσαι. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί πολύ πολύ σύντομα υπό έλεγχο αυτή η φωτιά που κατατρόμαξε όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
3: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και σαν να μην έφταναν οι πυρκαγιές οι δικές μας, έχουμε και εισαγόμενες. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένεται στα σύνορα Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας, κοντά στη λίμνη της Δοϊράνης, στο πάνω από το χωριό Ακρίτα. Ακρίτας ξέσπασε το πρωί εκεί στα σύνορα των δύο χωρών. Οι άνεμοι ωστόσο άρχισαν να την στέλνουν προς την ελληνική πλευρά. Υπάρχουν εκεί πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής που από το πρωί είναι σε επιφυλακή, υδροφόρες του Δήμου, εθελοντές και δημοτικοί υπάλληλοι. Πριν από λίγο μίλησα με τον Δήμαρχο Κιλκίας, τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, ο οποίος είπε ότι από το πρωί βρίσκονται εκεί και δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, και παρόλο που η φωτιά έχει φτάσει περίπου 200 μέτρα από τα σύνορα των δύο χωρών, είναι καθησυχαστικός. Εκτιμά ότι δεν πρόκειται να περάσει τα σύνορα και δεν θα κινδυνεύσουν κάτοικοι των περιοχών, ιδιαίτερα του χωριού Ακρίτας, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό στα σύνορα, στη Μεθόριο, με ηλικιωμένους κατοίκους.

0: Καλησπέρα, πάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής με τη Λία Χριστάρη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του 102 με τον Χρήστο Χατζημίση. Λία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία εξ αρχής, αυτό μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ότι στο σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος διαμένει το γιος του, 16 ετών. Από την ώρα λοιπόν εκείνη που ξέσπασε τη ρέγγια μέχρι και πριν από λίγο μαθαίνουμε ότι δεν βρέθηκε κάπου το παιδί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι. Μπορεί να ξέφυγε, μπορεί να είναι κάπου μόνο του, μπορεί χίλια δυο πράγματα να συμβαίνουν και να είναι όλα καλά. Επειδή όμως η κατάσταση συνεχίζεται και στο σημείο, δηλαδή εμείς τώρα είμαστε μεσάζοντες για να καταλάβετε και πηγαίνουμε προς το σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι. Το σπίτι είναι στα όρια του χωριού, μέσα σε δαστική περιοχή. Αν και κάτι και εδώ μου λέγαν και ο πρόεδρος του χωριού που τον γνωρίζουν, ότι υπήρχε τρόπος διαφυγής. Ο δρόμος υπήρχε. Τώρα, τι συνέβη, αν έμεινε εκεί για να ίσως προφυλάξει το σπίτι του, κανένας δεν το γνωρίζει. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ σύντομη επίσημη ενημέρωση, επαναλαμβάνω, για ένα παιδί ανήλικο που είναι της οικογένειας και το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί. Να είναι καλά κάπου, δηλαδή, και να τον εντοπίσουν γρήγορα σοκ και αυλαβές. Από εκεί και πέρα ξεχνάμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ζει αυτή τη ζωή του 65 ετών περίπου και μια γυναίκα 40 ετών, μια εγκαυματία στο Ιπποκράτειο, στο νοσοκομείο, το κράτος της Θεσσαλονίκης, με γκάματα στο μυρό, στο πρόσωπο και στα χέρια. Είμαστε σε διαβουλεύσεις πάντως για να πλησιάσουμε λίγο το σπίτι, να δούμε τι γίνεται. Αλλά επειδή εδώ η περιοχή, στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, ακόμα επιχειρούν τα εναέρια μέσα, γι' αυτό δεν μας επιτρέπουν λίγο να πλησιάσουμε. Υπάρχουν εδώ διαβουλεύσεις. Γενικά πάντως το θετικό είναι ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Σχεδόν οριοθετήθηκε, δεν ανησυχεί τόσο, ας το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, νύχτα είναι μπροστά μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Ξέρετε ότι όλοι είναι επιποδός αυτές τις περιπτώσεις.
2: Να δούμε τι θα γίνει με το ανήλικο τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι έχει προλάβει να βρει καταφύγιο κάπου εκεί κοντά και να είναι καλά το παιδί.
1: Εννοείται. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί μόλις 16 ετών. Αν μάθαμε σωστά την ηλικία, το αυτό μας είπαν. Πάντως και ο άνθρωπος ήταν γνωστός, αγαπητός, δάσκαλος εδώ της περιοχής.

0: στοργνώριζαν οι περισσότεροι. Έχει πέσει ένα πέπλο, δηλαδή πένθους ήδη στην περιοχή. Εντάξει, είναι νομίζω λογικότατο και κατανοητό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά της Λιτής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση στη Λιτή. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Αγνοείται ένας ανήλικος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. 5 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος κάψωνα. Στην Ντόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στη σχιά αυτής της φωτιάς στη Λυτή που έχει κατατρομάξει όλη την πόλη. Ακόμα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες για να τη θέσουν υπό έλεγχο και μετά να ψάξουν στα αποκαίδια να βρουν τι έφταιξε και έφτασε μέχρι τα σπίτια η φωτιά αυτή. Στο μεταξύ θα παραμένουμε online με τους συναδέλφους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Στο μεταξύ έχουμε σε εξέλιξη και Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ακτής ελεφαντοστού Νορβηγίας και το σκορ είναι 0-0. Σήμερα έχει στα μεσάνυχτα και το Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ από την ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι για να τους δείτε. Φαντάζομαι θα είδατε χθες τα δύο πατατράκ των φαβορί Γερμανίας και Ολλανδίας που δεν μπόρεσαν να περάσουν την επόμενη φάση. Στη ΔΕ Γερμανία μάλιστα έχει γίνει και ο κακός χαμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στρέφονται κατά του προπονητή και της ομάδας ζητώντας άμεσα αλλαγές και μάλιστα ορισμένα από αυτά να απαιτούν τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Η Εθνική Γερμανίας, ο αποκλεισμός της μάλιστα παίρνει ιδιαίτερο χαρακτήρα αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Γερμανία χάνει διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Μέχρι σήμερα μετρούσε το απόλυτο 4-4 έχοντας αποκλείσει Γαλλία το 1982, Μεξικό το 86, Αγγλία το 90 και την Αργεντινή το 2006. Στις προηγούμενες διαδικασίες και στις 4 είχε εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι αστοχώντας μόλις μια φορά το 1982 όταν ο Γάλλος τροματοφύλακας είχε αποκρούσει πέναλτι. Απέναντι στην Παραγουάη ωστόσο οι Γερμανοί έχασαν 3 από τα 6 πέναλτι που εκτέλεσαν και γνώρισαν τον αποκλεισμό. Ήταν η πρώτη ήττα της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 50 χρόνια από το τελικό του Euro του 1976, τότε που είχε εκτελέσει το θρυλικό του πέναλτι ο Αντωνίν Πανένκα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Με αυτά και με αυτά δεν σας είπα, δεν σας υπενθύμησα και τον αριθμό Viber στον οποίο περιμένουμε τα μηνύματά σας, αν και θα έπρεπε μετά από τόσο καιρό να το γνωρίζετε απ' έξω, ασχέτως που αν εγώ δεν τον έχω μάθει ακόμη, 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας. Στην Νορβηγία έκανε το 0-1 πριν από λίγο στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού και μιας και λέγαμε για το χθεσινό αγώνα, όπως όλοι οι αγώνες που κρίνονται στα πέναλτι, έχει και έναν ήρωα. Και ως συνήθως σε αυτούς τους αγώνες οι ήρωες είναι οι τερματοφύλακες. Ο Ορλάντο λοιπόν, ο Ορλάντο Χιλ, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, πέρασε στην αιωνιότητα σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς ήταν αυτός που έπιασε δύο πέναλτι των Γερμανών και έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στον επόμενο γύρο. Η Παραγουάη όπως αναδείχθηκε 1-1 ισόπαλη με την Γερμανία και μάλιστα κατέριψε το μύθο που λέει ότι στο τέλος νικούν πάντα οι Γερμανοί και πέρασε αυτή στο τελικό. Για τον ήρωα αυτού του αγώνα λοιπόν ο δρόμος προς τη δόξα δεν ήταν καθόλου εύκολος. Με το που ξεκίνησε να κάθεται κάτω από το δοκάρι της εθνικής ομάδας της Παραγουάης δέχτηκε μεγάλη κριτική και σκληρή από τον θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας, τον Χωσέ Λουίτσι Λαβέρτ. Όσοι δεν τον ξέρετε, ανατρέξτε στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Ένας θερματοφύλακας, ο οποίος εκτός από πολύ καλός θερματοφύλακας ήταν και πολύ καλός σκόρερ. Ναι, καλά ακούσατε, εκτελούσε πέναλτι και φάουλ. Και αυτό γιατί στην αρχή ιτήθηκε η Παραγουάη με 4-1 από τις ΗΠΑ και δέχτηκε τη σκληρή κριτική. Ωστόσο, στη συνέχεια πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με αποκορύφωμα τη χθεσινή. Και όπως αποκάλυψε η ίδια του η σύζυγος, όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, είναι 25 χρονών, ο γιος του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας όταν γεννήθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος και ενώ έπαιζε σε πολύ μικρότερες εθνικές, σε πολύ μικρότερες εθνικές κατηγορίες στη χώρα του, αναγκάστηκε να πουλήσει πολλά από τα εξαρτήματα του εξοπλισμού του που είχε ακόμα και ως ενθύμια με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες προκειμένου να ανταπεξέλθει στα έξοδα που είχε να αντιμετωπίσει λόγω της ασθένειας αυτής του γιου του. Τελικά το γιος του φαίνεται ότι ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας και φαίνεται ότι εκτός από αυτά η εξέλιξη του Χίλ είναι ραγδαία και πως δεν, με το τέλος του Μουντιάλ δεν θα παραμείνει στην ομάδα που παίζει μέχρι τώρα.

0: Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου, γιατί υπάρχουν και να μην υπάρχουν, είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση κατάσβεσης εκεί στη Λυτή. Φέδωνα.
1: Ναι, πράγματι, και έχουμε ενδεχομένως και τις τελευταίες ρήψεις από αέρος αυτά τα λεπτά που διανύουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να έχουμε μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη βλέπουμε μικρές εστίες ενεργές, υπάρχουν μικροαναζωπυρώσεις στο δάσος έξω από τον οικισμό της Λυτής. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και όλο αυτό το μαύρο νεύος το οποίο βλέπαμε ακόμη και από την τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ακόμη εντονότερο και στην περιοχή αυτή. Να πούμε ότι χρειάστηκε να συνδράμουν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 10 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Αν βάλουμε μέσα σε όλους αυτούς τους εθελοντές και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν, μιλάμε για δυνάμεις που ξεπερνάνε συνολικά τα 300 άτομα. Πραγματικά είδαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους κρατικούς, που παρότι είχε σε το 112 δις και τους προέτρεπε όλους να πάνε προς το γήπεδο της Λυτής, δεν το έκαναν οι κάτοικοι. Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν κοντά στην φωτιά, πλησίασαν τη φωτιά, πλησίασαν το δάσος, προκειμένου και εκείνοι από το δικό τους μετερίζει να προσπαθήσουν να κατασβέσουν τη φωτιά, να οριοθετήσουν. Είδαμε και σκαπτικά μηχανήματα από εθελοντές που προσπαθούσαν να φτιάξουν τα αναχώματα, να μην περάσει η φωτιά, να μην πηδήξουν οι φλόγες προς τον οικισμό. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η κατάσταση βελτιώνεται.
0: Από ναι, αλλά
1: και στα άσχημα να περάσουμε.
0: Αυτό,
1: τώρα,
0: νομίζω ότι η αγωνία όλων επικεντρώνονται πλέον στις έρευνες του αγνοούμενου παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι μια πληροφορία η οποία μας ήρθε πριν από περίπου μία ώρα και αυτή τη στιγμή ερευνάται, καθώς φαίνεται να αγνοείται σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα νεαρό αγόρι 12 ετών σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Ελπίζουμε να έχει καλό τέλος όλη αυτή η υπόθεση. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι έρευνες τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την αστυνομία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου το παιδί. Ξαναλέω, είναι υποδιερεύνηση, δεν είναι σίγουρο ότι αγνοείται ή όχι. Αυτό εξετάζει αυτή τη στιγμή η αστυνομία και η πυροσβεστική. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και έναν νεκρό, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην δασική περιοχή έξω από το χωριό της Λυτής, και μια εγκαυματία η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία της σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Επίσης, χρειάστηκε να έρθει και ασθενοφόρο για να παράσχει πρώτες βοήθειες και σε πυροσβέστες που ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, καθώς εμείς τουλάχιστον καταγράψαμε με τον οπερατέρ μας, τον Βαγγέλη τον Μουτούλη, έναν πυροσβέστη ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
0: Φέδωνα, όπως το βλέπεις, εκτιμάς ότι ακόμα και να σταματήσουν τα εναέρια μέσα να ρίχνουν, μπορεί η φωτιά έχει ελεγχθεί? Δηλαδή, εντάξει, το βράδυ είναι γεγονός ότι θα είμαστε σε επιφυλακή όλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει η ανησυχία που υπήρχε νωρίς το μεσημέρι.
1: Δεν θα υπάρχει ανησυχία και φαίνεται ότι ο άνεμος κοπάζει. Ωστόσο, εγώ από το σημείο που βρίσκομαι μπορώ να διακρίνω ένα καντιλάκι. Αν και σε άλλα σημεία τα οποία δεν μπορώ να τα δω εγώ με γυμνό μάτι υπάρχουν καντιλάκια και δεν ελεγχθούν αυτά άμεσα, μπορεί να έχουμε νέες αναζωπυρώσεις και νέο κύκλο κατάσβεσης, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι τις νυχτερινές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε, ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτό διότι είναι εδώ πολύ ισχυρές δυνάμεις, έχουν προχωρήσει την κατάσβεση σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο και περνούν διαρκώς από όλα τα σημεία, τα ελέγχουν 2 και 3 φορές και επιχειρούν όπου χρειάζεται με τις μάνικες, με τα σκαπτικά, με οτιδήποτε για να σβήσουν αυτές οι μικροεστίες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει πάντως ενεργό μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, να το πούμε έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακριά. Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στον Σταύρο που στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που με την ψυχή στο στόμα λέει, προφανώς έτρεχε για δουλειές, αλλά και πάλι ακούει, είναι συντονισμένη εδώ στον 102 και καλά κάνει. Παραμείνετε και συντονισμένοι, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ η γυναίκα του 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα στα άνω και κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται το παιδί του ηλικιωμένου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνη και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά στην ελληνική πλευρά, 2 μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε μειωμένες τιμές του πετρελαίου και θα τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ολοκληρώνει σήμερα την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προς οικογένειες με παιδιά, ύψος 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά, με στόχο την οικονομική τους ανακούφιση. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες, που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μία απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ιθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6-1-3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα αυτό καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ, λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
7: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Fade out δεύτερη ώρα στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και να σας πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση ότι θα υπάρξει νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού για τις ανάγκες των εργασιών του flyover. Αυτή την φορά θα είναι την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, θα είναι 24ωρος και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 πύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην οδό Ανθέων. Και μπορεί να μην μας αρέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως όταν έχουν να κάνουν με τον περιφερειακό που υπάρχει πρόβλημα, αλλά όλο και κάτι μας αρέσει σε αυτή την πόλη. Και αν θέλετε να διατρανώσετε τι σας αρέσει σε αυτή την πόλη, δεν έχετε να κάνετε παρά μια επίσκεψη στην περιοχή των Λαδάδεκων, όπου έχει στηθεί ένας μαύρο πίνακας. Όσοι πηγαίνατε σχολείο παλιότερα, αρκετά παλιότερα, θα τον θυμάστε. Δεν είναι αυτός ο διαδραστικός που υπάρχει τώρα, αλλά ο παλιός κλασικός μαύρο πίνακας, ο οποίος έχει στηθεί από μια σχολή φιλοσοφίας που προωθεί τον πολιτισμό, και μπορείτε να γράψετε εκεί τι αγαπάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι αγαπάτε εσείς στη Θεσσαλονίκη? Θα σας διαβάσω ορισμένα από αυτά που έχουν γράψει όσοι έκατσαν εκεί για να δουν, να γράψουν τι τους αρέσει στη Θεσσαλονίκη, και μερικά από αυτά είναι φυσικά το σύμβολό της, ο Λευκός Πύργος, η Μπουγάτσα, τα φεστιβάλ, τα κάστρα με τη θέα, τη ζεστή ατμόσφαιρα, το μετρό όταν λειτουργεί, τα στενά της Ανοπόλης, τα χαλαρά καφεδάκια, τα νοσταλγικά ηλιοβασιλέματα, τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία, τα στενά της Ανοπόλης, τα λαδάδικα, τον κόσμο, το στυλ των ανθρώπων, τα φαγάδικα, την ιστορία, το χαρακτήρα, το ΔΠΑΕ, έχει γράψει ένας, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο, και ένας πιο κλασικός, ρετσίνα κόλλα. Βέβαια, άμα δεν πιείς ρετσίνα κόλλα στη Θεσσαλονίκη, πού θα πιείς?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στον Ντάνο, ο οποίος μας τρολάρει, καθώς ενώ λέγαμε για τα ηλιοβασιλέματα και την παραλία της Θεσσαλονίκης, μας στέλνει μια φωτογραφία από το μπαλκόνι του στην Καβάλα με ένα μπουκάλι ουίσκι και μάλιστα είναι και ψηλά και φαίνεται πιάτο ολόκληρη η Καβάλα αμφιθεατρικά. Και εμείς ζηλεύουμε, έλα σε περιμένουμε λέει και πολύ θα το ήθελα, πίστεψέ με. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ 0-1 παραμένει η Νορβηγία μπροστά όσον αφορά την ακτή ελεφαντοστού και εμείς θα σας πούμε 8 θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που δεν κατέκτησαν ποτέ αυτό το πολυπόθετο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Ρομπέρτο Μπάτζιο, όσο και φαίνεται απίστευτο, ο Ιταλός Σταρ συμμετείχε σε 3 παγκόσμια κύπελα, 90-94-98, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το σηκώσει. Το 90 αποκλείστηκε από Diego Armando Maradona, το 94 έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι, το 98 αποκλείστηκε στα προημιτελικά πάλι στα πέναλτι. Μισελ Πλατινί, και όμως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Γαλλία, πήρε 3 φορές τη χρυσή μπάλα, δεν κατέκτησε ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Γιώχαν Κρόιφ, ο υπτάμενος Ολλανδός, στο μοναδικό Μουντιάλ που αγωνίστηκε με την Ολλανδία, έφτασε μέχρι τον τελικό, γνώρισε την ήττα από τους Γερμανούς. Φέρεντς Πούσκας, και όμως ο στρατηγός, ο πρώτος σούπερστάρ του ποδοσφαίρου, δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Το 1954, όταν ο Πούσκας ήταν αρχηγός της Ουγγαρίας, έφτασε στο τελικό με την Γερμανία και έχασε. Λεβ Γιασίν, η μαύρη αράχνη του ποδοσφαίρου, ίσως ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, δεν σήκωσε ποτέ Μουντιάλ, παρόλο που συμμετείχε σε 4 με τη Σοβιετική Ένωση. Πάολο Μαλντίνι, ο εμβληματικός αρχηγός της Σκουάντρα Ατζούρα, έφτασε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994. Η Ιταλία ιτήθηκε από την Βραζιλία. Λούκα Μόντριτς, ο αρχηγός ο αιώνιος της Κροατίας με μεγάλη καριέρα. Το 2018 η Εθνική Κροατίας έφτασε τελικό με τη Γαλλία και έχασε. Και Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει παίξει σε 6 παγκόσμια κύπελα, δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο.

0: στο στούντιο Χρήστος Χατζημίσης, γιατί έχουμε καλά νέα, τουλάχιστον από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Ναι, νομίζω ότι η αυτή η αισιοδοξία που υπήρχε και από πριν, Παναγιώτη, συνεχίζει να υπάρχει, διότι φαίνεται ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Λίας Χριστάρα πριν από λίγο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Η πυροσβεστική τη δίνει ακόμα σε εξέλιξη, βεβαίως πρέπει να είναι σίγουροι, ξέρεις, για να πούν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι τι γίνεται με το αγνοούμενο αγόρι αυτή τη στιγμή. Γίνονται έρευνες. Η Λία βρίσκεται εκεί, σε λίγο θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει, όπως είναι φυσικό.
0: Έχει πέσει το σκοτάδι.
1: Ακριβώς. Και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν εκεί, προσπαθούν να σβήσουν όποια καντιλάκια υπάρχουν για να μην έχουμε αναζωπηρώσεις.
0: Και θα παραμείνουν και όλο το βράδυ εκεί.
1: Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το βάρος τώρα πια πέφτει σε αυτό το παιδί που αγνοείται. Εκεί πρέπει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, να δουν αν τελικά το παιδί είναι καλά, μακάρι να είναι καλά και να έχει βρει καταφύγιο κάπου και να εντοπιστεί τις επόμενες ώρες ο και αυλαβή. Εκεί επικεντρώνονται πλέον όλες οι προσπάθειες. Μακάρι να έχουμε ένα αίσιο τέλος και σε αυτή την περίπτωση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά της Λιτής, με πήγες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός ηλικιωμένου άνδρα σε δασική έκταση στη Λιτή. Η γυναίκα του υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο. Αγνοείται το παιδί του. Συνεχίζει η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με το Κιλκής. Μήνυμα του 112 στην περιοχή Ακρίτας, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο στη Βενεζουέλα, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς. 5 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. Στην Τόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: one thing well to make it in this world.
1: Ξαναπάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί, ωστόσο αγωνία υπάρχει για το αγνοούμενο παιδί. Λία Χριστάρα.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη αγωνία δυστυχώς, γιατί ακόμα αγνοείται, 12 ετών. Θα σας πω τώρα ότι μπορέσαμε και μάθαμε τις τελευταίες στιγμές. Πρόκειται για τον γιο της 40χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Φαίνεται δηλαδή ότι η γυναίκα, αφού έφτασε στο Ιπποκράτειο, ενημέρωσε την αστυνομία ότι πίσω στο σπίτι, γιατί είναι η γυναίκα του 60χρονου, έχει αφήσει τον γιο της και τον άντρα της. Τώρα, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νέο. Η νύχτα πέφτει. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίως στην περιοχή του σπιτιού. Τώρα, ας ελπίσουμε το πιθανό σενάριο να είναι να έχει φύγει κάπου, να τρόμαξε, να υπάρχει κάπου μέσα στο βουνό και να είναι καλά το παιδί. Πάντως, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός. Αυτό που μου λένε εδώ ο κόσμος είναι ότι υπήρχαν τρόποι διαφύγης, και εμείς βλέπουμε δηλαδή, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι, αν και δεν μας αφήνουν ακόμα να πλησιάσουμε. Υπάρχουν τρόποι διαφυγής. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όσον αφορά πάντως τη φωτιά, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πριν είχαμε μια αναζωπήρωση, αλλά ευτυχώς ήταν τελευταίες ρήψεις πριν πέσει το φως των εναέριων μέσων. Οπότε έσβησε και αυτή η αναζωπήρωση ήταν πολύ κοντά σε σπίτια. Έχει σχεδόν οριοθετηθεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση κατά διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, όλοι είναι υπατμόνοι, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Έχει πάρα πολλές πηγές δυνάμεις, υπάρχουν οι εθελοντές, ο κόσμος, αλλά πήραν μια πολύ μεγάλη ανάσα. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα χωράφι και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Δηλαδή, στην αρχή ήταν όλοι καθυσυχασμένοι ότι γρήγορα θα τη σβήσουν. Δυστυχώς όμως, λόγω των ανέμων, πολύ γρήγορα πήρε έκταση και πέρασε σε φανταστική έκταση και είχαμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο είδαμε, το οποίο ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με το πόσο μεγάλο ήταν. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να έχουμε νέα για το 10χρονο παιδί.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία σε απάντηση του Ντάνου που μας έστειλε φωτογραφία από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα, μας στέλνει λοιπόν και η ίδια φωτογραφία από το μπαλκόνι, γράφοντας άμα είναι να δείχνουμε θέα από μπαλκόνι, ορίστε, αστικό τοπίο, κεντρικό θέμα, το πόδι. Καλησπέρα και απόψε, καλησπέρα λοιπόν Έφη, καλησπέρα σε όλη την παρέα λέει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Με 8-7 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, η ακτήλεφαντος του ισοφάρισε την Νορβηγία και είναι στο 1-1 ο αγώνας αυτός. Και επειδή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μετά το σεισμό που προκάλεσε η φυγή, η συμφωνία για παραχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, σήμερα έχουμε άλλον ένα σεισμό και αυτό έχει να κάνει με τον βασιλιά. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Lakers, αλλά συνεχίζει στο NBA. Και πλέον τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το ποια ομάδα μετά από 8 χρόνια στους λιμνάνθρωπους θα είναι ο επόμενος προορισμός του βασιλιά. Και αυτό γιατί ο βασιλιάς, όσο ετών και να είναι, 41 είναι για την ιστορία, θα κάνει διεκδικητή του τίτλου μια ομάδα η οποία θα έχει το κατάλληλο support. Και σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του NBA, Sam Saranya, τρεις ομάδες είναι επικρατέστερες για να πάει ο LeBron James. Πρώτη είναι οι Warriors, που με τα φιλαράκια του εκεί, τον Steph Curry και τους υπόλοιπους, σκοπεύει να διεκδικήσει ένα δαχτυλίδι ακόμη, και γιατί όχι να το πάρει, καθώς υπάρχει η φημολογία ότι θα διεκδικήσουν να πάρουν και τον Anthony Davis οι Golden State Warriors. Ο δεύτερος σταθμός είναι οι Cavs, η πρώτη ομάδα του LeBron James, και εκεί έχει δυνατούς συμπαίκτες, θα έχει εφόσον πάει, οπότε θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και η τρίτη είναι πια άλλη, η Miami Heat, εκεί όπου με Bam Adebayo και φυσικά Γιάννη Αντετοκούμπο μετατρέπει το Miami σε διεκδικητές του τίτλου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λίγο προλαβαίνει να χαρεί η εκτέλεφατος του. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε το 1-2 πριν από λίγο και πλέον βαδίζουμε στις καθυστερήσεις με 7 λεπτά από αυτές να απομένουν. Και επειδή έπεσε βαριά η σκιά της φωτιάς σήμερα, λίγο να σας χαλαρώσουμε λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν, σας προτείνουμε λοιπόν 10 ελληνικά νησιά για διακοπές και χαλάρωση. Και όταν λέμε χαλάρωση, εννοούμε χαλάρωση. Δηλαδή να πας και να ξεχάσεις ότι έχεις αυτόν τον κόσμο της πίεσης και του άγχους όλο το χρόνο. Λοιπόν, αρκεί στο Ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Πάτμους και Λιψούς, είναι αυτό που θα έλεγες χωριό με θάλασσα. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία μεγάλα, ούτε οργανωμένες παναλίες, μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά με προστατευόμενους κόλπους όπου φτάνουν τα ιστιοπλοϊκά και εκεί βρίσκουν αγκυροβόλιο. Αν πας χωρίς σκάφος, πας και με πλοίο από Πάτμου και Λιψούς. Αντικήθυρα, άλλο ένα νησί για απομόνωση. Το νησί έχει εκκλησίες, μια χούφτα ταβέρνες και ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον επισκέπτη μέχρι να καταλάβουν ότι ήρθες να νιώσεις τον τόπο με την καρδιά. Ο Θονή είναι το βορειοδυτικότερο σημείο της Ελλάδας, στα Διαπόντια νησιά. Ταυτίζεται με την τοπική παράδοση, στην τοπική παράδοση με την Ογυγεία, το νησί της Καλυψούς. Υπάρχουν λίγες ταβέρνες και η σπηλιά της Καλυψούς, αν θέλετε να περιηγηθείτε. Το Μαθράκι, το τρίτο από τα 3 Διαπόντια νησιά, ο Θονούς, Ερικούσα και το Μαθράκι, το τελευταίο είναι και το πιο ήσυχο. Ελάχιστη μόνιμη κάτοικη, αργή ρυθμή, ακτογραμμή μεγάλη, πάρα πολύ γαλάζιο και πράσινο. Ψέριμος, αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι, τι άλλο θέλεις για να περάσεις το καλοκαίρι σου, τις διακοπές σου. Τέλενδος, ένα μικρό εναλλακτικό σύμπαν. Εδώ οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια και η θάλασσα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Γάβδος φυσικά, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της Νότιας Ευρώπης. Έχει μερικά ενοικιαζόμενα, φούρνο, βασικές υποδομές, ένας μικρός αυθεντικός οικισμός. Η Ερικούσα πήρε το όνομά της από το Ρίκι, το ανθίζει όλο το φθινόπωρο το Ρίκι στην Ερικούσα και δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα, αμμουδιά, πράσινο και αργή ρυθμή. Καστός, ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, ο Καστός ζει ήρεμα. Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από το λιμάνι με πέτρινα σπίτια και μικρές ταβέρνες. Οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα πόδια και βάρκα, ελαιώνες, χαμηλή λόφη, δαντελωτή ακτογραμμή. Και τέλος, η Θήμενα είναι μέρος του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών απέναντι την Ικαρία και τη Σάμο. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα και την Αλία, μικρές παραγωγές του τόπου και φυσικά θάλασσα και καλό φαγητό. Εκεί να πάμε να χαλαρώσουμε.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια και σήμερα το καλύτερη απογευματινή παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ στο 693-078-228. Θα τα διαβάσει αυτό στα μηνύματά σας. Κάπου εδώ ένα άκρευνος επίκαιρο και ακολουθώντας αναγκαστικά τη φωτιά στη λιτή fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ ο Κωνσταντίνο Ζαβίδη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Έρχεται ο Βασίλης Μαξούρας να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα ανήλικο αγόρι αγνοείται τις τελευταίες ώρες στη λιτή Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σωρός του ηλικιωμένου πατέρα του σε δασική έκταση στα όρια με τη λιτή. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβησαν τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ πυροσβέστες και οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Νωρίτερα, και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεσμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ, λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ο Ιούνιος φεύγει, φεύγει επεισοδιακά όμως, κρατούσε τα χειρότερα για το τέλος. Μια μέρα γεμάτο ειδήσεις, με κυριότερη την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αλλά και τη φωτιά στο Ρωόκαστρο, με ένα νεκρό, μια σοβαρά τραυματισμένη και ένα παιδί που αγνοείται. Η σκέψη μας πάει μόνο στη θετική έκβαση της υπόθεσης. Δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο. Ελπίζουμε να βρεθεί και σύντομα κιόλας για να τελειώσει και η αγωνία και της μητέρας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδη σήμερα στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Πάμε λοιπόν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Δερβαίνι, στο ωραίο καστρό. Ξεκίνησε γύρω στις 2.30, λίγο πριν τις 2.30 σήμερα, από χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση. Όλα έδειχναν πως θα οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξή της. Μάλιστα, επιχείρησαν και πυροσβεστικά πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν εκεί και εθελοντές. Όταν άρχισε η φωτιά να δυναμώνει, πετάξαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα. Όμως έχουμε τραγικές ειδήσεις από εκεί. Ένας άνδρας 66 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε δασική έκταση. Η σύζυγός του 40 ετών έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο δεξί πόδι και στα άνω άκρα και αυτή τη στιγμή αγνοείται και ο 12χρονος γιος τους. Η 40χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν τη γυναίκα από εξωτερικό χώρο οικίας και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί αισθητά και η εικόνα της πυρκαγιάς θλιτή βελτιώνεται. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να την έχουν υπό έλεγχο. Σημασία έχει να βρεθεί το παιδί που αγνοείται και να είναι θετικά τα νέα. Δεν θέλουμε, το είπαμε και πριν, να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο, γιατί θα μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Ειλικρινά, αν σήμερα κάποιος σεναριογράφος έγραφε μια ταινία και έπρεπε να περιγράψει τη σημερινή μέρα, τέτοια γεγονότα δεν θα έβαζε μέσα. Τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατέρευσε το μεσημέρι στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονική οικοδομή. Και λέμε πιθανότατα γιατί ακόμα δεν μας έχουν πει οι ειδικοί πώς έγινε το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία περιλάμβανε, όπως είπαμε, 7 διαμερίσματα, κατέρευσε υπό συνθήκες όπου παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκτελούνταν εργασίες σε γειτονική οικοδομή. Κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες από την περιοχή, είναι συγκλονιστικές. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με το περιστατικό στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και της πρώτης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Έψαχναν να βρούνε κόσμο κάτω από τα συντρίμια. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς. Παράλληλα, δόθηκε εντολή στις όμορες μονάδες της ΟΕΜΑΚ να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Όπως είπαμε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εγκλωβιστεί κανείς κάτω από τα συντρίμια. Είχαν βγει εγκαίρως και οι περισσότεροι λείπανε. Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 5 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων του ιδιοκτήτη του ανέγερση κτηρίου, που ήταν ακριβώς δίπλα, του εργολάβου και του επιβλέποντος μηχανικού της γειτονικής οικοδομής. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι ακουγόταν κάποιοι περίεργοι θόρυβοι, ότι υπήρχαν κάποιες ρογμές. Μια μητέρα τηλεφώνησε στην κόρη της και είπε ότι παρατήρησε μια περίεργη ρογμή στην πολιτική.

σπίτι σου να είσαι άστεγος. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά χάσαν το σπίτι τους. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Δήμος Αθηναίου, ότι κάπου θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το σπίτι σε αυτή την πολυκατοικία. Σημαντική κίνηση. Σημασία έχει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη και αν υπάρξει εμπλοκή και είναι ανθρώπινο λάθος, να δούμε επιτέλους και ποινές.

Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Υπάρχουν φόβοι ότι είναι το παιδί που αναζητούσαν. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα πολύ σύντομα. Θα έρθει και ο Βασίλης να σας πει τίτλους ειδήσεων. Παρακολουθούμε το θέμα. Οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταδώσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στο σπίτι που κάηκε στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο Ιπποκράτειο θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα επιστρέψουμε στα Πετράλωνα και την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοκαρισμένη από την κατάρρευση, δηλώνει τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το διπλανό υποανέγερση κτίριο, αλλά και για την κατεδάφωση του προϋπάρχοντος διόροφου κτίσματος στο ίδιο οικόπεδο. Υπερασπίστηκε τις υπογραφές που έβαλε. Σύμφωνα με την ίδια, την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο σημείο δεν υπήρχε ένδειξη υποχώρησης του εδάφους. Όπως λέει χαρακτηριστικά, όταν είχα πάει την τελευταία φορά δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος, ήταν στο φυσικό έδαφος όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα, άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόρυφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Έτσι είπε, υπογράμμισε η τοπογράφος. Είναι σίγουρο ότι θα δοθούν απαντήσεις και οι υπεύθυνοι, αν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, ξαναλέμε, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Πετρινή μας λέει: είναι φοβερά όσα συμβαίνουν, Γιάννη. Ας ελπίσουμε πως τις επόμενες μέρες οι ειδήσεις θα είναι πιο ευχάριστες. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για ένα δημοσιογράφο στις 10 ώρες το βράδυ που έρχεται για να σας συντροφεύσει προς τη χαλάρωση και προς τον ύπνο σας. Τις τελευταίες ώρες της μέρας να πρέπει να μεταδίδει τέτοιες ειδήσεις. Η Δέσποινα μας εξυμνεί για την ωραία μουσική που παίζουμε, την κάνουμε παρέα την ώρα της καθαριότητας. Και η Χρυσάνθη μας ρωτάει μήπως φέτος, λέει, τα κουνούπια έχουν πάθει κάτι. Ενοχλήθηκε η Χρυσάνθη. Όντως φέτος τα κουνούπια είναι παραπάνω από το κανονικό ενοχλητικά. Δεν τα πιάνουν πια ούτε τα αντικουνουπικά και δεν έχει και πολλές μέρες που σας είχα πει μια έρευνα ότι τα αντικουνουπικά πλέον, αυτά που φοράμε στο σώμα μας, μεταδίδουν άλλα σήματα στα κουνούπια από αυτά που μετέδιδαν παλιά. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα κουνούπια που όταν μυρίζουν το αντικουνουπικό καταλαβαίνουν ότι είναι το γεύμα τους. Τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Μας λέτε ότι δεν φυσούσε πάρα πολύ το πρωί που ξέσπασε η φωτιά στο Ρόκαστρο. Δεν έχει πάντα σημασία το αν υπάρχουν άνεμοι. Είναι και το είδος της βλάστησης που υπάρχει. Γι' αυτό μερικές φορές παίρνει πάρα πολύ γρήγορα, δυναμώνει πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Το σίγουρο είναι ότι η πυροσβεστική αλλά και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής έδρασαν πάρα πολύ γρήγορο. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι κακές ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από πολύ πρωί. Ένα πτώμα βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλο, πολύ γνωστό, σε 20χρονο άντρα, ο οποίος αυτοπροσδιορίζονταν ως γυναίκα, ανήκει ισορός, που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικίας της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά προκλήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φίλου του ατόμου, καθώς οι αρχές, λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του, θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα. Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο, που φέρεται να πήδηξε από εκεί, περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα. Στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου, δηλαδή νόμιζαν ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο. Το συμβάν ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και γίνονται έρευνες για να εξετάσουν αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, σας λέμε, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Το πτώμα άρχισε να βρεθεί. Ήταν αρκετές ώρες στον ακάλυπτο χώρο. Υπήρχαν και κάποια σκουπίδια, κάποια φύλλα, κάτι λουλούδια εκεί πέρα που εμπόδιζαν στο να γίνει πάρα πολύ εύκολα ορατό. Όταν βρέθηκαν, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η αστυνομία και το ασθενοφόρο πήγε στην περιοχή και παρέλαβε τη σωρό.

Πάμε να αποφορτιστούμε λίγο και να δούμε κάτι διαφορετικό. 30 Ιουνίου σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά, υγεία και μόνο υγεία με όλα όσα ακούμε σήμερα. Σαν σήμερα το 1859 ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος Jean-François Gravelet, γνωστός και ο Charles Boulanger, διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Υπάρχει ένα σπρώμα βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάμε για άλλες εποχές, δεν υπήρχαν ούτε μέτρα ασφαλείας ούτε τίποτα. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος ρίσκαρε κυριολεκτικά τη ζωή του. Το 1908 έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, ενώ το 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τρίμερο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών και άνοιξε το δρόμο του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία και όσα έγιναν αμέσως μετά. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιουαρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Έχει τραγική ιστορία η Σούζαν Χέιουαρτ. Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν είχε ενημερώσει το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους φυσικά και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας η Λίνα Νικολακοπούλου, κλείνει τα 68 έτη, έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη, μας έχει χαρίσει αμέτρητες αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους το «Ισοτηρία της ψυχής» και το «Τρεις άγγελοι», πάρα πολλά. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θήμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός φυσικά για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ. Έχει μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας «Do the Right Thing», ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επίκαιρο.

Και από τις δικές μας τραγωδίες να πάμε στη Βενεζουέλα, όπου 6 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς, 2.000 είναι οι νεκροί. Το νούμερο είναι σίγουρο ότι θα ανέβει πάρα πολύ περισσότερο. 50.000 οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν φτάσει ακόμα σωστικά συνεργεία. Το καταγγέλνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα. Το θετικό είναι ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκαν πάρα πολύ κάτω από συντρίμμια ζωντανοί, όπως ένα τρίχρονο παιδί που βλέπω εδώ που έσωσε η πολιτική προστασία της Ιορδανίας. Έχουν πάει αρκετές δυνάμεις από αρκετά κράτη για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας. Είναι πάρα πολύ θετικό. Οι ειδικοί λένε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, είναι ευάλωτο σε χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά αν δεν δεχτεί, λέει, συντρίμμια στο κεφάλι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι μπορεί να σωθεί λόγω της ελαστικότητας και της μικρής έκτασης που έχει το σώμα του. Άρα είναι περισσότερο πιθανό να βρουν μικρά παιδιά κάτω από τα ερείπια ζωντανά παρά μεγαλύτερους, έτσι λένε οι ειδικοί. Ας ελπίσουμε ότι οι 50.000 αγνοούμενοι θα είναι και οι 50.000 ζωντανοί. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή, καθώς οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που κάηκε. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα σύζυγος του νεκρού. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, επιστρέψαμε. Χθες ήταν για το Μουντιάλ η μέρα εκπλήξεων. Ξεκίνησε με τη Γερμανία που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 1-1 η κανονική διάρκεια και στα πέναλτι οι Παραγουανοί πήραν την πρόκριση. Τρελές στιγμές στην Παραγουάη. Χαρακτηριστικά κυκλοφορούν κάτι βίντεο που δεν άντυχαν οι κάτοικοι της Παραγουάης να δούνε το τελευταίο πέναλτι. Είχαν πάρα πολύ αγωνία. Κλείσαν τις τηλεοράσεις και όταν τις ανοίξαν είδαν τους παίχτες να πανηγυρίζουν και ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Μέχρι και ο πρόεδρος της χώρας είπε ότι είναι η μέρα γιορτής η σημερινή και βγείτε στους δρόμους, διασκεδάστε. Έδωσε και ολιγόρη άδεια στους δημόσιους υπαλλήλους για να βγουν στους δρόμους με τις σημαίες της χώρας και να πανηγυρίσουν. Θύμα έκπληξη έπεσε και η Ολλανδία. 1-1 και αυτή στην κανονική διάρκεια με το Μαρόκο. Και στα πέναλτι το Μαρόκο πήρε την νίκη. Πριν από λίγο η ακτή Ελεφάντος του ιτήθηκε από την Νορβηγία με 1-2. Η Νορβηγία περνάει στην επόμενη φάση. Μια Νορβηγία που έβαλε τον γκολ, αλλά μετά δεν απείλησε πάρα πολύ την ακτή Ελεφάντος του. Είχε την κατοχή η ομάδα της Αφρικής, ισοφάρισε. Δικαιούταν και κάτι παραπάνω, θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι εξαιρετικό σήμερα η Νορβηγία, αλλά μίλησε η κλάση του Χάλαντ. Αύριο ξεκινάμε από τα μεσάνυχτα, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 4 το Μεξικό αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Ούτε το Μεξικό είναι φόβητρο. Το Εκουαδόρ έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ να προχωρήσει σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε τους Γερμανούς, θυμίζω, με 2-1, έτσι βρέθηκε στην επόμενη φάση. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 το Βέλγιο τη Σενεγάλη. Μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο. Ωραία μάτς. Οι ομάδες της Αφρικής φέτος, επειδή παίζουν ένα άναρχο, χωρίς άγχος παιχνίδι, έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα στα λεγόμενα φαβορί και γι' αυτό βλέπουμε και τις εκπλήξεις. Και ακόμα και η Βραζιλία ζορίστηκε πάρα πολύ απέναντι στην Ιαπωνία. Φέτος οι μεγάλες ομάδες δεν είναι και τόσο δυνατές. Οι ειδικοί λένε ότι είναι λόγω του πάρα πολύ δύσκολου προγράμματος που είχαν όλη τη χρονιά. Τα πολλά παιχνίδια που παίξαν, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι μεγάλοι αστέρες σε αυτό το Μουντιάλ. Κάτι που φαίνεται κιόλας.

Οι Γερμανοί το πήραν πολύ βαριά το χθεσινό αποκλεισμό από την Παραγουάη. Ο γερμανικός τύπος σήμερα μιλούσε με βαριά λόγια για τους ποδοσφαιριστές τους. Ζητούν απόλυση του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και από τους παίχτες να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Δεν είστε Γερμανοί. Βγήκαν αρκετές εφημερίδες με αυτόν τον τίτλο. Ζητούν από τον Κλοπ να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας. Ο ίδιος αρνείται. Δεν είναι από τους προπονητές που μπορούν να προπονούν, λέει, λίγες φορές μέσα στον χρόνο. Θέλει έναν σύλλογο, προτιμάει έναν σύλλογο δηλαδή. Υπάρχουν ωραίες ιστορίες σε αυτό το Μουντιάλ. Χθες ο τερματοφύλακας της Παραγουάης έπιασε 2 πέναλτι και ουσιαστικά αυτός έστειλε την Εθνική Παραγουάη στην επόμενη φάση. Ο Ορλάντο Χιλ. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα για τον Ορλάντο. Εκτός του ότι στο Μουντιάλ δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική και από παλιούς ποδοσφαιριστές, επειδή δέχτηκε 4 γκολ από τις ΗΠΑ, η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Ξεκίνησε στη Σαν Λορέντζο σαν αναπληρωματικός, πληρωνόταν πάρα πολύ λίγα χρήματα. Με το ζόρι μπορούσε να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, και όταν το παιδί του χρειάστηκε χρήματα για να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, αναγκάστηκε να πουλήσει όλο τον αθλητικό εξοπλισμό του, δηλαδή φανέλες, παπούτσια, ό,τι χρησιμοποιεί ένας ποδοσφαιριστής για να μαζέψει κάποια χρήματα. Πουλήσανε μέχρι και τα έπιπλα του σπιτιού τους, αυτός και σύζυγός του. Τελικά το παιδί ανάρρωσε, είναι μια χαρά δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και σε έναν δύσκολο αγώνα όπου έπαιζε η Σαν Λορέντζο, ο βασικός τερματοφύλακας τραυματίστηκε. Τότε μπήκε και έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και από τότε καθιερώθηκε βασικός στην ομάδα, αυξήθηκε και το συμβόλαιό του και η καριέρα του πήρε την ανιούσα. Είναι από τις στιγμές που λες ότι η ζωή ξέρει, πρέπει να την εμπιστευτείς και να περιμένεις και να έχεις την υπομονή για τα καλύτερα που θα έρθουν.

Δεν ξέρω πώς θα σας φανεί εσάς αυτή η είδηση, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους σημερινούς 40-άριδες και 50-άριδες. Έγινε μια έρευνα που λέει πού γνωρίζουν πλέον συντρόφους οι 40-άριδες και 50-άριδες, άντρες και γυναίκες. Η πρώτη επιλογή ήταν σε γάμους, δεύτερη σε βαφτίσια, τρίτη σε κηδείες. Η συχνότερη λέει πηγή γνωριμιών είναι οι κηδείες. Πηγαίνουν λέει σε κηδείες 40-άριδες και 50-άριδες και φλερτάρουν. Παιδιά, δεν πάμε καλά, πραγματικά. Αν είναι να φλερτάρετε σε κηδείες, καλύτερα ρίξτε το στα dating apps, αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκεις σύντροφους που κουνάτε δάχτυλα δεξιά και αριστερά, παρά να μη σέβεστε τη μνήμη του νεκρού. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σωρός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λυτής. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Ξεπέρασε τους 1.940 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στην ερώτηση γιατί δεν λέμε περισσότερες πληροφορίες για τη δεύτερη σωρό, σε ποιον ανήκει δηλαδή και που βρέθηκε στο ρεόκαστρο, η απάντηση είναι μία. Η οποιαδήποτε μετάδοση μη επιβεβαιωμένης πληροφορίας από τις αρχές σημαίνει έλλειψη σεβασμού προς συγγενείς, άτομα που πιθανόν αυτή τη στιγμή ανησυχούν και ζουν με την αγωνία. Φανταστείτε να μεταδώσεις κάποια πληροφορία λανθασμένη. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά έχοντας την αγωνία μέσα στο σπίτι τους. Περιμένετε, τα πράγματα ερευνώνται, δεν μπορείς να μεταδώσεις κάτι που δεν είσαι σίγουρος, ειδικά σε κάτι τόσο κρίσιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο στην πόλη. Θα ξεκινήσω με θέατρο. Στο θέατρο Σικαιών θα σας πάω, όπου η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος για δεύτερη μέρα πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν δεν θα δείτε κάτι κλασικό σε θερινό σινεμά, σας προτείνω το Σινέ Απόλλων, που προβάλλεται η ταινία Άγριες Μέρες του Wong Kar-wai. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχει μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση, ονομάζεται «Τα Πέπλα της», με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Εντσαλόνικο. Η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη και την απόκρυψη. Στο Φεστιβάλ Πταπηριού ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομου Πουτσίνι «Μποέμ». Η ταράτσα του Σόλε KG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο garage punk, το wild rock punk και την ομοίη ενέργεια του rock and roll. Η The Reverend Beast, The Basement and The Senses είναι τα συγκροτήματα που θα παρουσιαστούν αύριο. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης, μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Η κήπη του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, εδώ στη ΔΕΘ Χελέξπο, μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης τέχνης και καλοκαιρινής εξωστρέφειας, μέσα από τη νέα πρωτοβουλία Λιακάδα. Θα έχει σύγχρονους καλλιτέχνες, pop-up εκθέσεις, ζωντανές εικαστικές και διαδραστικές performances, μουσική και ανοιχτή πρόσβαση στο μουσείο. Μια ωραία επιλογή αν κάνετε αύριο μια βόλτα στο κέντρο, να πάτε και από το Μόμους. Θα είναι πολύ ωραία. Από τις 6 και μετά νομίζω είναι, αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε και την επόμενη ομάδα που θα αγωνίζεται του χρόνου. Ο 41 ετών LeBron James φεύγει από τους Los Angeles Lakers, κλείνει ο κύκλος του εκεί. Ώρα για να ανατείλει το αστέρι του Doncic, πιστεύω θα είναι η χρονιά του χρόνου. Ο LeBron λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται του χρόνου με τη φανέλα των Golden State Warriors του Steve Curry. Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που τον φέρνει συμπαίκτη με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Λίγες ώρες μείνανε, θα ανακοινωθεί μέχρι το πρωί ή ο επόμενος σταθμός. Σας πάω στην Οδύσσια του Christopher Nolan, όπου όπως είπαμε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και όλοι περιμένουν ότι θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Το ελάχιστο που έχουν βάλει ως εισιτήρια είναι το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο θα πάνε να δουν, λέει, αυτή την ταινία. Την προηγούμενη φορά που έχει υπάρξει ιστορική ταινία τόσο, με τόση δημοφιλία ήταν ο Μονομάχος με το Russell Crowe. Τότε λοιπόν υπήρξε το Gladiator Effect και τι είχε συμβεί? 1.200.000 άνθρωποι πήγαν και αγόρασαν βιβλία γύρω από τη ρωμαϊκή ιστορία. Κάτι ανάλογο περιμένω ότι θα γίνει αυτή τη φορά με την ταινία της Οδύσσειας. Όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων κλασικής ιστορίας πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ψάξει πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από την ελληνική ιστορία. Θα ενδιαφερθεί δηλαδή περισσότερο για την ιστορία των Ελλήνων. Μέχρι τότε όμως έχει αρχίσει, λέει, και έχουν γεμίσει λέσκες ανάγνωσης και τα μουσεία, όπως το Getty Museum στο Los Angeles, όπου διοργάνωσε σε μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στην Οδύσσεια με διαλέξεις, συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις βασισμένες στο ομηρικό έπος. Στην Αυστραλία, μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων διοργανώνει ένα μήνα εκδηλώσεων και διαλέξεων αφιερωμένες στο έργο του Ομήρου, που θα κορυφωθούν, λέει, όταν γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας. Στη Βρετανία, οι λέσκες ανάγνωσης του Classical Association επικεντρώνονται, λέει, πλέον μόνο στον Ομήρο. Στην Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, έγινε ειδική εκδήλωση όπου συμμετείχαν παραπάνω από 2.000 άτομα και διαβάσανε την Οδύσσεια του Ομήρου. Όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται για τα ομηρικά έπι. Καλό είναι αυτό. Η ελληνική ιστορία έχει πάρα πολύ υλικό να δώσει. Οι Αμερικανοί τρελαίνονται για την ελληνική ιστορία. Μπορεί να την παραποιούν πολλές φορές στις ταινίες και στις σειρές τους, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μην ξεχνιέστε να το έχετε στο μυαλό σας για τις μετακινήσεις που κάνετε μέσα στις ημέρες. Διάβαζα τώρα μια έρευνα που λέει ότι ένας στους δύο ενήλικες τις μέρες που η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 35 βαθμούς δεν ξεκουράζεται στον ύπνο του. Ξυπνάει δηλαδή το πρωί και είναι κουρασμένος, ακόμη και αν κοιμάται μέσα σε κλιματιστικό. Εγώ θα σας ευχηθώ, αν σας είστε σε φάση ύπνου και σας πάρει τώρα ο ύπνος, να ξυπνήσετε το πρωί με στην ενέργεια, να είστε ξεκούραστοι, να μην έχετε κουνούπια όπως μας έλεγε πριν η Χρύσα σε μήνυμα. Αν αποφασίσετε να ξενυχτήσετε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας, βάλτε στο R2, ξεκινάει το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία, αναμένεται εντυπωσιακό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στην επίθεση, οπότε προσφέρονται για θέαμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, είχα μαζί μου στον ήχο τον Κώστα Σαββίδη, τον αντικατέστησε τώρα ο Ηλίας Σταμπουλής, που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω και να με βοηθήσει στην κονσόλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται αν πρόκειται για το 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτής σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στην περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπάγερ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ξεκαθάρισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεπέρασαν τους 1.940 οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στους 10.571 έφτασαν οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις 2 κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκριήθηκε η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή τη στιγμή αναμετρώνται Γαλλία-Σουηδία, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή σημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Ρόκμαν. Τι ακούς, λέω, Ρόκμαν. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Ρόκμαν. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πειράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο που

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.